ώρα τραβά, ίσως που είμαστε ζεν, ζεν. Απολυτήριο πέμπτο εξαρχείων, δεν ξέρεις τι έπαιζε, δεν, δεν. Οι επιλογές μας ελάχιστες λαλείς σχεδόν ακουμπάνε στο μη, δεν. Στην κοινωνία βασιλεύει το φαίνεστε, μοιάζουν οι φίλοι σου,

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Στη χώρα με τη στέβια, στη χώρα που νηστεύει, που κάθε ράπερ είναι ο καλύτερος πιστεύει. Δεν έχω επαφή με τους μαλάκες εντελώς. Ανέπαφον σαφώς, ανέπαφος απώς. Ζω στη Θεσσαλονίκη και Δευτέρα κατεβαίνω λαϊκή. Όλοι πιστεύουν στο Θεό, γι' αυτό τα ανοίγαινε εκεί. Τα αφεντικά κάνουν συστάσεις επειδή κονομάνε, και τα αστικά κάνουν εστάσεις επειδή μας γαμάνε. Μα σε εκείνο το πανεπιστήμιο που βρήκε στέρι, βρήκε 1,5 ευρώ πεσμένα από βέρι. Και πες πως είσαι τυχερός μια μέρα μεσημέρι. Από τα γες και τα φορά.

Ήρθε το ρεύμα, το νερό και θα ξανάρθει νίκη. Βρώμικος ανήρωας από τα παιδικά μου χρόνια. Με στο τσιμέντο ποντικός, μα δεν πεθαίνει ο Μίκη. Γράφω τους στίχους τους 60 για λευκά σεντόνια. Είμαι ο Δημήτρης, καθαρίζω και σκουπίζω και ποτίζω και φροντίζω το hip hop ψυχό μ' άγωνο. Και εντυπωσιάζω μαθηματικούς αφού όταν θέλω να ερεμώ, κάνω ένα κύκλο το τετράγωνο.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη. Where's the worship?

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την πρόβλημα.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ανεβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: το κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθ...

0: Σημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στο μικρόφωνο του Φλάσο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία μαζί μου εδώ Χρήστος Νάκος και πάμε να δούμε σιγά σιγά τα νέα όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτή τη στιγμή και να συζητήσουμε αργότερα και με τους καλεσμένους μας διάφορα θέματα.

Ξεκινάμε όπως πάντα με τον καιρό, ρίχνουμε μία ματιά. Λοιπόν, στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα αγγίξει και τους 29 λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Από το βράδυ, από τα μεσάνυχτα ιδιαιτέρως και μέχρι και την επόμενη μέρα, μέχρι το ξημέρωμα, η πρόβλεψη δείχνει κάποιες βροχοπτώσεις.

Πάμε να περάσουμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα των νέων. Πέφτουν οι βάσεις, μας γράφουν τα νέα στο πρώτο σέλιδό τους, πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις για και τα τέσσερα επιστημονικά πεδία. Μας ενημερώνει η εφημερίδα των νέων ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες: μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετυρέ των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

σε άλλη είδηση που την αναφέραμε και χθες, να δούμε τι θα γίνει. Βούλη Κατενάτσιο από Μαξίμου για Ντίλιαν και Δημητριάδη. Πώς προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση τους σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα αποκαλυφθούν πολλά, θεωρώ, εάν τελικά φτάσει και υπάρχει ακρόαση του Ντίλιαν στην Βουλή, είτε μέσω εξεταστικής είτε μέσω κάποιες άλλες επιτροπής. Θεωρώ ότι θα βγουν πάρα πολλά στην επιφάνεια. Ερντογάν. Κλιμάκωση. Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Αντισημίτη δικτάτορα τον αποκάλυψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας. Το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδος, είπε ο Φιντάν στο Γεραπετρίτη. Στα ψηλά γράμματα των νέων, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Την είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες μέρες αυτή σχετικά με τον νόμο που πρόκειται να ψηφίσουν για την Γαλάζια Πατρίδα οι φίλοι γείτονές μας Τούρκοι.

Ανάμεσα στην εφημερίδα των συντακτών, επιστρέφεται ως απαράδεκτη, η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Για άλλη μια φορά σχολιάζω εγώ. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς, κατήγγειλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Σίδρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού, πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα

πολεοδομιών έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βίας στο Belfast, μας γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Θα δούμε κατά πόσο είναι ακροδεξιά έκρηξη βίας. Δεν σημειώνει για τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησε αυτό που ξεκίνησε στο Belfast από την, εδώ και δύο μέρες, από την Τρίτη. Εντέχνως παραλείπει να αναφερθεί η εφημερίδα των συντακτών. Θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Πάμε στην κόντρα, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Σε νέα υψηλά τα ενίκια με μέση άνοδο άνω του 6,5% στις μεγαλύτερες πόλεις. Τα ενίκια αυξάνονται περισσότερο εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, δηλαδή στις φθηνότερες περιοχές, όπου η μέση οικογένεια αναζητά ένα μέσο διαμέρισμα σε λογική τιμή. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Είπαμε, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση με τον πόλεμο που ξεκίνησε εκεί μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς την πληρώνουν οι άμαχοι, είναι τα πρώτα θύματα. Αλλά θα την πληρώσουμε και εμείς οι υπόλοιποι, καθώς από εκεί πέρα εξαρτώνται οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα και θα δούμε πάλι να ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και όχι μόνο, πετρελαίου κίνησης, αερίου κίνησης κλπ. Και το θέμα δεν είναι μόνο αν θα ανέβουν οι τιμές, το θέμα είναι ότι αν θα έχουμε και επάρκεια καυσίμων.

δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, τον κόδωνα του κινδύνου για τις φοροαπαλλαγές κρούει η έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία. Στην έκθεση με τις συστάσεις του 2026, η Κομισιόν ζητά τη συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την αυστηρή τήρηση των ανώτατων ορίων δαπανών έως το 2028. Κατά τα άλλα, έχουμε βγει από τα μνημόνια.

Πάμε να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, αναρωτιέται η Εστία. Η Ελλάδα ως γενέτειρα της δημοκρατίας πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Ποτέ, λέω εγώ, εάν συνεχίσουν να μας κυβερνούν αυτοί που μας κυβερνούν τις τελευταίες δεκαετίες. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια, ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφάλειας κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πολίτικα. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τι είπε στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας? Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Μάλιστα. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα.

σχολεία στο το πρωτοσέλιδο. Μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει η δήλωση περί μάχης ιδεών, ειδικά του κυρίου Κυρανάκη. Ποιες ιδέες, κύριε Κυρανάκη, τι διαφορετικό έχετε, ας πούμε, με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση π.χ. με το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών? Και θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον καλεσμένο μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδο Δημοκρατίας. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν τον μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι υποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Και διερωτάτε, η Δημοκρατία αν ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια? Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενοριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στην στοχοποίηση των ιεραρχών? Δικό μου σχόλιο στο χέρι των ιεραρχών είναι αν θέλουν να μην στοχοποιηθούν και να δηλώσουν ότι δεν δέχονται την τεράστια αυτή αύξηση την οποία προβλέπει το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες. Αιγαίο. Ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου με αφορμή συμμαχία Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Και εμείς συνεχίζουμε τις υποκλήσεις. Ακρίβεια, αναφέρεται και στην ακρίβεια το πρώτο σέλιδο της Δημοκρατίας, χωρίς φρένο οι τιμές, το 5,2% πληθωρισμός. Για δεύτερο συνεχή μήνα σταθερά πάνω από το 5%, ενώ στην Ευρωζώνη είναι δύο μονάδες πιο κάτω. Και είναι οι αυξήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Υπήρξε τηλεφώνημα του Μπακογιάννη για τον Μινέσχο, ότι αποκαλύψει τη Δημοκρατία ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο κύριος Ζαφυρόπουλος, για το κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου, που έχει προφυλακιστεί και του συγγενή του, του πρώην γραμματέα, Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού. Ο Θάνος Πλεύρης το Δεκέμβριο ευχαριστούσε τον κύριο λογοθέτη που εμπλέκεται για μίζες.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις και να περάσουμε σε μια είδηση που αφορά την ιστορική μας μνήμη. Σαν χθες ήταν η επέτειος 10 Ιουνίου του 1944, 82 χρόνια μετά. Η θηροειδία του διστόμου, η ναζιστική θηροειδία της σφαγής του διστόμου της 10 Ιουνίου του 1944, αθώα θύματα, οι κάτοικοι του μαρτυρικού αυτού τόπου, του διστόπου, διαβεβαίνω ότι η μνήμη μας δεν ξεθοριάζει και ότι θα τιμά αιωνίως τα θύματα της ναζιστικής θηροειδίας. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες πληγές του παρελθόντος μένουν ανοιχτές και δεν κλείνουν ούτε με υποκριτικές διπλωματικές διατυπώσεις, ούτε με φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Η γερμανική πλευρά δεν έχει αναγνωρίσει δικαιώματα αποζημίωσης στα θύματα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων έχουν λάβει ελάχιστη ή μηδαμινή αποζημίωση. Το δίστομο λοιπόν παραμένει σύμβολο μαρτυρίου και αντίστασης και όλοι θα πρέπει να ενώσουμε την φωνή μας με τους επιζώντες και τους απογόνους των θυμάτων. Απαιτούμε λοιπόν την καταβολή των γερμανικών αποζημικών, πολεμικών, συγγνώμη, επανορθώσεων και αποζημιώσεων, την επιστροφή του κατοχικού δανείου και τη δικαστική δικαίωση των θυμάτων χωρίς ετεροβαρύς συμβασμούς. Αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να παραγραφεί.

Είχαμε χθες στην Βουλή και συζήτηση για το μεταναστευτικό. Είχαμε και την ομιλία του κυρίου Νατσιού. Οι βασικές γραμμές της ομιλίας του Πρόεδρου της Νίκης συνοψίζονται στα εξής. Καταψηφίζουν λοιπόν το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου με το επιχείρημα ότι δίνεται έμφαση στη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και όχι στην αποτροπή τους. Προτεραιότητα πρέπει να υπάρχει στην προστασία των συνόρων με την επισήμανση ότι η λέξη αποτροπή απουσιάζει από το νομοσχέδιο και ότι η φύλαξη των συνόρων πρέπει να αποτελεί το βασικό στόχο της μεταναστευτικής πολιτικής. Ο κύριος Νατσιός έκανε και κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μηχανισμός αλληλεγγύης χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής και υπερβολικά γραφειοκρατικός, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές εγγύσεις στήριξης για την Ελλάδα. Δόθηκε έμφαση στις αυξημένες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, με αναφορές σε οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης και σε γεωπολιτικές πιέσεις που επηρεάζουν τη χώρα. Τέλος έκανε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες αφορούν την αποτελεσματικότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, την ενίσχυση του λιμενικού, αυστηρότερες ποινές για τους διακινητές, συμφωνίες επιστροφών με χώρες προέλευσης και διέλευσης, αυστηρός έλεγχος στη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των ΜΚΟ. Και φυσικά απόρριψη της σύνδεσης του δημογραφικού προβλήματος με τη μετανάστευση, με την υποστήριξη ότι η αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης πρέπει να βασιστεί στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και της τεκνογωνίας. Εδώ να σχολιάσω ότι μας έχουν πει και κυβερνητικά στελέχη και στελέχη από την αντιπολίτευση ότι το δημογραφικό μας θα το λύσουμε με τους μετανάστες. Θα κάνουμε λοιπόν εισαγωγή από ξένους, από οπουδήποτε από τον κόσμο, από την Αφρική, από την Ασία, δεν ξέρω από πού αλλού, για να λύσουμε το μεταναστευτικό. Εξαιρετικές προτάσεις λοιπόν από τους κυβερνητικούς. Ο κύριος Νατσιός ανέδειξε το μεταναστευτικό ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, δημόσιας ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής, με κεντρικό μήνυμα ότι χώρα χωρίς σύνορα δεν υπάρχει, χωρίς σύνορα δεν υπάρχει κράτος. Και διαφοροποιήθηκε από την κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η Νίκη θέτει ως προτεραιότητα να μην φτάσουν οι παράνομες ροές σε ελληνικές ακτές, αλλά να αποτρέπονται πριν από αυτές.

Πάμε σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Δεν ξέρω τι συναισθήματα θα σας προκαλέσει, αλλά ο Σουδανός, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας, αφέθηκε ελεύθερος παρά τις σοβαρές κατηγορίες του. Θυμίζουμε το περιστατικό. Στις 2 Ιουνίου προσπάθησε να βιάσει ιδιοκτήτρια καταστήματος και στη συνέχεια εισέβαλε σε πολυκλινική με μαχαίρι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος έχει ιστορικό από το 2021 με 2 απόπειρες βιασμού, προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας και ληστεία. Και ποια ήταν η ποινή που του επιβλήθηκε? Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, απαγόρευση προσέγγιση της γυναίκας και παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα χωρίς προφυλάκηση. Και παρόλο που βρίσκεται παράνομα στη χώρα, δεν μπορεί να απελαθεί λόγω εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων που απαιτούν την παρουσία του στην Ελλάδα.

Κάποιος λοιπόν από την δικαιοσύνη αποφάσισε ότι μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα αυτός ο άνθρωπος, έτσι, κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα. Και βέβαια δεν είναι πρόβλημα μόνο των δικαστικών οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, αλλά είναι και πρόβλημα της νομοθετικής εξουσίας. Ποιοι νομοθετούν, γνωρίζουμε ποιοι νομοθετούν. Οι βουλευτές της κυβέρνησης, η πλειοψηφία, οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιους νόμους, οι οποίοι δίνουν το δικαίωμα στους δικαστές να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι και η περίπτωση του κύριου Λιγνάδη, ο οποίος είναι καταδικασμένος για βιασμούς ανηλίκων και κυκλοφορεί ελεύθερος.

Δεν ξέρω με ποια λογική ακριβώς γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Πάντως σίγουρα με αυτά όλα ο Έλληνας πολίτης δεν νιώθει καθόλου ασφαλής. Και για να επανέλθουμε και να σχολιάσουμε το τι συμβαίνει στο Belfast τις τελευταίες μέρες, να πούμε ότι και εκεί

σε σπίτια παράνομων μεταναστών ή νόμιμων, δεν ξέρω πώς τα χαρακτηρίζουν αυτοί, αλλά ήταν, θεωρώ, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και ενώ λοιπόν γνωρίζουμε όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να ενσωματωθούν στον κοινωνικό ιστό, ας το πούμε, βλέπουμε ότι από συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση το πώς παρουσιάζουν την είδηση. Χαρακτηριστικά θα διαβάσω παράδειγμα το Βήμα. Διαβάζω λοιπόν, ανοίγω εισαγωγικά: η σύλληψη ενός 30χρονου Σουδανού για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που άφησε έναν άνδρα σε κρίσιμη κατάσταση. Καταλαβαίνετε τώρα, εδώ λέει αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, δεν λέει ότι προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει, ήταν μια απλή αιματηρή επίθεση με μαχαίρι. Όλα αυτά εντέχνως παρουσιάζονται έτσι για να μην δώσουν την πραγματική εικόνα. Και αυτό δεν το κάνει μόνο το Βήμα, το κάνουν και χίλια ακόμα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία εξυπηρετούν αυτό το αφήγημα και πολύ πιθανόν να υπάρχουν και υπόγειες διαδρομές επαφής χρήματος με διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες προωθούν τον επικισμό της Ευρώπης και κατά συνέπεια και κατ' επέκταση και της Ελλάδος.

0: Στο πλαίσιο αυτής της κουλτούρας λοιπόν έχουμε και τις σπουδές φίλου από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Μας προέκυψε λοιπόν τμήμα από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το οποίο θα κάνει σπουδές φύλου. Θα μας λέει δηλαδή για τα 160, 200, 300, δεν ξέρω, φύλλα τα οποία φυτρώνουν καθημερινά σαν τα μανιτάρια. Θα γίνει επιστήμη λοιπόν αυτό το πράγμα. Θα διδάσκουν λοιπόν σε φοιτητές το φύλο. Τι ακριβώς θα διδάσκουν, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε μπορεί να περάσει από το μυαλό μου. Πιθανόν είμαι αναχρονιστικός και παροχημένος που μένω και επιμένω ότι τα φύλλα είναι δύο. Η φύση δύο φύλλα έχει δώσει και όχι 168. Και να δώσουμε και μια τελευταία είδηση πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Χθες έγινε ένα τραγικό ατύχημα λίγο μετά τα Μάλκαρα, εκεί στον κόμβο των Ευζώνων. Ένα ζευγάρι, η 70χρονη κατέληξε, ο σύζυγός της είναι ακόμα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, κατέληξε, σκοτώθηκε. Γιατί γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, συγγνώμη, μετά τα διάδια των Μάλκαρων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν δεν φρόντισαν οι υπεύθυνοι, οι οποίοι εκτελούν τα έργα, να έχουν την κατάλληλη σήμανση, με αποτέλεσμα στην ουρά, την τεράστια ουρά που έχει δημιουργηθεί των χιλιομέτρων, φανταστείτε ξαφνικά να τρέχεις με 100, 110, 120 όσο επιτρέπει τέλος πάντων και να βρίσκεται μπροστά σου ένα τείχος από αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη και το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 70χρονη κυρία προσέκρουσε σε μια νταλίκα η οποία είχε κάποια σίδερα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ανδρέα Σταλίδη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Flash 99,4.

0: εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε εδώ πέρα στον Flash 99 και 4. Συνεχίζουμε με την πρωινή παρέμβαση μέχρι τις 9. Και όπως σας είπαμε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Σταλίδη. Ο κύριος Σταλίδης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο εκδότης του Αντίβαρο, διεθνολόγος, συγγραφέας, υπεύθυνος θεματικής ομάδας ευρωπαϊκών υποθέσεων της Νίκης. Κύριε Σταλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας και στην Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε θέματα της επικαιρότητας να σχολιάσουμε και θα ξεκινήσω, αν θέλετε κι εσείς, από το θέμα το οποίο ανέκυψε με την κυρία Δούρου αλλά και τους υπόλοιπους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει να κάνει με την αντίδρασή τους, την έντονη αντίδρασή τους σχετικά με μια δωρεά μιας αναθηματικής πλάκας που, η οποία θα έγραφε τη ρίση του Στράβωνα «Εστημένουν Ελλάς και Μακεδονία». Δώστε μας λίγο το ιστορικό και να αναφέρουμε τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, μάλιστα. Θα πάμε λίγο από την αρχή. Υπάρχει ένα σωματείο που ονομάζεται Επιτροπή Ελληνισμού, το οποίο μάλιστα εγώ είμαι αντιπρόεδρος, το οποίο πέρα από άλλα πράγματα που κάνει, καταγράφει συστηματικά όλες τις παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πολιτικών από τους Σκοπιανούς. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν μια δωρεά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δωρεά μιας αναθεματικής πλάκας, η οποία έχει πάνω της τον ήλιο της Βεργίνας για να γράφει τη ρίση του Στράβωνα «Εστημένουν Ελλάς και Μακεδονία». Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπήρξε καταρχάς μια ένσταση από περιφερειακό σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια αυτή και πριν από μερικές μέρες, όπως έγραψε η επικαιρότητα, δηλαδή 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με προεξάρχουσα την κυρία Ρένα Δούρου έκαναν μια ερώτηση στη Βουλή για το κατά πόσο αυτή η πλάκα καταπατά την Συμφωνία των Περασπών. Έτσι, το οποίο δηλαδή τι έχει πλάκα, έχει τον ήλιο της Βεργίνας και την ρίση του Στράβωνα. Τώρα ο Στράβωνας από τον 1ο αιώνα π.Χ. θεωρούν αυτοί ότι καταπατά και παραβιάζει τη Συμφωνία των Περασπών.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε με αυτά που ακούμε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχει μια δικαιολογία και υπάρχει μια αιτία. Η δικαιολογία είναι αυτή ότι πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο, δηλαδή γιατί καταπατά τη Συμφωνία των Περασπών. Ο λόγος όμως είναι ότι ουσιαστικά δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει να γράφεται ότι εστίμενουν Ελλάς και Μακεδονία. Δεν τους αρέσει η ρίση του Στράβωνα. Γιατί έχουν μια απέχθεια στον ελληνισμό και στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης θέλουν να μας θυμίζουν ότι τη Συμφωνία των Περασπών την πέρασαν το 2018 δηλαδή, και το 2019 την κύρωση, γιατί επειδή ήθελαν να ικανοποιήσουν τους ιδεολογικούς τους προγόνους, οι οποίοι επεδίωξαν την απόσχεση της Μακεδονίας και της Θράκης από την Ελλάδα. Έτσι, και λέει, αντί να αποσχιστεί ολόκληρη, εμείς καταφέραμε, λένε μεταξύ τους, και αυτά μάθατε πάνε και στη Βουλή, οι βουλευτές τους, καταφέραμε να παραδώσουμε το όνομα στη χώρα, εθνότητα, γλώσσα και ό,τι παράγεται από εκεί συγκεκριμένο ή αφηρημένο να έχει το όνομα Μακεδονικός, Μακεδονική, Μακεδονικό.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι τυχαίο και το μέρος που έγινε, που υπογράφηκε η πρωτοτική συμφωνία των Πρεσπών.
1: Ακριβώς.
0: Δεν νομίζω να το διάλεξαν τυχαία, κύριε Σταλίδη, εκείνο. Γνωρίζετε εσείς πολύ περισσότερα πράγματα από την ιστορία.
1: Ναι.
0: Τώρα, εδώ θέλω να μου αναφέρετε και την στάση της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πάμε στην στάση και τη θέση της Νίκης, η οποία είναι πολύ ξεκάθαρη και έχει και μία πρόταση νόμου καταθέσει από το 25 το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πείτε όλα αυτά, γιατί είναι καλό να γνωρίζουμε ποιοι αγωνίζονται για την αλήθεια.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το θέμα, καταρχάς, δεν θα η ερώτηση στη Βουλή θα απαντηθεί, αν απαντηθεί, από κάποιον υπουργό, δεν ξέρω. Άρα, το θέμα αυτό θα πρέπει να το επιληφθεί η αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Η αποκεντρωμένη διοίκηση, το ΕΦΕΡΑΣ αυτή δηλαδή, στην οποία επικεφαλής είναι ο γραμματέας της, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το μακρύ χέρι της κυβέρνησης στην περιφέρεια. Δεν είναι άνθρωπος τυχαίος. Δηλαδή, εάν εγκριθεί ή απορριφθεί αυτή η δωρεά, θα το χρεωθεί ουσιαστικά η κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ένας με αυτό. Δεύτερο σημείο τώρα. Όταν αυτό το θέμα προέκυψε στην επικαιρότητα, ο κύριος Πλεύρης έκανε μία ανάρτηση στο X, στο Facebook, την οποία αναπαρήγαγε το Sky και η Καθημερινή, λέγοντας μάλιστα ότι να ορίστε η κυρία Δούρου κτλ. Δηλαδή και αυτοί πήγανε στην πλευρά των παραπονούμενων, έτσι, των δυσαρεστημένων.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, λοιπόν, αυτό βασικά είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, διότι όπως είπα στην αρχή, το σωματείο μας έχει καταγράψει 800 παραβιάσεις. Αυτές λοιπόν τις παραβιάσεις δεν έχω δει καμία ευαισθησία από τα μέσα αυτά, από την κυβέρνηση, κανέναν υπουργό να τα θέτει ποτέ. Και θα δούμε λοιπόν τώρα τα παραδείγματα. Το 2023 η Νίκη, όπως είπατε πολύ σωστά, κατέθεσε γραπτή ερώτηση από 10 βουλευτές, η οποία γραπτή ερώτηση είναι γραπτή, έχει την ίδια, ας πούμε, δύναμη, την ίδια ισχύ με αυτή που κατέθεσε η κυρία Δούρου στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, με περίπου 350 παραβιάσεις έως τότε της οικογένειας των Πρεσπών. Και το ερώτημα γιατί δεν τις καταγγέλει βάσει του άρθρου 19 της οικογένειας των Πρεσπών. Δεν απάντησε ποτέ ο κ. Γεραπετρίτης.
0: Έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια, έτσι.
1: Έχουν περάσει, ναι, αυτό είναι το Μάρτιο του 24, έτσι, του 24, ναι, έχουν περάσει 27 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, τον Ιανουάριο, όχι Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο του 25, κατέθεσε η Νίκη πρόταση νόμου στη Βουλή, όπου ζητάει σύμφωνα με την σύμβαση της Βιέννης. Η Σύμβαση της Βιέννης λέγεται είναι το δίκαιο των συνθήκων, δηλαδή για όλες τις διεθνείς διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, είναι ας πούμε το σύνταγμα των διεθνών συμφωνιών, όπου μέσα ορίζονται 11 διαφορετικοί τρόποι για να καταργηθεί μια συμφωνία. Λοιπόν, ένας από αυτούς είναι οι λεγόμενες ουσιώδεις παραβιάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θεωρούμε ότι οι παραβιάσεις των Σκοπιανών της συμφωνίας αυτής είναι ουσιώδεις. Τι σημαίνει ουσιώδεις? Ουσιώδεις σημαίνει ότι καταπατούν την ουσία και τον σκοπό της συμφωνίας. Για ποιο λόγο έγινε συμφωνία? Για το όνομα. Πώς καταπατείται αυτή η ουσία και ο σκοπός της συμφωνίας? Διότι το όνομα που χρησιμοποιούν οι ίδιοι δεν είναι το όνομα της συμφωνίας, αλλά είναι το δικό τους, είναι το σχέδιο Μακεδονία. Πώς προκύπτει αυτό? Προκύπτει από πάρα πολλά περιστατικά. Ας πούμε ένα μόνο, ότι κατά την ορκομοσία της Προέδρου της Λιάννα Κροντάνοφσκα τον Μάιο του 24, στη Βουλή, έλεγε ότι ορκίζομαι ως...
0: Έχουμε κάποιο θέμα, ναι, θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Σταλίδη για να συνεχίσουμε. Εδώ ο Χρήστος Νάκος θα φροντίσει. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Σταλίδης ότι βάσει της σύμβασης της Βιέννης μπορεί να καταργηθεί κάποια συμφωνία όταν υπάρχουν ουσιώδεις παραβιάσεις. Και ουσιώδης παραβίαση είναι ένας νομικός όρος ο οποίος έχει συγκεκριμένη σημασία, συγκεκριμένη έννοια. Είναι όταν η βάση, η ουσία της συμφωνίας καταπατείται, καταστρατηγείται από το ένα μέλος, τέλος πάντων, με διάφορους τρόπους.
1: Ναι, έπεσε γραμμή.
0: Ωραία, ναι. Εδώ είμαστε να συνεχίσουμε, κύριε Σταλίδη. Λέγαμε για τις ουσιώδεις παραβιάσεις. Εξηγούσατε τι ακριβώς είναι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι που κόπηκε. Έλεγα ότι οι ουσιώδεις παραβιάσεις ορίζονται από τη σύμβαση της Βιέννης ως πράξεις οι οποίες καταπατούν την ουσία και τον σκοπό μιας διμερούς συμφωνίας. Και έδινα το μεγαλύτερο παράδειγμα, ας πούμε, το καλύτερο παράδειγμα που είναι σίγουρα ο ουσιώδης παραβιάσεις, είναι ότι κατά την οργομοσία της Προέδρου της Γκοντάνας Λιάνοσκα το Μάιο του 24, όταν εκλέχθηκε Πρόεδρος των Σκοπίων, στη Βουλή είπε ότι ορκίζομαι Πρόεδρος της Μακεδονίας σκέτο.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε και η ίδια, αλλά και ο Πρωθυπουργός, ο Μητσκόσκι, δεν χάνουν ευκαιρία να λένε, ας πούμε, συναντούνται έναν πρόξενο. Λέει, ως Πρόεδρος της Μακεδονίας είδα τον πρόξενο τάδε. Συναντούνται έναν επίσημο της Ευρώπης, κάποιο ευρωπαϊκό, ας πούμε, φορέα. Λέει, ως Πρόεδρος της Μακεδονίας, αυτά είναι παραβιάσεις ουσιώδεις. Λοιπόν, η Νίκη λοιπόν τις μάθησε αυτές όλες, μάλλον τις παρέλαβε από την Επιτροπή Ελληνισμού, 800 παραβιάσεις, κατέθεσε πρόταση νόμου στη Βουλή, όπου σύμφωνα με τη σύμβαση της Βιέννης, το άρθρο 61 και το άρθρο 65 που είναι η διαδικασία, ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάργηση της συμφωνίας. Αυτό δεν είναι δική μας ιδέα, επειδή δεν μας αρέσει να κάνουμε κάτι αυτή τη συμφωνία, να την καταργήσουμε. Αυτό όλο που λέω είναι το σκεπτικό, το οποίο ανέπτυξε ο κύριος Άγγελος Συρίγος το 2019.
0: Μάλιστα.
1: Στα βιβλία του και στα άστρα του. Δηλαδή αυτός τα έγραψε ως καθηγητής επί του θέματος αυτού, δηλαδή επί των διεθνών σχέσεων, πριν γίνει βουλευτής και φυσικά αυτά ισχύουν. Έτσι. Και τι έκανε η Νέα Δημοκρατία από τότε? Δεν έχει συζητηθεί καν το θέμα αν αυτή η πρόταση νόμου θα πάει στην Ολομέλεια ή όχι. Okay. Δεν έχει συζητηθεί επειδή αρνούνται να θέσουν τους βουλευτές ενώπιον του ερωτήματος συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βγαίνει τώρα παραπονούμενη ότι και να λέει αμάν τι έκανε η κυρία Δούρου, ζητάει αυτό το πράγμα.
0: Ο κύριος Συρηγός τι λέει, δεν είναι χαρούμενος που κάποιο κόμμα κατέθεσε αυτή την πρόταση νόμου την οποία αυτός περιέγραφε το 2019 όπως μας είπατε?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και έχω στη δική μου αυτογραφία αλλά και στην αυτογραφία του Προέδρου της Νίκης του κ. Νασιού αναφέρεται ότι αυτό το σκεπτικό αναπτύχθηκε πρώτα από τον κύριο Συρίγο προσέξτε, κατά την κύρωση της συμφωνίας. Δηλαδή, τι έλεγε ο Συρίγος? Έλεγε ότι αυτή η συμφωνία, εφόσον θυμάστε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτή είναι μια συμφωνία κακή, αλλά δυστυχώς υπάρχει συνέχεια του κράτους, πρέπει να την τηρούμε. Έτσι. Συνέχεια, ναι. Και έλεγε το εξής. Ο μοναδικός τρόπος να καταργηθεί είναι να παρακολουθούμε την εφαρμογή της από τους Σκοπιανούς, μόλις διαπιστώσουμε ουσιώδεις παραβιάσεις, να χρησιμοποιήσουμε την σύμβαση της Βιέννης του 1961, να το θέσουμε ενώπιον τους, να δώσουμε διορία τριών μηνών και έτσι θα καταργηθεί. Έλεγε αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος για να γίνει. Αυτό έκανε η Νίκη όταν διαπίστωσε ότι πράγματι οι παραβιάσεις ήταν ουσιώδεις και τώρα, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, και ο ίδιος και η κυβέρνηση και όλοι ποιούν την ίσαν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θέλω να μας δώσετε, κύριε Σταλίδη, και ποιες κινήσεις έχετε κάνει και στην Ευρώπη, στην Ευρωβουλή, μέσω του Ευρωβουλευτή του κυρίου Αναδιώτη, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι. Συνεργάζομαι σε θελοντική βάση με τον κύριο Αναδιώτη, στέλνω κάποιες ερωτήσεις και φυσικά εγκρίνονται από το γραφείο του και από τον ίδιο. Έχουν γίνει τρεις μέρες στιγμής, ακριβώς αυτό το θέμα. Δηλαδή, ρωτάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι η πρώτη ήταν αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή οι συναντήσεις που έκανε η Πρόεδρος των Σκοπίων με 12, θυμάμαι καλά, προξένους ή πρέσβεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λέμε ότι η Πρόεδρος, κυρία Φιλιάνοφσκα, συναντά αυτούς τους ανθρώπους που είναι πρόξενοι, δηλαδή εκπροσωπούν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους συναντά, όπως ισχυρίζεται η ίδια, ως Πρόεδρος της Μακεδονίας. Αυτό είναι παραβιάσεις. Οπότε αναφέρουμε μέσα και την πιθανότητα, την διέξοδο μάλλον, ότι αυτή η παραβίαση είναι ουσιώδης, αυτές οι παραβιάσεις, άρα μπορούν να θέσουν την Ελλάδα σε θέση να ζητήσει την κατάργησή της βάσει της σύμβασης της Βιέννης. Φυσικά οι απαντήσεις είναι εμείς είμαστε υπέρ της φυλής των αγώνων κλπ. Και πρέπει να εφαρμόζουν όλοι τη συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι εκεί φτάνουν. Έχουμε κάνει λοιπόν ερωτήσεις τρεις τέτοιες. Εντάξει, οι απαντήσεις είναι αυτές. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Παρ' όλα αυτά, ναι, εμείς να σταθούμε στην υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, στην τεράστια υποκρισία, γιατί όπως είπατε κι εσείς, αυτά τα έλεγε ο κύριος Συρίγος, τώρα έχει κάνει την κολοτούμπα ή κάνει πως δεν ακούει ή κάνει πως δεν γνωρίζει. Ό,τι έλεγε λοιπόν, ναι. Και μας είπατε ότι έχουμε φτάσει στις 800 ουσιώδεις παραβάσεις μέχρι σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτο αριθμό.
1: Ναι, περίπου 400 ήταν μέχρι το Μάιο του 24.
0: Μάλιστα.
1: Και από τότε είναι άλλες τόσες περίπου. Φυσικά, εμείς πριν από 2-3 μήνες είπαμε, εντάξει, επειδή είναι και λίγο κουραστικό να καταγράφεις μία-μία, δεν έχει νόημα. Άμα είναι 900 τώρα,
0: πραγματικά, ναι, πραγματικά δηλαδή. Τι πρέπει να φτάσουμε το εκατομμύριο, ας πούμε, για να συγκινηθεί κάποιος, ναι, εκτός από εσάς.
1: Ναι. Πραγματικά. Αυτό υπάρχει ένα σκόπος για να γίνει. Εντάξει, είναι αρκετές. Είναι πάρα πολλές. Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν όλοι.
1: Άμα δούμε σήμερα το προφίλ της Προέδρου των Σκοπίων στο X, αναφέρει μέσα τρεις φορές τη λέξη Μακεδονία σκέτο.
0: Μάλιστα.
1: Στα ελληνικά, στα σλάβικα, στη γλώσσα τους, στα σκοπιανά και ως τοποθεσία. Τοποθεσία Μακεδονία, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Πρόεδρος της Μακεδονίας, ναι.
0: Διαρωτάται λοιπόν κάποιος, ναι, okay, υπάρχει μια συμφωνία, αυτή η εσχρή προδοτική συμφωνία τέλος πάντων την οποία ψήφισαν οι του ΣΥΡΙΖΑ τότε, αλλά όταν δεν τηρείται, τι θα γίνει, θα την τηρεί μόνο το ένα μέλος και το άλλο θα κάνει ό,τι θέλει, δεν μπορεί να καταργηθεί. Και μας ενημερώνεται λοιπόν, υπάρχει σύμβαση της Βιέννης και μπορεί να καταργηθεί, αλλά είναι στο χέρι μας, το οποίο δεν το κάνουμε. Μάλιστα.
1: Ναι. Πρώτα, όχι μόνο εμείς την τηρούμε, αλλά αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να κάνουμε και πίσω από την συμφωνία. Διότι το ότι ο ίδιος Βεργίνας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από τους Σκοπιανούς, αυτό είναι γραμμένο εκεί. Προσέξτε τώρα, οι 50 με 100 παραβιάσεις από τις 800 είναι αυτού του είδους, ότι χρησιμοποιούν αυτοί τον ίδιο Βεργίνας σε σύμβολά τους, στα εμβλήματα δήμων, σε χωριά, από εδώ από εκεί παντού, σε γέφυρες. Δηλαδή, ενώ εκείνοι τον χρησιμοποιούν ως κατάφορη παραβίαση, μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι για μας δεν είναι παραβίαση να το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που συμβαίνει.
0: Είναι απίστευτο. Και κύριε Σταλή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα εγώ, υπάρχει μια προσπάθεια από το ελληνικό κράτος να ξεχαστούν τα πάντα που αφορούν και τον Μακεδονικό αγώνα, εδώ και το Μέγα Αλέξανδρο κοιτάνε να εξαφανίσουν από τα βιβλία.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό συμβαίνει, το έχουμε ζήσει και πριν από τη φωνή του Πασπών, αυτό υπάρχει. Είναι λίγο θλιβερό αυτό το πράγμα. Θα πούμε ότι πριν από 100 χρόνια, δηλαδή 120 χρόνια, είχαμε ποιητές, ο Παλαμάς, ο Δροσύνης, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ο Στρατής κλπ. Έγραφαν ποίηματα για τη Μακεδονία. Τη δεκαετία του 30 έχω βρει ένα βιβλίο για το δημοτικό, όπου επί 2 χρόνια διδασκόταν τα παιδιά όλα την ιστορία της Μακεδονίας στο δημοτικό σχολείο, και την αρχαία και τη σύγχρονη κτλ. Μετά η επανάσταση στη Μακεδονία το 1878 του Ρητοχώρου, η λεγόμενη, δεν υπάρχει στη σχολική ύλη ούτε μέχρι σήμερα. Ευτυχώς υπήρξε ο Βέγγολος Κοφός το 69, που έβγαλε ένα βιβλίο από τηλεγραφήματα του Υπουργείου προς το προξενείο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε τώρα, είμαστε ακόμα πριν απελευθερωθεί η Μακεδονία από τους...
0: Σωστά.
1: Ναι. Όπου από αυτά προκύπτουν πολλά πράγματα, και αυτά ακόμα δεν έχουν καταγραφεί στην σχολική ύλη. Και έχουμε τη δεκαετία του 80 ένα βιβλίο της Γάμα Γυμνασίου, όπου μέσα αναφέρεται και η ρίση του Στράβωνα. Αυτό που θέλει να αφαιρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι γραμμένο στα βιβλία κτλ. Υπάρχουν 7-8 σελίδες αφιέρωμα στην Μακεδονία, στη Γάμα Γυμνασίου, σχολικό βιβλίο του 1983, νομίζω. Και στο σήμερα έχουμε φτάσει. Έχω ακούσει προσωπικά δημοσιογράφη να λέει ότι ο τάδε υπουργός επισκέφτηκε, λέει, τη Βόρεια Ελλάδα και την Θράκη. Συνήθως χρησιμοποιούν τη Βόρεια Ελλάδα αντί για Μακεδονία, αλλά όταν λένε κάποιες τέτοιες εκφράσεις, προδίδονται ότι ουσιαστικά με τη Βόρεια Ελλάδα θέλουν να υποκαταστήσουν τη λέξη Μακεδονία. Δεν λένε Μακεδονία, λένε Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά τους ξέφυγε μία φορά, είπαν τη Βόρεια Ελλάδα και την Θράκη. Οπότε δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ότι εδώ το Βόρεια Ελλάδα σημαίνει και τη Θράκη, διότι το λένε ξεχωριστά.
0: Να το ξεχάσουμε λοιπόν.
1: Και
0: επειδή έχουμε άλλα 6 λεπτά, θα ήθελα, και επειδή αναφερθήκαμε στον κύριο Γεραπετρίτη, να μιλήσουμε λίγο για την γαλάζια πατρίδα, την οποία θέλουν. Όταν μιλούσαν κάποιοι για τη γαλάζια πατρίδα, τους έλεγαν ότι εντάξει, είναι για εσωτερική κατανάλωση και μην κάνετε έτσι κλπ. Τώρα όμως που θέλουν να την περάσουν σαν νόμο της Βουλής, τέλος πάντων, της Τουρκίας. Είχαμε μια συνάντηση χθες, διαβάζω, με τον κύριο Φιντάν, του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν ξέρω αν μάθατε τι συνέβη εκεί, ποια ήταν η αντίδραση, αν υπήρξε αντίδραση από την ελληνική πλευρά, αλλά νομίζω καλό είναι να μας θυμίσετε κι εσείς τι ακριβώς ζητάνε με την γαλάζια πατρίδα οι Τούρκοι και ποιες ακριβώς είναι οι αντιδράσεις της Ελλάδας πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 7 Δεκεμβρίου του 2023 τη λεγόμενη διεκτήρυξη φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έτσι. Αυτά που η κυβέρνηση ονόμασε είναι μανερά τότε, όπου σήμερα πέρα από 2 μήνες ο κ. Δένδιας, ο οποίος ήταν και τότε υπουργός Εθνικής Αμήνης, μας είπε λοιπόν σήμερα ότι εγώ ποτέ δεν πίστεψα, λέει, στα ήρεμα νερά. Άρα έχουμε εδώ πέρα ένα πισωγύρισμα. Δηλαδή τότε πίστευε, πανηγύριζε, τώρα δεν πιστεύει. Λοιπόν, τα ήρεμα νερά αυτά λοιπόν οδήγησαν το Σεπτέμβριο του 2024, δηλαδή 9 μήνες μετά, να μπει η έννοια της Ελλάδας πατρίδας, πρόσεξτε, και του εθνικού όρκου. Όχι μόνο η Ελλάδας πατρίδα, ο εθνικός όρκος τι είναι? Είναι τα σύνορα της καρδιάς τους το 1920-23, στα οποία μας περιλαμβάνεται και η Θεσσαλονίκη και τμήματα της Συρίας κτλ. Δηλαδή και αυτό μπήκε μέσα που πήγε στη σχολική ύλη. Δηλαδή τα παιδιά σήμερα των Τούρκων, όχι σήμερα, από το 24 και μετά, διδάσκονται στην ιστορία και στη γεωγραφία τους στο γυμνάσιο ότι την έννοια της γαλάζιας πατρίδας. Τι είναι αυτή η έννοια? Ότι χωρίζουμε το Αιγαίο στη μέση, δηλαδή από τα Χερσαία, από το υπηρετικό τμήμα της Ελλάδας, από την Εύβοια ας πούμε, μέχρι και τα παράλια της Τουρκίας, τραβάμε στη μέση μία γραμμή. Από τη γραμμή αυτή και ανατολικά είναι τα λεγόμενα θαλάσσια, τα νερά της, εγώ την ονομάζω γαλάζια φαντασίωση. Έτσι, από τον, κυρίως από τον βουλευτή της Κύπρου, τον Κώστα Μαυρίδη, ήταν δική του αυτός ο όρος, αλλά έσπευε, δηλαδή πρέπει να, γιατί και η ορολογία και η σημειολογία παίζει ρόλο. Λοιπόν, προτείνω να το λέμε γαλάζια φαντασίωση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτοί οι χάρτες, με τους οποίους έχει φωτογραφηθεί και ο Ερντογάν ο ίδιος, έτσι, χωρίζουν το Αιγαίο στη μέση, ασχέτως αν υπάρχουν νησιά ή όχι. Λοιπόν, αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα. Τώρα, ανακοίνωσαν οι Τούρκοι πριν από περίπου ένα μήνα, όταν λέω ανακοίνωσαν, οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι οι ίδιοι είπαν ότι συνέγραψαν τον νόμο αυτόν. Έτσι. Αυτός ο νόμος λοιπόν θα δίνει δικαίωμα στον πρόεδρο της Τουρκίας να ορίζει όπου θέλει στην περιοχή αυτή θαλάσσια πάρκα, περιοχές δέσμευσης για να κάνουν διάφορες ασκήσεις, ό,τι θέλει. Περιοχές χρήσης θάλασσας, δηλαδή ότι εδώ κάνουμε ναυτιλία, εκεί κάνουμε αλληλεία, εκεί κάνουμε προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Αυτό το έκαναν, μάλλον το ανακοίνωσαν, τελικά βέβαια το πήραν λίγο πίσω, είπαν θα πάει τον Οκτώβριο, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό το ψωγύρισμα ας πούμε έγινε για να δουν αντιδράσεις. Τώρα ποιος αντέδρασε? Αντέδρασαν όλοι πλην της κυβέρνησης. Δηλαδή τα κόμματα αντέδρασαν. Για να συνεχίσω και το προηγούμενο θέμα, εμείς έχουμε κάνει ήδη δύο ερωτήσεις στην Ευρωβουλή, δηλαδή στην Κομισιόν, για το θέμα αυτό. Έτσι, για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Για τη γαλάζια φαντασίωση. Ναι. Πάλι οι απαντήσεις είναι, εμείς είμαστε υπέρ της συνεργασίας των λαών κλπ. Δηλαδή δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Αοριστείες. Λοιπόν, και την ίδια περίοδο η Ελλάδα δεν μπορεί να τοποθετήσει ένα καλώδιο ηλεκτρικό 6 μίλια έξω από την Κάσο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα τώρα. Και επί τρία χρόνια δεν μπορούμε να βάλουμε ένα καλώδιο. Μας έχει πει ο κ. Γεραπετρίδης ότι αυτό το θέμα θα προχωρήσει, δεν υπάρχει θέμα, μην ανησυχείτε. Έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν γίνεται τίποτα και δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι, κύριε Σταλίδη, αν συνεχίσουν να βρίσκονται στην διακυβέρνηση της χώρας αυτά τα άτομα τα οποία έχουν μάθει να λειτουργούν κάνοντας επικύψεις και με όλη αυτή την υποκριτική στάση που αναφέρατε και εσείς και στο θέμα της πρωτοτουρκικής συμφωνίας των Πρεσπών αλλά και στο θέμα των σχέσεων με την Τουρκία. Δεν ξέρω, επειδή έχουμε ένα λεπτό ακόμη, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
1: Να πω ακόμα κάτι. Ναι,
0: ναι, βεβαίως.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ λοιπόν σήμερα και να προσέξουμε τη φανέλα της Τουρκίας, η οποία δείχνει την Κωνσταντινούπολη και το μάμα στον Ποθητή. Αυτό δεν είναι τυχαία. Αυτή τη φανέλα θα την φοράνε οι Τούρκοι, θα τη διαφημίζουν, θα βγαίνει σε μπουρζάκια, θα την έχουν οπαδοί και δυναμώνουν το φανατισμό των Τούρκων με κέντρο αναφοράς ότι εμείς κατακτήσαμε την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή αυτό το πράγμα δηλαδή, φανατίζει τον κόσμο, άμα το δούμε σε συνδυασμό, γιατί με τη σημειολογία παίζουν πάρα πολύ καλά οι Τούρκοι. Έτσι, και με τις λέξεις και με τις έννοιες και με τους χάρτες.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Οπότε ας το δούμε και αυτό, ας το δούμε και αυτό υπόψη μας, να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Ευχαριστώ πολύ για την...
0: Όλα αυτά λοιπόν θα είναι στο κάτω από το ραντάρ μας. Θα είμαστε εδώ, κύριε Σταλίδη, να τα ξαναπούμε, να τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στον εξαιρετικά καλό αγώνα που κάνετε για την πατρίδα και καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν μαζί μας την χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Ανδρέα Σταλίδη, εκδότη του Αντίβαρο, διεθνολόγος συγγραφέα και υπεύθυνο θεματικής ομάδας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νίκης. Μας ανέφερε τα συμφωνίες των Πρεσπών, το πώς μπορεί να καταργηθεί μετά από τις πάνω από 800 ουσιώδεις παραβιάσεις που έχουν γίνει από τους Σκοπιανούς. Μας είπε για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και πώς ακριβώς λειτουργούν οι Τούρκοι. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, περνάει γρήγορα η ώρα. Να ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Νάκο που ήταν εδώ στην ηχοληψία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Plus 99,4. Με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις ξεκινά την Παρασκευή η Διακομματική Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούστηκαν στη Βουλή για την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των προτινόμενων αλλαγών. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια διπλή δολοφονία στο Αίγιο μητέρας και γιού, με βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και απολογείται την Παρασκευή. Βροχές προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι και τους 34 από ό,τι γνωρίζουμε. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στην πόλη, πάρα πολύ κίνηση παιδιά, κυρίως στο κέντρο της πόλης αλλά και στον περιφερειακό βλέπουμε ότι αυξημένη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην κάθοδο για τα Πεύκα έχει ήδη πάρα πολύ κίνηση πηγαίνοντας για την Νεάπολη και από την Νεάπολη πηγαίνοντας για τον Λαγκαδά. Από τις 8 η ώρα το πρωί βλέπουμε ότι η κίνηση είναι ασταμάτητη. Έχει ροή αλλά με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα. Όσον αφορά τώρα τον περιφερειακό, το λέμε κάθε μέρα, στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι το ύψος της Τούμπας, χαμηλές ταχύτητες για να αποφύγουμε τα ατυχήματα. Και όσον αφορά το κέντρο της πόλης τώρα, στην Κασάνδρου, είναι η Κασάνδρου μποτιλιαρισμένη ήδη από τις 7.30 ώρα το πρωί, διότι γίνονται έργα στο σημείο εκείνο. Στη Γρηγορίου Λαμπράκη βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση αλλά υπάρχει και φυσιολογική ροή αυτή την ώρα. Στην 28 Οκτωβρίου όμως είναι μποτιλιαρισμένη ήδη από τις 8.30 ώρα το πρωί. Στη Μάρκου Μπότσαρη παρατηρείται αυτή τη στιγμή αυξημένη κίνηση, καθώς επίσης και στην Δελφόν.

Σε δύο ταχύτητες φαίνεται πως κινήθηκαν φέτος οι Πανελλήνιες, καθώς από τη μία κάποια θέματα ήταν αρκετά δύσκολα ώστε να φρενάρουν τους αριστούχους, ενώ υπήρχαν μαθήματα στα οποία οι καλά προετοιμασμένοι υποψηφοί μπορούσαν να πετύχουν καλές επιδόσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα αρχαία ιστορία, η χημεία και η οικονομία ήταν από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των φετινών Πανελληνίων, ενώ τα μαθήματα της φυσικής και των μαθηματικών είχαν δύσκολα θέματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν τους υποψήφιους με τις υψηλότερες επιδόσεις. Αντίθετα, η νεοελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία, η βιολογία και η πληροφορική κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενα έτσι, επίπεδα δυσκολίας. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες πιθανότατα θα είναι λιγότερες σε ορισμένα πεδία, χωρίς όμως να αναμένονται μεγάλες ανατροπές στις βάσεις. Έτσι, οι φετινές Πανελλήνιες δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ακραίες βαθμολογικές εκπλήξεις, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο.

Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε και διακοπή υδροδότησης από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 1 η ώρα το μεσημέρι στο Δήμο Λαγκαδά λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η πόλη του Λαγκαδά, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Οι εργασίες πραγματοποιούνται για την αποκατάσταση και τη συντήρηση του δικτύου με στόχο την ομαλή και ασφαλή υδροδότηση των καταναλωτών. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχει αποκατασταθεί.

Στην έδρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Μάρκ Ρούτ. Όσον αφορά τώρα τη συζήτηση, στο επίκεντρο λοιπόν της συζήτησης βρέθηκαν οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής υπό το φως των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Χάγης για την αύξηση της χρηματοδότησης της άμυνας, καθώς και των σημαντικών βημάτων που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Κατά τη συνάντηση, λοιπόν, εξετάστηκαν οι οικονομικές διαστάσεις της χρηματοδότησης της άμυνας και οι συμφωνημένοι στόχοι αύξησης των αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στενότερη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον καλύτερο συντονισμό των κοινών προσπαθειών, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών που μπορούν να αξιοποιήσουν οικονομικές κλίμακες και να καλύψουν αποτελεσματικά τις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας. Ο κύριος Πιερακάκης αντάλλαξε επίσης απόψεις για τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, σε ένα περιβάλλον, θα λέγαμε, αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, που καθορίζεται από την συνεχόμενη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, την κρίση στη Μέση Ανατολή και την ένταση στα στενά του Ορμούς. Μίλησε για τις αισθητές επιπτώσεις, για τη διεθνή ναυσιπλοεία και την ενέργεια και την ασφάλεια. Βέβαια, έκανε και μία αναφορά όσον αφορά την αύξηση των υβριδικών απειλών και τις νέες προκλήσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας. Μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και για την ανάγκη χρηματοδότησης κυβερνοάμυνας.

Αρχίζουν όπως σήμερα οι αεροψεκασμοί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα Θεσσαλονίκη και Πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Οι εναέριοι ψεκασμοί θα γίνουν στην περιοχή των οριζόμενων σε έκταση 30.000 και 45.000 στρεμμάτων. Ειδικότερα από την αντιπεριφέρεια μας ενημέρωσαν ότι όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογής του ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, θα γίνει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προβλέπετε, σύμφωνα με το έργο του 2026-2028. Παράλληλα με το επίγειο έργο που είναι σε εξέλιξη, εκτελούνται και οι ψεκασμοί για την προνυμφοκτονία, ώστε να γίνει καταπολέμηση σε εστίες που δεν είναι προσβάσιμες με επίγεια μέσα. Θα ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από το αρδρευτικό της Χαλάστρας μέχρι το αρδρευτικό Αγίου Αθανασίου και Βραχιάς, καθώς την περιφερειακή ενότητα Πιερίας θα ξεκινήσουν από το Αιγίνιο. Στην περιοχή λοιπόν που ορίζεται από σήμερα το πρωί έως και την Παρασκευή το απόγευμα.

Συνεχίζονται και οι νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Σύμφωνα λοιπόν με την υποδιεύθυνση τεχνικών έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας Μακεδονίας, οι εργασίες θα υλοποιούνται ως τις 14 Ιουνίου. Ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί και θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 5 η ώρα τα ξημερώματα. Κυρίως θα είναι στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου και στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης μέχρι το Αεροδρόμιο Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα στην Οδό Μαρίνου Αντίπα, στην Περαία Μηχανιώνας, στην Θεσσαλονίκη Πλέα Πανόραμα και Χορτιάτη, καθώς επίσης και στα όρια της Χαλκιδικής από τα Πράσινα Φανάρια έως τον οικισμό Βασιλικά. Ήδη έχει γίνει σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και το τμήμα της Τροχέας Θέρμης, έτσι ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά μάχη ιδεών, τόνισε, σχολιάζοντας για τις εκλογές. Όπως είπε, η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους να έχουν ψυχολογία νικητή και να αποβάλουν κάθε ίχνωση τοπάθειας, είπε. Αγωνιστικά αυτοκίνητα χαμένα μέσα στον καπνό υπήρξαν εχθές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην εκδήλωση όπου πραγματοποιήθηκε από τη Red Bull Mad Mike Tour. Υπήρχαν χειροκροτήματα και ατελείωτο drift show. Αυτή ήταν η εικόνα που είχε η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη χθες το απόγευμα. Το ξεχωριστό λοιπόν show που έκανε στάση στη Θεσσαλονίκη έκλεψε τις εντυπώσεις και τις καρδιές των εκατοντάδων θεατών που κατέκλυσαν από νωρίς το μεσημέρι το κεντρικό σημείο της πόλης.

Όσον αφορά τώρα την εκδήλωση ακίνητα 2026 Checkpoint, με μεγάλη επιτυχία στεύτηκε χθες το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, σημείωσε εξαιρετική προσέλευση με περισσότερους από 600 συμμετέχοντες. Η βραδιά προσέφερε πλήθος αναλύσεων και στοιχείων που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον του κοινού. Μιλήσανε για την αγορά ακινήτων, για την τοπική και εθνική οικονομία, παρουσίασαν νέα δεδομένα για το πώς οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τις επενδύσεις και το επιχειρήν στην Ελλάδα. Αναλύθηκαν οι προκλήσεις για τους ιδιοκτήτες και τις τιμές, με τα στοιχεία να δείχνουν σημαντική απόκληση μεταξύ των προσδοκιών της κοινής γνώμης και των πιο συντηρητικών προβλέψεων των επαγγελματιών. Κεντρικός εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο ίδιος ο κύριος Ηλίας Παπαγεωργιάδης, ο οποίος πλαισιώθηκε από μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών της αγοράς, με βασικούς ομιλητές τον κύριο Κώστα Χαϊδούτη, πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θόδωρο Νασιούδη, πολύπειρο δικηγόρο με εξειδίκευση στο real estate, τον κύριο Ανδρέα Πρωτόπαπα, γενικό διευθυντή της εταιρείας FinThesis, ο οποίος ανέλησε το τοπίο των στεγαστικών δανείων, την κυρία Ιακωβίδου, ειδική συνεργάτηδα και αναλύτρια της ομάδας. Και τον συντονισμό για την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε αναλάβει ο γνωστός δημοσιογράφος, ο κύριος Γιώργος Μητράκης, ο οποίος μας ανέφερε και στατιστικά για το πώς κινούνται οι υποψήφοι αγοραστές στη Θεσσαλονίκη και πώς κινούνται οι υποψήφοι πολιτές στη Θεσσαλονίκη.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ενισχύεται με 3 νέα ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα προορίζονται για αποστολές μεταφοράς προσωπικού, εναέριου συντονισμού επιχειρήσεων, έρευνας και διάσωσης, καθώς και αεροδιακομιδές. Όσον αφορά τώρα το Υπουργείο, γίνανε δηλώσεις από πλευράς τους και μας είπανε ότι θα δοθούν άμεσα προς χρήση του κοινού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα φαινόμενα του καλοκαιριού.

σειρά επαφών με φορείς αυτοδιοίκησης για το αγροτικό και επιχειρησιακό έτσι, κόσμο. Είχε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε χθες την Ημαθία. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάος, η Γενική Γραμματεία

Στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά, κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εις βάρος των τριών συλληφθέντων, απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρησμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσαν εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση του τροχού για την κοπή μεταλλικού στιθέου. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Για την υπόθεση επιβλήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική και διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι.

0: να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στους 94,4 στο Τι λες, 99,4, ναι, τι είπα Χρήστο, ναι, συγγνώμη Χρήστο, συγγνώμη. Μπέρδεψα τα λόγια μου εδώ. Κοιτούσαμε με τον Χρήστο λίγο τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν στην Αγία Σοφίας και κατά πόσο προχωράνε και τελικά βρήκαμε μία ανακοίνωση από την εργολαβία την οποία έχουν πάρει εκεί πέρα, η οποία λέει ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία και ότι έχει μπει η πρώτη φάση των έργων για πεζοδρόμι της Αγίας Σοφίας και της Τσιμισκή. Οπότε μένει το κομμάτι της λεωφόρου Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η μετάβαση λοιπόν και αυτή η παρέμβαση για την πεζοδρόμηση της οδού ξεκίνησε ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, να υπενθυμίσουμε, στο τμήμα της από το ύψος της οδού Τσιμισκή έως και της Μητροπόλεως. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο που έκανε πρόσφατα έτσι δηλώσεις τεχνικών έργων και βιώσιμης κινητικότητας, ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, είπε ότι πλέον είμαστε στην τελική φάση και ολοκληρώνονται τα δάπεδα και εκτιμάει ότι το επόμενο δεκαήμερο θα έχει παραδοθεί το έργο.

Ένα πρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε, Χρήστο, χθες, στο χωριό Πλατανιά Βοΐου στην Κοζάνη, όταν μία αρκούδα εμφανίστηκε μέσα σε μία αυλή σπιτιού. Μιλάμε ένα περιστατικό το οποίο συγκλώνησε εκεί τους κατοίκους της περιοχής. Έγινε χθες το μεσημέρι, με τους ιδιοκτήτες του σπιτιού να καταγράφουν τη μεγαλόσωμη αρκούδα σε βίντεο να βολτάρει ατάραχη μέσα στην αυλή του σπιτιού τους. Σε ένα δεύτερο βίντεο, το οποίο ανεβάσανε και το είδαμε κι εμείς, φαίνεται η αρκουδίτσα, η οποία επισκέφθηκε το σπίτι, να τρώει κεράσια από την αυλή των ιδιοκτητών. Ανενόχλητη, χωρίς να μπει στη διαδικασία να κοιτάξει δεξιά-αριστερά, είχε επικεντρωθεί στο δέντρο, το οποίο, από ό,τι μας είπανε, το άδειασε κυριολεκτικά. Και το εν λέγω συμβάν μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Έχουν ανεβάσει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ένα μικρό βιντεάκι. Βέβαια, αναστατώθηκαν λίγο οι κάτοικοι της περιοχής, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα περιστατικά με τις αρκούδες είναι πάρα πολλά και άλλο ένα έρχεται να προσθεθεί στη σειρά των πολλαπλών περιστατικών. Οι αρχές κάνουν λόγο για μια αύξηση του πληθυσμού της αρκούδας σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και λένε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ωστόσο όμως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην μπαίνουν εκεί και εμείς όταν πάμε επισκέπτες στην περιοχή της Κοζάνης, αλλά και οι κάτοικοι να μην μπαίνουν στην διαδικασία να την πλησιάσουν, γιατί δεν ξέρουν κατά πόσο επιθετική μπορεί να γίνει.

Να περάσουμε λίγο στις πολιτικές δηλώσεις. Μηδενική ανοχή στη δημόσια διαφοροποίηση από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση, δήλωσε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Παπάς για τον κύριο Φάμελο είπε ότι όσο περνούν οι ώρες, η ευθύνη που φέρει για συμφωνία με τον Τσίπρα γίνεται κατεπίγουσα. Μία στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα είναι οι επενδύσεις στη φαρμακευτική παραγωγή, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Άκης Κέρτσος, ο οποίος τόνισε την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας από το 2019, αναφέροντας την ηγεσία, τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών στο Eurogroup και τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Είχαμε μία συνάντηση του κύριου Πιερακάκη με τον κύριο Ρούτε στις Βρυξέλλες. Η Ευρώπη οφείλει να εγκαταλείψει τις αυταπάτες και να αντιμετωπίσει την ενέργεια ως ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας, τόνισε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα που έστειλε από την Ουάσιγκτον ο Υπουργός Ενέργειας, περιγράφοντας μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις πρόσφατες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Από το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας, τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια, ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα και καλύτερη συνδυσιμότητα. Όσον αφορά τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση, ξεκίνησε η συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης χθες. Άνοιξε ένας νέος κοινοβουλευτικός κύκλος, στο τέλος του οποίου πιθανόν να αναδειχθούν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία του μετεκλογικού σκηνικού.

Το καλοκαιράκι ήρθε, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και όσοι δεν έχετε κλείσει διακοπές, ήρθε η ώρα να κλείσετε. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει πτήσει. Δεν πιάνει η δικαιολογία αυτή. Η Aegean λοιπόν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς και 18 προορισμούς εσωτερικού, 25 εξωτερικού. Το δύσκολο είναι, ειλικρινά, να βρεις πού θα πας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό. Χθες ο Χρήστος είπε το Ντουμπρόβνικ. Ήταν μια πολύ όμορφη επιλογή για το εξωτερικό. Ωστόσο, από ό,τι μου είπε πριν από λίγα λεπτά, δεν έχει πάει ποτέ, λέει, στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα. Έχεις πάει στην Κύπρο, του ρωτάω. Γιατί αν όχι, ήρθε η ώρα. Με τέτοια λοιπόν καταγάλανη θάλασσα και απίστευτο καιρό, η ατμόσφαιρα της Λάρνακας, σου λέω, Χρήστο, ότι δύσκολα συγκρίνεται με κάποια άλλη. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη για να συνεχίσεις εσύ το καλοκαίρι σου. Μπορείς να μπεις στο aegeanair.com και να κλείσεις μια θέση. Εάν όμως, σαν δεύτερη επιλογή, ήθελες να πας κάπου, που θα πήγαινες, δεν θα πήγαινες και ένα Παρίσι. Οι θερμοκρασίες βέβαια στο Παρίσι είναι πολύ πιο υψηλές, αλλά κάποια στιγμή σταματάς να λες «κάποτε θα πάω στο Παρίσι» και απλώς πας. Η Aegean λοιπόν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις βαλίτσα. Μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα της aegeanair.com και να κλείσετε άμεσα τη θέση σας, γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ δελεαστικές και οι θέσεις αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες.

από τα πολύ όμορφα ταξίδια. Άνοιξε απότομο τη φωνή, Χρήστο. Αφού φύγαμε λοιπόν από τα πολύ όμορφα ταξίδια τα οποία μπορούμε να πάμε με την Αιτζίαν, να πάμε σε μια περιοχή της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στη Μεσσηνία. Όπου εκεί έχει προκαλέσει έτσι αναστάτωση ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στη Μεσσηνία και αφορά τη μυστηριώδη έτσι εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας από το διατηρητέο ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που βρίσκεται εντός του φρουρίου της πύλου, τον Ιόκαστρο. Το πολύτιμο λοιπόν κοιμήλιο το οποίο συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναβαρίνου και αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Όπως αναφέρει λοιπόν σε ανάρτησή του το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, η επαιτειακή καμπάνα που είχαν δωρήσει οι Ρώσοι φιλέλληνες στον διατηρητέο ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εντός του φρουρίου της πύλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 190 ετών από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, φέρεται να έχει απομακρυνθεί από τη θέση της. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός εκεί της Καλαμάτας, η καμπάνα βρισκόταν στο σημείο τοποθέτησης της εντός του ιερού ναού έως τις 29 Μαΐου. Όπως προκύπτει από φωτογραφική τεκμηρίωση, η απουσία της διαπιστώθηκε από επισκέπτες το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Η καμπάνα είχε μεταφερθεί στις 19 Οκτωβρίου του 2017 τιμητικά με το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόβ στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων μνήμης για τα 190 έτη από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, ενώ είχε παραδοθεί με ειδική τελετή στο συγκεκριμένο ναό ως δωρεά με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Ωστόσο, παρότι η αρχική πρόνοια της δωρεάς ήταν η ένταξη της καμπάνας στο κοδωνοστάσιο του ναού, η τοποθέτησή της δεν είχε υλοποιηθεί ως σήμερα, με αποτέλεσμα το κοδωνοστάσιο να παραμένει άδειο. Λόγω του επαιτειακού λοιπόν και συλλεκτικού της χαρακτήρα, περιμετρικά έφερε μία ανάγλυφη επιγραφή, η οποία στα ελληνικά έλεγε «Εις δόξαν των 190 χρόνων από την ναυμαχία του Ναβαρίνου», Σεβαστούπολη, Ρωσία, 20 Οκτωβρίου του 2017. Ως ιστορική σημασία λοιπόν το κοιμήλιο λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες και ως γέφυρα μνήμης με ένα καθοριστικό κεφάλαιο της Ελληνικής Επανάστασης. Η δωρεά των Ρώσων φιλελλήνων αποτύπωνε επίσης τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο συμβολισμό που ξεπερνούσε την υλική της υπόσταση, ένα συμβολισμό που η απουσία της καθιστά ακόμη πιο αισθητό. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχει κλαπεί στην προκειμένη περίπτωση. Θα πρέπει λίγο να εστιάσουν έτσι την προσοχή τους στα κοιμήλια εκεί πέρα στην περιοχή της Μεσσηνίας. Εάν πέσει όμως κάτι στην αντίληψή σας, καλό είναι να επικοινωνήσετε μαζί τους και θα το καταλάβετε από τα διακριτικά τα οποία φέρει επάνω η καμπάνα.

Δεν ξέρω για εσάς, εμείς πάντως πρώτη φορά ακούσαμε για δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας, το οποίο ήρθε και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και μάλιστα με 500 κλίνες. Περνάμε σε μια νέα εποχή ανακουφιστικής έτσι φροντίδας στην Ελλάδα, έπειτα από μια θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου που είχε γίνει το 2022 και την εφαρμογή δράσεων από το Υπουργείο Υγείας. Στόχος λοιπόν αυτής της ανακουφιστικής φροντίδας είναι η καθολική πρόσβαση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες ή απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, όπως ανέφεραν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος κατά την ανάλυση της συνέντευξης τύπου είπαν και οι δύο, και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός, σημείωσαν ότι είναι ένα ζήτημα αξιοπρέπειας προσθέτοντας πως σήμερα υπάρχουν ελάχιστες δομές με αποτέλεσμα ασθενείς να παραμένουν στα νοσοκομεία για μεγάλο διάστημα. Και πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας και σταδιακά θα ξεκινήσει η ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δημιουργίας των μονάδων, περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη 4 κλινών στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Σταύρος Νιάρχος, η ολοκλήρωση της κατασκευής του οποίου εκτιμάται να γίνει τον Ιανουάριο του 2027. Επίσης είπε ότι θα αναπτυχθούν 40 κλίνες στο Θεαγένειο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και η πρώτη μονάδα δημόσιας ανακουφιστικής φροντίδας στην Αττική, όπως τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης, και συμπλήρωσε ότι αναμένονται ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Θεμιστοκλέους, είπε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει 8 άξονες και ο δικός χάρτης αφορά κλίνες εντός των νοσοκομείων, δημιουργίες μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας και κατοίκων υπηρεσίες, και ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην ιστορία του συστήματος υγείας της χώρας για να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική για την ανακουφιστική φροντίδα με ορίζοντα το 2030. Εμείς ας ελπίσουμε ότι θα δοθούν άμεσα σε χρήση, έτσι ώστε να προσφέρουν και αυτή τη δυνατότητα στους ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια προβλήματα και να τους ελαφρύνουν έτσι τον πόνο τους.

Και να περάσουμε λίγο στην διεθνή επικαιρότητα, να σας μεταφέρουμε μερικές σημαντικές ειδήσεις. Έχουμε την δήλωση του Bill Gates, ο οποίος είπε ότι ο Epstein με εκβίαζε χρησιμοποιώντας πληροφορίες για τις εξωσυζυγικές μου σχέσεις. Από τους Financial Times έχουμε δηλώσει όπου αναφέρονται στην κυρία Κάγια και λένε ότι το σχέδιο αλλαγών στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκει στο στόχαστρο της εξουσίας της κυρίας Κάγια Κάλλας. Έχουμε μία δεύτερη νύχτα ταραχών σε διαδηλώσεις και κατά των μεταναστών στο Belfast. Όσον αφορά τώρα την Τεχεράνη, οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούς είναι πλέον στόχος. Να μεταφερθούμε λίγο στην Κίνα και να σας πούμε ότι η Κίνα ακύρωσε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν προγραμματισμένες για τον Ιούνιο. Νέα αμερικανικά πλήγματα έχουμε στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη επιτέθηκε σε βάση στον ΗΠΑ. Και πηγαίνοντας λίγο στον ΟΗΕ, βλέπουμε ότι η Ελλάδα καλεί σε διάλογο διπλωματία και πολιτικές λύσεις στη Μέση Ανατολή.

Και μία είδηση που, συγγνώμη, μία είδηση που αφορά τον Χρήστο και λέει ότι θέλει να την ακούσει. Μία ολική έκλειψη ηλίου θα δημιουργήσει ένα έτσι ουράνιο θέαμα στον ουρανό για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 2 χρόνια, στις 12 Αυγούστου. Αύριο λοιπόν, μία ολική έκλειψη ηλίου θα συμβεί όταν η Σελήνη περνά ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας μία σκιά στον πλανήτη μας που αποκλεί εντελώς το φως του ηλίου από ορισμένες περιοχές του κόσμου, σύμφωνα με την NASA. Όσοι παρατηρούν τον ουρανό σε περιοχές όπως είναι η Γροιλανδία, Χρήστο, και η Ισλανδία και γενικά στη Βόρεια και η Ισπανία, στην Πορτογαλία, θα δουν μία γεύση από την ολικότητα όταν οι ουρανοί θα σκοτεινιάσουν στιγμιαία καθώς ο ήλιος εξαφανίζεται εντελώς. Εν τω μεταξύ, μία μερική έκλειψη κατά την οποία μόνο ένα μέρος του φωτός του ηλίου αποκλείεται από τη θέα θα είναι ορατή σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής. Όσον αφορά τώρα το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, τον Απρίλιο του 2024 είχε μία ολική έκλειψη, θέλω να σου πω, που ήταν πάρα πολύ ορατή, αλλά η τελευταία που ήταν παρατηρήσιμη από την Υπηρετική Ευρώπη συνέβη το 2006, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Συγγνώμη κιόλας, έχω το λαιμό μου. Τι να κάνω, Χριστό. Δυστυχώς ή ευτυχώς μας επηρεάζει και το air condition εδώ μέσα. Να περάσουμε λίγο στα οικονομικά νέα. Να αναφερθούμε λίγο στην ΑΔΕ, η οποία μας βάζει σε ένα άλλο καινούριο καθεστώς, σε μία νέα εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντόπισοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίτεκτων εισπράξεων έως το τέλος του 2026. Σύμφωνα λοιπόν με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών που πρόκειται να μεταφερθούν αφορά μεγάλες υποθέσεις, καθώς περίπου 5,8 δις, αν δεν κάνω λάθος, προέρχονται από οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, αναπερίπτωση, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Με βάση λοιπόν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που δόθηκαν τον Μάρτιο του 2026, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχεται περίπου στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη το ποσό των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το 30,8% του συνόλου, έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο εισπραξής, με τη προσθήκη των 6 δισεκατομμυρίων ως το τέλος του έτους. Το σχετικό υπόλοιπο λοιπόν εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί υπερβαίνοντας το 36% των συνολικών οφειλών. Ως ανεπίδεκτες λοιπόν εισπράξεις χαρακτηρίζονται οφειλές για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισπρακτικά μέσα και κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών, παραμένουν ανείσπρακτες επί δεκαετίες.

Όσοι αναρωτιέστε αν διαγράφονται αυτές εδώ οι παραβάσεις ουσιαστικά, η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας, θέλω να σας πω, των εισπράξιμων οφειλών. Διαχωρίζουν τα ποσά των οποίων πρακτικά θεωρείται ανεδαφική πλέον η εισπραξή τους από εκείνα για τα οποία υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες έτσι ανάκτησης. Δεν παραγράφονται τα ποσά αυτά εδώ, δεν διαγράφονται καν, αλλά παραμένουν καταγεγραμμένα για ένα αλφα χρονικό διάστημα περίπου 10 ετών, ενώ στη συνέχεια επανεξετάζονται. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της περίοδου αναστέλλεται η παραγραφή τους, ενώ οι οφειλέτες δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, παρά μόνο βεβαιώσεις οφειλής. Οπότε όσοι έχετε τέτοιου είδους έτσι οφειλές, καλό είναι να τις ρυθμίσετε για να μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, διότι θα υπάρχουν και ποινές και δεσμεύσεις. Σας δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλετε αίτηση ρύθμισης, γιατί παράλληλα από ό,τι μας λέει η ΑΔΕ, θα δίνετε η δυνατότητα να επιβάλλονται δεσμεύσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδυτικούς λογαριασμούς, καθώς και σε εθηρίδες, ενώ το δημόσιο εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης ή συμψηφισμούς σε περίπτωση που προκύψουν νέα περιουσιακά στοιχεία ή μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Οπότε μπείτε στη διαδικασία να το ψάξετε λίγο παραπάνω με τους λογιστές σας, έτσι ώστε να προλάβετε κάποιες καταστάσεις και να μην γίνουν αναγκαστικές έτσι δεσμεύσεις σε τραπεζικούς και επενδυτικούς λογαριασμούς.

Και να κλείσουμε με μια ευχάριστη είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Την 5η-25η Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑ και ΕΤΑ. Οι κύριες συντάξεις θα απονεμηθούν από τον ΕΦΚΑ μετά την πληρωμή του ΟΠΣΕΦΚΑ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα θα πληρωθούν στις 29 Ιουνίου. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού με την καθημερινή ενημέρωση για αύριο το πρωί. Στη συνέχεια ραδιοφωνικά τα ξαναλέμε. Καλή σας συνέχεια!

0: Plus 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις ξεκινά την Παρασκευή η Διακομματική Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούστηκαν στη Βουλή για την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των προτινόμενων αλλαγών. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια διπλή δολοφονία στο Αίγιο μητέρας και γιού, με βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και απολογείται την Παρασκευή. Βροχές προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, γεια σας. Μετά τη στάση εργασίας εχθές, όπου εδώ συνεννοήσεις στον αέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Μια βραχνάδα, λόγω...
1: Μια βραχνάδα που με τριγυρνάει από το air condition, λέω ότι είναι, ήδη από τις πρωινές ώρες. Εντάξει, να δούμε τι διάρκεια θα έχουμε.
0: Ελπίζω να μην είναι κάτι άλλο.
1: Όχι ρε εσύ.
0: Αν και κατά 99% τώρα, τέλος πάντων, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι το air condition.
1: Είμαστε λίγο ευαίσθητοι.
0: Τρεις ώρες εκπομπή, μπλα μπλα. Τόσες ώρες στα τηλέφωνα.
1: Χθες ήταν και δύσκολη ημέρα, γιατί μέχρι τα ξημερώματα δουλεύαμε. Πολλές εκδηλώσεις. Πήγε στην πλατεία Αριστοτέλους, είδε την εκδήλωση.
0: Έχω εκπομπή από το απόγευμα, ξέχασέ με. Μέχρι 30 Ιουνίου δεν μπορώ να πάω πουθενά το απόγευμα.
1: Ένα πελώριο σοου.
0: Ποιο, το beach volley, τι είχε?
1: Όχι. Ράλι. Είχε τον drift, το ράλι, ναι. Φοβερή κατάσταση. Πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Είδα βιντεάκια, ναι.
1: Αμέσως μετά είχαμε μια φοβερή εκδήλωση στο Βελίδιο όσον αφορά τα ακίνητα, το Checkpoint 2026.
0: Τι είναι αυτό δηλαδή?
1: Φοβεροί ομιλητές, οι οποίοι μας μιλήσανε για τις προκλήσεις για την αγορά ακινήτων. Mm-hmm. Αν θέλεις να πουλήσεις, να αγοράσεις, αν θες να επενδύσεις, σε ποιες περιοχές και για τα επόμενα χρόνια, που είναι αυξημένες οι τιμές, που είναι πολύ χαμηλές. Και παραδόξως θέλω να σου πω, ποια περιοχή θεωρείς πιο ακριβή στη Θεσσαλονίκη τη δεδομένη στιγμή?
0: Το κέντρο.
1: Είναι η Καλαμαριά.
0: Α, πιο ακριβή η Καλαμαριά.
1: Πιο ακριβή. Καλαμαριά, 3.000 το τετραγωνικό. Ξεπερνάει τα 3.000 το τετραγωνικό.
0: Έλα, και η Μητροπόλεως πόσο κάνει?
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: σε πληροφορώ 3.000 η Μητροπόλεως, 3.000
0: και κάτι. Η Νίκης είναι πιο φτηνή από την Καλαμαριά.
1: Ναι, τη δεδομένη στιγμή. Και πιο φτηνή ποια θεωρείς?
0: Πιο φτηνή περιοχή
1: πια. Για ενίκιο.
0: Για ενίκιο. Το Άγιους Πάντες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
1: Το Ρεόκαστρο. Οι Άγιοι Πάντες.
0: Είναι ακριβή πλέον.
1: 600 ευρώ το ενίκιο.
0: Πήγε 6 εκατοστάρια στους Άγιους Πάντες.
1: 600.
0: Είχαμε κάνει ένα γραφείο, ένα site κάποτε και είχαμε βρει καλή τιμή στους Άγιους Πάντες, εκεί δίπλα στην παλιά, στα γραφεία της παλιάς, ναι, Μακεδονίας.
1: Ξέχασε το τώρα.
0: Πάει αυτά, ναι. Πάντα τα
1: πιο αναπτυσσόμενη περιοχή και σε ανακατασκευές. Πέρα από τη Θέρμη, για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ποια θεωρείς?
0: Κέντρο,
1: ναι,
0: που χτίζεται τώρα. Κέντρο να χτίζονται τώρα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Πού χτίζει το κέντρο, έχω καιρό να δω. Ξέρω, Μπότσαρη. Αυτό είναι.
1: Εσωτερικές ανακατασκευές σε μικρά ακίνητα.
0: Α, οκ, okay, ναι, εντάξει. Νόμιζα
1: ποια λες, πες μου.
0: Πού γίνονται ανακαινήσεις, ναι, στο κέντρο? Πώς το λένε, Ολύμπου και τα λοιπά, λέω.
1: Λοιπόν, η παλιά Λαχαναγορά και Λαωρίτου.
0: Βαλαωρίτου, ναι. Βαλαωρίτου θα έχει θέμα.
1: Μπορεί να δεις ακίνητο και 250.000 30 τετραγωνικά.
0: Δεν θέλω να βλέπω αυτές τις τιμές. Με πιάνει τέτοιο.
1: Σε πιάνει άγχος.
0: Με πιάνει άγχος, ναι. Θα τα πούμε τα άγχη μας στη συνέχεια.
1: Τη διάρκεια. Θάλασσα θα πας αυτές τις μέρες?
0: Αυτές τις μέρες το πρόγραμμα είναι επιβαρημένο. Οπότε για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι δύσκολες.
1: Ωστόσο, η μικρή τώρα, άμα τελειώσει από το σχολείο, έχεις κανονίσει για το που θα πάει?
0: Έχω κανονίσει. Τα έχω κανονίσει όλα αυτά.
1: Ωραία.
0: Κδάπ.
1: Πολύ, πολύ κδάπ. Σημαντικό.
0: Ναι. Θα πάνε και δύο φίλες. Οπότε δέσαμε. Έγινε το.
1: Πολλά παιδάκια θα πάνε στο παιδί και θάλασσα.
0: Παιδί
1: θέλω
0: και
1: να
0: θάλασσα. Δεν θα πάμε, αλλά θέλουμε να ακούσουμε για να μάθουμε να πάμε.
1: Να ακούσουμε λοιπόν. Κοντά μας θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Αμπατσίδη, πρόεδρο κοινοβουλίου της επιχείρησης υπηρεσιών Νεάπολης Οικαιών, τμήματος αθλητισμού. Κύριε Αμπατσίδη, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
1: Θα μας μεταφέρετε αυτή την πολύ ευχάριστη εικόνα των γονέων, των οποίων εργάζονται και δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδάκια τους, αλλά τα παιδάκια θέλουν να πάνε στη θάλασσα. Και τους δίνεται μια πολύ μεγάλη δυνατότητα μέσα από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών.
2: Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι και φέτος, μόλις τελειώνει το σχολείο, το δημοτικό σχολείο, πραγματικά ανταποκρινόμαστε σε αυτό το αίτημα πολλών οικογενειών, προκειμένου τα παιδιά και να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον και με επιτήρηση να μπορέσουν να κάνουν μπάνιο στις κοντινές παραλίες της Χαλκιδικής. Λοιπόν, έτσι και φέτος λοιπόν έχουν κάνει αίτηση εκατοντάδες οικογένειες προκειμένου τα παιδιά να συμμετέχουν στις καθημερινές εκδρομές, όπου με λεωφορείο από όλη την περιοχή του Δήμου φεύγουν 4 λεωφορεία προκειμένου να πάνε στα Αγιοπονικά και στα Μικονιάτικα στη Χαλκιδική, με συνοδεία πολυδυτικών γυμναστών, ναυαγοσωστών και γενικά υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης, σχετικό με το αντικείμενο, να κάνουν το μπάνιο, να ευχαριστηθούν και νωρίς το μεσημέρι να επιστρέψουν στο Δήμο, στους χώρους, στις περιοχές από όπου τα πήραν τα παιδιά, να έρθουν οι γονείς να τα πάρουν. δίνουμε έτσι την δυνατότητα σε γονείς που δεν μπορούν, γιατί λόγω της δουλειάς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αίτημα αυτών των παιδιών, να μπορέσουν να απολαύσουν τα μπάνια τους. Και μάλιστα όχι μόνο στα κλασικά τμήματα δημοτικού, δηλαδή στα παιδιά από 6 έως 12 χρονών, αλλά και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και τα ΑΜΕΑ λοιπόν, εκτός από το παιδί και θάλασσα, κάνουμε και το ΑΜΕΑ και θάλασσα τις ίδιες περιόδους στην ίδια περιοχή.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σας επιλέξαμε τυχαία. Ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών είναι πρωτοπόρος σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να σας πω και τα συγχαρητήριά μας από πλευράς μας. Θα θέλαμε όμως να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα. Οι γονείς τα τόσα χρόνια που κάνετε αυτές εδώ τις δράσεις, πώς αντιδρούνε, πώς βλέπετε, είναι θετικοί, σας λένε ότι θέλουμε να επεκτείνετε την περίοδο αυτήν εδώ?
2: Ούτως ή άλλως, κοιτάξτε, πάντοτε μας νοιάζει και ενδιαφερόμαστε έμπρακτα με δράσεις για το τι θα κάνει η οικογένεια που έχει μικρά παιδιά από την ηλικία του δημοτικού, δηλαδή πού θα αφήσει αυτά τα παιδιά αφού τελειώσει το σχολείο. Γι' αυτό κάνουμε 3-4 κινήσεις. Μία κίνηση είναι ότι μεταφέρουμε τα ΚΔΑΠ σε πρωινά τμήματα. Αυτά δηλαδή τα παιδιά, τα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημοτικής απασχόλησης, που έχουν όλο το χρόνο από γεματινά, τα μεταφέρουμε πρωινά. Και έτσι μπορεί να γραφτεί όποιος θέλει, προκειμένου να αφήσει το παιδί του εκεί. Επίσης, κάνουμε το παιδί και θάλασσα, ανοίγουμε το κολυμπητήριο δωρεάν για τα παιδιά που είναι στα ΚΔΑΠ, προκειμένου να έχουν εναλλακτικές λύσεις. Οι γονείς φυσικά ωφελούνται από αυτές τις ενέργειες και τις περιμένουν. Αλήθεια είναι ότι τις περιμένουν. Ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια τα δύσκολα για τους οικογενειακούς προγραμματισμούς, υπάρχουν παιδιά που η μόνη φορά που θα πάνε στη θάλασσα είναι μέσω αυτού του προγράμματος. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν προσπαθούμε πραγματικά τα δύσκολα αυτά χρόνια. Οικονομικά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δύσκολα. Είναι πιο δύσκολα από κάθε άλλη φορά. Προσπαθούμε όμως να μην τις στερήσουμε από τις οικογένειες αυτές τις υπηρεσίες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι για κάποιες οικογένειες, όπως ξαναείπα, είναι η μοναδική φορά που τα παιδιά αυτά θα έρθουν σε επαφή με τη θάλασσα.
1: Κάποιοι ρωτάνε από τους ακροατές μας, το κόστος λέει είναι μεγάλο?
2: Το κόστος είναι για όσα παιδιά δεν έχουν βάουτσερ για ΚΔΑ, που εκεί είναι δωρεάν. Το κόστος λοιπόν για το πρώτο παιδί στις 2 εβδομάδες είναι 50 ευρώ και για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας είναι στα 30 ευρώ.
1: Πάρα πολύ χαμηλό, συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες που βλέπουμε έξω στην αγορά ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και κάποιοι άλλοι ακροατές ρωτάνε, εμείς που δεν είμαστε από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών, θα έχουμε τη δυνατότητα, εάν υπάρχουν καινές θέσεις, να στείλουμε το παιδάκι μας?
2: Βεβαίως, να ξέρετε όμως, είναι δύσκολο υλοποιήσιμο αυτή η περίπτωση, γιατί θα πρέπει να φέρουν το παιδί τους με το αυτοκίνητο στα σημεία αναχώρησης στο Δήμο. Καταλάβατε? Δηλαδή, ένας που μένει στον Εύωσμο, θα είναι δύσκολο το πρωί στις 8 η ώρα να φέρει το παιδί στο συγκεκριμένο σημείο αναχώρησης, και έτσι ουσιαστικά δεν έχει μεγάλη σημασία. Δεν υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης αυτού.
1: Ένας που μένει όμως στην Πολύχνη, μένει στο Δήμο Παύλου Μελά, θα μπορέσει να το φέρει.
2: Ακριβώς, ναι, θα μπορέσει. Είναι στο χέρι του αυτού που θέλει να φέρει το παιδί του.
1: Του γονέα.
2: Αν μπορεί να το κατορθώσει, είναι του γονέα. Ή του παππού ή της συγγενείας, ας πούμε. Αν μπορεί να το κάνει, και πολύ ευχαρίστως, εφόσον έχει κάνει αίτηση και υπάρχουν θέσεις.
1: Κύριε Πατζή,
2: στο παρόν όλες τις αιτήσεις έχουμε ικανοποιήσει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή να μας πείτε και άλλες δράσεις, γιατί από ό,τι γνωρίζω είσαστε σε ένα σημείο στο οποίο θα κάνετε διάφορες εκδηλώσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς που είμαστε από το κέντρο ή κάποιοι άλλοι που είναι από άλλες περιοχές να παρευρεθούν.
2: Βέβαια, σε λίγο ανοίγει και η δημοτική κινηματογράφη, η θερινή κινηματογράφη. Έτσι, είναι ένα σημείο έλξης για όλη την πόλη η θερινή μας κινηματογράφη, αλλά θα τα πούμε σε άλλη.
1: Μια που το αναφέρετε, ας το ολοκληρώσουμε λοιπόν.
0: Γιατί όχι,
1: να μας το πείτε, βέβαια.
0: Τους θερινούς.
2: 15 του μηνός ξεκινάνε οι δημοτικοί κινηματογράφοι στις Οικές και στη Νεάπολη. Το Άλσος και ο Παράδεισος. Το Άλσος στις Οικές, ο Παράδεισος στη Νεάπολη. Φιλοξενούν ταινίες πρώτης και δεύτερης προβολής από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου καθημερινά. Έχουμε ταινίες και για τους μικρούς μας φίλους. Υπάρχει πάρα πολύ φιλικό τιμολόγιο για οικογένειες. Μπορεί καθένας να μπει μέσα στο site του Δήμου Νεάπολης Οικαιών, προκειμένου τόσο το πρόγραμμα να δει, όσο και τα σημεία στα οποία είναι κινηματογράφη. Σας λέω λοιπόν ότι και τα δύο σημεία είναι εξαιρετικά. και έρχεται κόσμος από όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Τα έχουμε επισκεφθεί, πολύ ωραίοι διαμορφωμένοι χώροι, οι οποίοι θυμίζουν αυλές και μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές.
2: Ακριβώς.
1: Άξιοι συγχαρητηρίων, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας ενημέρωση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλό και δροσερό καλοκαίρι, υγεία και ειρήνη σε παντού.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, τι θα σε ενδιαφέρει από όλα αυτά? Και τα δύο.
1: Με ενδιαφέρουν όλα, να σου πω.
0: Φυσικά.
1: Και το ΚΔΑΠ είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς που δεν έχουν να αφήσουν τα παιδάκια τους στις πρωινές ώρες που εργάζονται. Και το παιδί και θάλασσα
0: μεγάλο
1: είναι.
0: Πρόβλημα.
1: Αλλά τώρα στο παιδί και θάλασσα, ξέρεις ποιο πρόβλημα έχουμε? Συνήθως τα παιδάκια όταν δεν έχουν παρέα θέλουν και ένα φίλο τους μαζί.
0: Πάντα.
1: Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, αν μένεις κοντά στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών,
0: ναι,
1: έχεις τη δυνατότητα να πάρεις και έναν φίλο και το κόστος είναι πολύ χαμηλό. 50 ευρώ το μήνα για αυτούς που δεν έχουν βάουτζερ.
0: 50, ναι.
1: Για το δεύτερο παιδάκι 30, όπως είπε ο κύριος Αμπατζίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν είσαι από άλλον Δήμο, εξετάζεται η περίπτωση. Αν υπάρχουν και νεστές, μπορούν να πάρουν και άλλα παιδάκια.
0: Εντάξει.
1: Αντίστοιχα με την συμμετοχή. Πρωτοβουλίες εκεί στην περιοχή σας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γίνονται?
0: Αν έχουν τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Χάμος γίνεται. Σκοτωμός για τις θέσεις στα ΚΔΑ κτλ.
1: Παιδί και θάλασσα έχετε?
0: Κάτι είδα.
1: Όλο και κάτι θα έχετε κι εσείς.
0: Πρέπει να έχει, ναι.
1: Ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών το κάνει πάρα πολλά χρόνια, το συγκεκριμένο αυτό εδώ έργο. Είδαμε και στο Δήμο Παύλου Μελά ότι υπάρχει, και στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερος ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δεν το συζητάμε. Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες, διευκολύνεται τους γονείς, αλλά δίνεται και ιδιαίτερη χαρά στα παιδάκια. Όσον αφορά τώρα τους θερινούς κινηματογράφους, πηγαίνεις το καλοκαίρι εσύ?
0: Όχι όσο θα ήθελα, αλλά άμα πάω καλοκαίρι σε θερινό θα πάω, δεν πάω να κλειστώ.
1: Λοιπόν, θα σε καλέσω
0: έπισε.
1: Εγώ στο Άλσος εκεί που είπε ο κύριος Αμπατζίδης.
0: Ναι.
1: Για όσους γνωρίζουν από τις Σικές, είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος διαμορφωμένος. Mm-hmm. Έχεις τη δυνατότητα.
0: Είμαι λίγο μακριά εγώ, φυσικά. Περνάω άλλα τρία θερινά σινεμά μέχρι να φτάσω.
1: Θα σου κάνουμε και τα έξοδα, ρε εσύ, Φώτη, δεν υπάρχει.
0: Προφανώς και.
1: Η χαρά είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Είναι πολύ ωραίος ανοιχτός ο χώρος. Έχουν τη δυνατότητα παιδάκια να φάνε κιόλας.
0: Και οι μεγάλοι, γιατί μόνο τα παιδάκια. Και μισθρώμη.
1: Και οι μεγάλοι και οι μικροί.
0: Μα γι' αυτό
1: οι μεγάλοι μπορούν να πιούν και το ποτό του, θέλω να σου πω.
0: Οπότε.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία έτσι, επιλογή για το καλοκαίρι, για το πώς θα περάσετε, ας πούμε, στη διάρκεια του καλοκαιριού μέσα στην πόλη το χρόνο σας.
0: Κουνούπια μόνο να μην έχει.
1: Δεν έχει.
0: Εντάξει, τέλεια.
1: Δεν έχει. Και ξεκινήσανε και οι ψεκασμοί σήμερα, ε.
0: Γενικά έχω δει λίγα κουνούπια, ναι, που εγώ είμαι λίγο. Το έχω το θέμα με τα κουνούπια, δηλαδή βάζω.
1: Τα ελκύς. Τα ελκύς.
0: Όχι, δεν μπορώ. Άμα και λόγω σκύλου, γιατί ξέρεις, χνίπες και τα λοιπά, ναι, για τα σκυλιά είναι. Το έχω από έτσι, αλλά και για μένα δεν γουστάρω μες στο γραφείο, μες στο σπίτι.
1: Για τις μύγες, τι έχεις να πεις?
0: Μπορώ να ανοίξω όλα τα φώτα μέχρι να τις σκοτώσω. Να τις σκοτώσω. Προσπαθώ να τις διώχνω χωρίς δολοφονίες. Να φύγουν από το παράθυρο και τα λοιπά. Γιατί ξέρεις, ειδικά άμα μπει καμιά μεγάλη μύγα, γαυγίζει ο σκύλος, κάνει. Έχουμε αλληλεπίδραση δηλαδή πολύ, πολύ μεγάλη. Αλλά γενικά σήμερα ξεκινούν οι ψεκασμοί, γιατί μου έχει
1: ναι,
0: κάνει τίποτα.
1: Σήμερα.
0: Δεν έχουμε και πάρα πολύ.
1: Λίγο καθυστερημένα βέβαια.
0: Αργά δεν είναι. Ναι.
1: Φεβρουάριο
0: τόσο πίσω.
1: Μάρτιο.
0: Okay.
1: Λόγω καιρικών συνθήκων, όταν έχει πολλές βροχοπτώσεις, κανονίζουν ότι τις μεταφέρουν, ας πούμε, Μάρτιο-Απρίλιο. Αλλά τώρα Ιούνιο, λίγο καθυστερημένα, αλλά κάλλιο αργά παρό ποτέ, γιατί έχουμε δει να γίνονται και τέλη Ιουλίου κάποιοι.
0: Ναι. Δεν έχουμε δει ακόμα ειδήσεις στο επικίνδυνο κουνούπι, ξέρω εγώ, του Δυτικού Νείλου.
1: Και ούτε
0: κάτι
1: να
0: τέτοια.
1: Δούμε.
0: Να μην το δούμε, ναι, αλλά είναι, και αυτό είναι μέσα στο.
1: Μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα. Τι άλλο
1: λοιπόν,
0: έχουμε?
1: Λοιπόν, να σου πω ότι ήδη ξεκινήσαν από χθες τις συζητήσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Ρούντα, ο οποίος είναι βουλευτής της Νίκης.
0: Mm-hmm.
1: Και νομικός να μας μεταφέρει κάποιες εικόνες για το τι ακριβώς υπόθηκε μέσα στη Βουλή, για τη διάρκεια την οποία θα έχουν οι συζητήσεις αυτές και ποιες αλλαγές θα έχουμε. Εν συντομία όμως, γιατί επειδή είναι μέσα στη Βουλή θα πρέπει να κλείσουμε και
0: προφανώς,
1: πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα με την υδροδότηση στον Δήμο Λαγκαδά.
0: Το χειρότερο πράγμα μπορεί να σου τύχει, από τα χειρότερα.
1: Ναι, και κυρίως καλοκαιρινούς μήνες βέβαια. Ευτυχώς περιορίζεται μόνο στις 4 ώρες, γιατί είδαμε και κάποια φαινόμενα προηγούμενων ημερών να είναι σχεδόν τη μισή μέρα.
0: Καλά, σε όλους μας έχετε και αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ δυσάρεστο και για την τουαλέτα και για την κουζίνα.
1: Για τα πάντα. Ναι. Για την κουζίνα κυρίως, για τις νοικοκυρές και για τις μητέρες που μένουν στο σπίτι. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο γιατί σου δένει τα χέρια. Δεν μπορείς να κάνεις καμία εργασία.
0: Τίποτα, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε για τις πληρωμές των συνταξιούχων ότι ξεκινάνε 25 του μηνός. Και ολοκληρώνονται 29.
0: Έχουν ακόμα συνταξιούχοι.
1: Τις περιμένουν όμως, γιατί ήδη...
0: Προφανώς τις περιμένουν πώς και πώς.
1: Είμαστε σχεδόν στα μέσα του μήνα και σχεδόν λέω, 11 του μηνός είναι, κοντεύουν τα μέσα του μήνα και κάποιοι από εμάς, είτε είναι μισθωτοί είτε είναι συνταξιούχοι, έχουν αδειάσει ήδη οι τσέπες μας.
0: Πήγα προχθές στο σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων. Έρχεται, είναι ένας κύριος συνταξιούχος προφανώς. Καταρχάς μου λέει νεαρέ, με είπε νεαρέ, δηλαδή.
1: Χάρηκες, ε.
0: Εγώ γύρισα τριγύρω. Τέλος πάντων το αποδέχτηκα και τι ήθελε ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνει. Δηλαδή, να έχεις τη, γιατί και εγώ λέω κάποια στιγμή θα βρεθούμε στην ανάλογη θέση, ενδεχομένως και μαθηματική ακρίβεια. Ποιο ήταν το πιο φτηνό πτυμπέρ, ξέρεις, ήθελε τη μάρκα του σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου, να μην κάνουμε διαφήμιση, ναι, για να το πάρει με 0,60. Και όταν του έδειξα ποιο είναι, δηλαδή τέτοια χαρά που έκανε, μου έκανε, λέω...
1: Τι ήθελε να πάρει?
0: Πτυμπέρ. Και ήθελε αυτό, ναι, που έκανε 0,60, αντί το άλλο που έξεσαι, το επόμενο που έκανε ένα 10. Ας πούμε, αλλά λέω τώρα, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δούλευε, ξέρω εγώ, στη ζωή του, τι έκανε και το οτιδήποτε, και να καταλήγεις στη ζωή σου να περιμένεις 500 ευρώ σύνταξη από το ελληνικό κράτος.
1: Είναι τρομακτικό, βέβαια.
0: Το κράτος, το οποίο όσον αφορά τους συνταξιούχους, είναι νομίζω το πιο ομοχθηρό και κόντρα. Δηλαδή, ενώ, ρε παιδί μου,
1: είναι
0: από τον δυτικό κόσμο. Γιατί βλέπουμε, λοιπόν, Ολλανδία, Γερμανία κτλ. Οι συνταξιούχοι έχουν κάποιες.
1: Είναι καλοπληρωμένοι και έχουν πολλές,
0: ναι,
1: παροχές.
0: Ναι.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ αν θα πάρεις σύνταξη?
0: Εμείς λέγαμε ότι δεν θα πάρουμε, αλλά ξέρω εγώ, πολλοί λένε έτσι και καταλήγουν να πάρουν, ναι, κάποια.
1: Πολλοί κάποια από εμάς σκεφτόμαστε αυτές τις διαδοχικές εισφορές που, mm-hmm, λέει αναλογικά το κράτος, έτσι, ναι, ναι, ναι, ότι θα καταβάλουμε.
0: Τι θα καταβάλουμε?
1: Παιδιά, πολύ ωραία όλα αυτά εδώ. Ξένα πρότυπα, ευρωπαϊκά.
0: Θα πληρώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, ας πούμε, σαν εξτρά.
1: Αντίστοιχα με το μισθό που θα έχεις, mm-hmm, θα επιλέγεις και.
0: Και σε εμάς, στα media, που είμαστε λίγο.
1: Τα πάντα, και εμείς.
0: Χαϊδεμένοι, ναι.
1: Χαϊδεμένοι, το ταμείο, ναι, κατεστραμμένο, έτσι.
0: Κατεστραμμένο, ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Τώρα δεν έχει διαφοροποίησεις όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Στο εξωτερικό όμως, όσον αφορά τις διαδοχικές αυτές οι εισφορές και τις κρατήσεις που γίνονται,
0: ναι, ναι,
1: έχεις και την επιλογή της υγειοφαρμακευτικής περίθαλψης.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις?
0: Έχεις. Φαντάζομαι πως ναι.
1: Στην Ελλάδα αφού δεν το έχουμε αυτό εδώ, αξιοποίηση το μέτρο. Δηλαδή εγώ θα επιλέγω σε ποιο νοσοκομείο θα πάω?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις, όπου βρεις.
0: Τζάμπα θα τη βγάλεις, ναι, δεν θα σου ζητήσουν λεφτά.
1: Και πολλές φορές δεν πηγαίνω.

0: Εγώ, όσον αφορά το ανθρώπινο προσωπικό, έπαθα πλάκα. Πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι με δύσκολες συνθήκες, γιατί οι συνθήκες που δουλεύουν είναι δύσκολες, είναι τόσο συνεπείς, τόσο επαγγελματίες και αισθάνεσαι και ασφάλεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, μπορεί να πέσει και σε.
1: Στις δημόσιες δομές, λες.
0: Λέω για, για τη δημόσια νοσοκομεία.
1: Επειδή και εγώ έχω εικόνα και όλοι λίγο πολύ έχουν εικόνα.
0: Πολλοί λένε.
1: Καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες στις δημόσιες δομές.
0: Οι άνθρωποι.
1: Έτσι, οι άνθρωποι, ναι. Έχουμε πολύ λαμπρούς επιστήμονες, παρόλο το γεγονός ότι ακούγονται ανά καιρού στα διάφορα φακελάκια, έτσι, που δεν
0: εμένα
1: μπορείς,
0: τώρα,
1: που
0: χωρίς
1: δεν
0: πλάκα,
1: μπορείς να τα αποφύγεις πολλές φορές, ναι. Η αλήθεια είναι, αλλά πραγματικά εγώ έχω εικόνα και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό έτσι, φορέα. Πολλές φορές έφτασα στο σημείο, επειδή ο πατέρας μου ήταν μια ειδική κατηγορία καρκινοπαθή και πηγαίναμε στον ιδιωτικό φορέα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: πολύ. Πολύ ιδιαίτερες σχέσεις με όλο το προσωπικό του ιδιωτικού. Πάρα πολύ στενή επιτήρηση.
0: Στο ιδιωτικό.
1: Στο ιδιωτικό, ναι. Όσον αφορά το κομμάτι του δημοσίου, εν εξαιρέσει κάποιες δομές που πήγαμε, κάποιες άλλες παιδιά πραγματικά, αναρωτιόμουν εάν υπήρχε δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί εδώ οι οποίοι εργάζονται να φύγουν, εάν θα το κάναν την επόμενη μέρα.
0: Α, εγώ θα έφευγα.
1: Άθλιες.
0: Να είσαι εργαζόμενος εκεί μέσα, ναι.
1: Άθλιες οι υποδομές. Βλέπουμε σταδιακά να γίνονται κάποιες αλλαγές από πλευράς του Υπουργείου.
0: Όχι, έχει μερικές πτέρυγες που είναι καλές, αλλά το σύνολο είναι, πρέπει να κάτσεις δηλαδή σε.
1: Είναι σαν τη ρουλέτα, όπου κάτσει μπίλια που λες και εσύ.
0: Ναι, ναι, κάτι παθολογικά, κάτι τέτοια είναι μίσου. Κάτι πιο εξειδικευμένα, ας πούμε τώρα πνευμονολογικά, καρδιολογικά κτλ. Έχει μερικές καλές.
1: Ευτυχώς γίνονται μικρά-μικρά βήματα, αλλά σημαντικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θετικό στην όλη κατάσταση. Και βλέπουμε ότι μπορεί να βρίζουν κάποιοι τον Υπουργό Υγείας, κάποιοι άλλοι να λένε μα η συμπεριφορά του δεν μας αρέσει και όλα τα σχετικά. Γίνονται έργα όμως.
0: Εγώ τι να σου πω, τα προβλήματα υγείας ξεκίνησαν με ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και κατέληξαν με Νέα Δημοκρατία. Εγώ τα είδα.
1: Αλλά
0: ίδια συμπεριφορά από τους γιατρούς, πάντως ανεξαρτήτου
1: το
0: υπουργού.
1: Θα σου πω το εξής. Μιλάμε για την παιδεία και για την υγεία από τότε που εμείς ήμασταν παιδιά.
0: Ναι,
1: κάποια στιγμή να δοθεί και ένα τέλος.
0: Ποιο?
1: Να δοθεί ένα τέλος με αυτήν εδώ την. Την απαράδεκτη έτσι, συμπεριφορά και την παθογένεια αυτήν εδώ.
0: Για τα φακελάκια τώρα λες, για ποιο?
1: Όχι για τα φακελάκια, για την όλη εικόνα. Δεν πρέπει να αλλάξει εικόνα η υγεία και η παιδεία.
0: Ναι, τάκ, προφανώς, ναι.
1: Δηλαδή συνεχώς λένε ότι παραλαμβάνουν κακές έτσι.
0: Και τα δίνουν πολύ σημαντικά.
1: Κακά τα μία. Άσχημη λέξη. Παραλαμβάνουν ουσιαστικά ταμεία τα οποία είναι καταχρεωμένα και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Παιδιά, 50 χρόνια το ακούμε αυτό εδώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: 50 χρόνια το ακούμε. Παραλαμβάνετε. Όταν έχετε λεφτά, τι κάνετε? Γιατί βλέπουμε και νοσοκομεία τα οποία έχουν την υποδομή ή έχουν τα μηχανήματα και δεν έχουν προσωπικό για να τα λειτουργήσουν.
0: Ισχύει και αυτό, ναι. 100%.
1: Λοιπόν, και 32.
0: Α, το ίδιο, το είπαμε. Πάμε στο break. Flash ακούτε. Θα πάμε στο πρώτο διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.

0: Πλαστικά.
1: Ναι.
0: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα.
0: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Συνεχίζουμε δυναμικά, έτσι.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά. Θα μεταφερθούμε λίγο στη Βουλή. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Ρούντα, ο οποίος είναι πολιτικός, δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Νίκης και βουλευτής εκλεγμένος έτσι στη Λάρισα. Κύριε Ρούντα, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας σε όλους τους ακροατές και σε εσάς.
1: Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Δύσκολο το έργο το οποίο αναλάβατε. Τι να πούμε, ήδη από χθες συζητιέται στη Βουλή η αναθεώρηση του συντάγματος.
2: Σωστά.
1: Είδαμε ότι την ανακοίνωσε την ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος του σώματος, ο κύριος Γιώργος Γεωργαντάς.
2: Σωστά.
1: Περιμένουμε να δούμε τι αλλαγές θα δούμε. Να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα, γιατί επικράτησε λίγο ένας πανικός χθες, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Θα σας πω. Είναι, καταρχήν να το πάρουμε λίγο πρακτικά το ζήτημα, είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία μπορεί με βάση το Σύνταγμα να ξεκινήσει η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος. Η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 2019. Και ως γνωστό, με βάση το άρθρο 110 του Συντάγματος, έτσι η διαδικασία γίνεται σε δύο φάσεις. Να το πω, η πρώτη είναι τώρα η προτείνουσα βουλή, η τρέχουσα δηλαδή που έχουμε τώρα, μετά θα μεσολαβήσουν εθνικές εκλογές και η επόμενη βουλή που θα εκλεχθεί θα αναλάβει το έργο της αναθεώρησης, δηλαδή να θα είναι η αναθεωρητική βουλή. Τώρα, χθες είχαμε στην ολομέλεια της βουλής την συνεδρίαση που έγινε, ο τίτλος, να το πω έτσι, της χθενής συνεδρίαση ήταν να καταλήξουμε στον χρόνο διάρκεια της επιτροπής που θα συσταθεί, της κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα συσταθεί, μέχρι πότε θα παραδοθούν τα πορίσματα, δηλαδή προτάσεις των κομμάτων και πότε θα καταλήξουμε. Αυτό, όπως διέρευσε και όπως προτάθηκε, να το σας το πω κιόλας από την κυβερνητική πλειοψηφία, θα διαρκέσει, ήταν 2 μήνες. Έτσι θεωρούμε ότι περίπου ίσως και μέχρι και 10 Αυγούστου, μέχρι να γίνουν και οι δύο ψηφοφορίες της πρώτης φάσης αναθεώρησης, οι οποίες απέχουν μία την άλλη ένα μήνα περίπου, θα φτάσουμε περίπου τον Αύγουστο. Σήμερα το πρωί μου ασύρθηκε και πρόσκληση στα μέλη της Επιτροπής, γιατί θα μετέχω στη συγκεκριμένη Επιτροπή. Αύριο το πρωί στις 10 η ώρα στην Βουλή θα ξεκινήσει η Επιτροπή με θέμα εκλογής του Προεδρείου, το οποίο θα προεδρεύει της διαδικασίας.
3: Ξεκίνησε λοιπόν η συζήτηση, υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις, υπήρχαν αντιγρίσεις. Βασικό σημείο κριτικής, να σας το πω έτσι, και της Νίκης, ήταν ότι και από άλλα κόμματα, για να είμαι ειλικρινής, ότι είναι ο χρόνος ο οποίος έχει επιλεγεί.
1: Δηλαδή, ξέρετε, με σύντομες διαδικασίες. Τώρα...
2: Ακριβώς. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα για το αν θα είναι καλοκαίρι, αν θα είναι χειμώνα, θα είναι φθινόπωρο, θα είναι άνοιξη, θα είναι πολλές οι ώρες ή λίγες ώρες. Για μας σημασία έχει να δοθεί αρκετός χρόνος. Γιατί η συνταγματική αναθεώρηση είναι κορυφαία διαδικασία. Δεν είναι κάτι απλό. Αφορά στον καταστατικό χάρτη πολιτεύματος, έτσι.
1: Να πούμε, απαιτεί χρόνο, συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω, και τη σοβαρότητα, γιατί τίθονται εθνικά θέματα στο τραπέζι.
2: Εννοείται. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχει κατατεθεί. Είναι 34 άρθρα, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά. Κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη τη δική μας, έτσι που το είδαμε, επειδή έχει συσταθεί και από την πλευρά της Νίκης η ειδική ομάδα που ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση, ήταν λίγο πρόχειρη υπό την έννοια ότι δεν υπήρξε διαβούλευση. Τι θέλω να πω. Καλό θα είναι σε μια τόσο σημαντική διαδικασία να υπάρχει ένας ευρύτερος κοινωνικός διάλογος. Και νομίζω, και στην υγειονικά το νομίζουμε, ότι έχει πλαγεί πολύ κακή στιγμή. Δηλαδή μια χρονική περίοδος κατά την οποία η χώρα, έτσι, κληρονίζεται και το πολίτευμα μας από τα σκάνδαλα. Δεν υπάρχει δηλαδή ευρύτερη συνένεση, δεν υπάρχει ηρεμία, δεν υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει κοινωνική πόλωση, υπάρχει ένταση. Οπότε μέσα σε αυτό το ευρύτερο κλίμα δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Χθες μάλιστα στην Ολομέλεια, επειδή τοποθετήθηκα και ο πρόεδρος, ο αξιότιμος πρόεδρος, ο κύριος Νατσιός, και εγώ τους το επισημάναμε, ότι θεωρούμε ότι γίνεται μια κατάχρηση διαδικασίας στο βωμό της ψηφοθυρίας και της προσπάθειας της κυβέρνησης να επιβιώσει πολιτικά. Δηλαδή, να το πω με απλά λόγια, υπό το βάρος των σκανδάλων που την βαρύνουν, σου λέει, ας παίξω και αυτό το χαρτί τη συνταγματική αναθεώρηση για να κερδίσω χρόνο παραμονή στην εξουσία, για να κερδίσω χρόνο να κάνω αυτά που θέλω να κάνω, να έχω να επιδείξω τροποντινά ότι παράγω και έργο. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, θα προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά.
1: Κύριε Ρούντα, θα ήθελα λίγο.
2: Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας.
2: Παρακαλώ, και είστε ελεύθερα για να κάνουμε διάλογο.
1: Επειδή μας ακούνε και οι ακροατές, θα ήθελα λίγο να επισημάνουμε τελικά όσον αφορά την απόφαση. Παραμένει στα χέρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας η ουσιαστική έτσι αλλαγή. Τι αλλάζει.
2: Το τι αλλάζει θα φανεί στο τέλος της, να σας το πω έτσι απλά, θα καταλήξουν στα πορίσματα. Εγώ να σας πω μια κριτική που από το διαβάσαμε και η ομάδα μας που διάβασε την πρόταση Νέας Δημοκρατίας, εστιάσαμε σε πολλά άρθρα. Να σας δώσω κάποια από τα πρακτικά παραδείγματα για να ακούσει και ο κόσμος. Σχετικά με το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Μέχρι στιγμής έλεγαν ότι όταν υπάρχει ένα δείγμα, θα το πω απλά, δεν θέλω να το πω νομικίστικα, έτσι ο φάκελος πήγαινε, έλεγε, υπήρχε μια λέξη που έλεγε, πήγαινε αμελητή στη Βουλή, δηλαδή πήγαινε κατευθείαν. Και μετά αποφαινόταν οριστικά η κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι ο λόγος για τον οποίο φώναζε όλος ο κόσμος και αποδείχθηκε ότι έγινε και κατάχρηση του άρθρου 86 και όλοι κρύβονταν πίσω από αυτό. Τώρα τι λένε, η Δημοκρατία. Καταργείται το αμελητή, ωραία, σε αυτό συμφωνούμε. Δίνει τη δυνατότητα στις δικαστικές αρχές να κάνουν έναν έλεγχο των πραγματικών γεγονότων, της υπόθεσης, σας το λέω έτσι απλοϊκά. Αλλά μετά πάλι ο φάκελος ξαναπάει στη Βουλή. Και τους λέμε χθες, και τι άλλαξε.
1: Δεν αλλάζει
2: τίποτα. Μια τρύπα στο νερό είναι, δεν αλλάζει κάτι. Ένα άλλο άνθρωπο που μας έκανε επίσης εντύπωση, ήταν εκεί έξω πήγαινε, το άρθρο 60, αν δεν κάνω λάθος, που λέει στην ουσία ότι να καλύπτονται, λέει, οι βουλευτές, να κατοχυρώνεται συνταγματικά η επικοινωνία τους, λέει, με την εκλογική περιφέρεια και με τις αρμόδιες αρχές για ζητήματα, σας το λέω έτσι απλοϊκά, που αφορούν την εκλογική τους δραστηριότητα και τα προβλήματα της εκλογικής περιφέρειας. Αυτό δεν έχει καμία ουσία, γιατί ένας βουλευτής ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα προβλήματα του τόπου του μπορεί πολύ εύκολα να αποπανθεί στο κοινοβουλευτικό έλεγχο με ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, με αναφορές, με τις κατάστασης εγγράφων. Όχι να σηκώνει τηλέφωνα και να παίρνει σε υπηρεσίες και να λέει αυτή γίνεται. Αυτό τώρα τι κάνανε, προέκυψε από το σκάνδαλο το ΠΚΤ. Προφανώς υπήρξαν τα τηλεφωνήματα που κυκλοφορούσαν στις δικογραφίες που είχαν και θέλουν τώρα να καλύψουν τους βουλευτές τους.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή τι θα κάνουμε, ας συνταγματικοποιήσουμε το Ρουσφέτη τώρα, δηλαδή. Ένα άλλο άρθρο, ένα χοντρό παράδειγμα.
1: Το οποίο δεν μπορούμε, για να το τονίσουμε κιόλας, το οποίο δεν μπορούμε να το πατάξουμε κιόλας, έτσι, στην Ελλάδα.
2: Δεν μπορείς να το πατάξεις, όχι, δεν μπορείς να το πατάξεις. Επαφείται, να σας το πω έτσι, στην καλή διάθεση του καθενός. Να σας πω, μπορώ να το καταλάβω, το να γίνει ένα τηλέφωνο σε ένα βουλευτή για να του μεταφερθεί ένα παράπονο. Ξέρετε ρε παιδιά, συμβαίνει αυτό το πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι φυσιολογικό.
1: Είχε να ερωτηθεί από πλευράς του πολίτη,
2: ναι,
1: για το, ναι, τι συμβαίνει με την υπόθεσή του λόγω γραφειοκρατίας.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ λογικό και είναι φυσιολογικό. Όμως το να πάρει ο βουλευτής στην υπηρεσία, τον διευθυντή της κάποιας υπηρεσίας και να του πει, ξέρεις, τι γίνεται, έχω έναν δικό μου, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι με βάση τα γεγονότα που του καταγγέλει ο εκάστοτε πολίτης του βουλευτή, να συντάξει μια ερώτηση, γραπτή, μια αναφορά και να την καταθέσει στη Βουλή για να πάει στον αρμόδιο υπουργό και να ασκήσει ως σωστός και νομοθετικός
1: έλεγχος.
2: Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Κύριε Ρούντα, για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν, και στο παρελθόν το έχουμε δει και επί εποχή διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το έχουμε δει και τα επόμενα χρόνια θα το βλέπουμε συνεχώς αυτό εδώ πέρα το πράγμα όσον αφορά τα διάφορα ρουσφέτια, θέλετε να τα κατανομάσουμε, τις διάφορες εξυπηρετήσεις. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα εξαλειφθούν αυτά εδώ τα φαινόμενα.
2: Ξέρετε, είναι ζήτημα πολιτικής παιδείας αυτό. Και είμαι, θεωρώ ότι προσωπικά μιλώντας τώρα και έτσι πως το συζητάμε, δηλαδή και από επαφές που έχουμε κόσμο στον δρόμο με πολίτες, μιλάμε, είναι ζήτημα παιδείας αυτό. Γι' αυτό και η Νίκη έχει σηκώσει το ζήτημα και της πολιτισμικής και της πνευματικής και της δημοκρατικής παιδείας ψηλά. Έχει σημασία τα παιδιά, τώρα το πάω λίγο αλλού, αλλά άκουτε νομίζω και του ζητήματος. Από τη μικρή ηλικία στο σχολείο να μαθαίνουν ότι κάποια στιγμή θα γίνουν πολίτες μιας πολιτείας που έχει νόμους, έχει τάξη, έχει κανονισμούς και πρέπει να τους ακολουθούν.
1: Έχετε απολύτω.
2: Αν με επιτρέπετε, άλλο ένα θέμα που ήθελα να αφήξω στον χρόνο που μας μένει, το εξής. Στο άρθρο 29, η ισχύουσα διάταξη στο άρθρο 29, εδώ δηλαδή αυτό μας έκανε φοβερή εντύπωση. Λέει ότι Αν έχετε
1: να αναφερθούμε λίγο, κύριε Ρούτα, συγγνώμη, να αναφερθούμε λίγο στο Ιωσήνα, να ξέρουν και οι ακροατές σε τι αναφερόμαστε, έτσι.
2: Μάλιστα, εγώ προτρέπω αυτή τη στιγμή όποιοι ακροατές που μιλάμε βρίσκονται μπροστά σε υπολογιστή και εσείς ακόμα προτρέπω, για να έχουμε καλύτερη αλληλεπίδραση τώρα που μιλάμε, να ανοίξουν στον υπολογιστή τους το Σύνταγμα, να δω τη ισχύωσα διάταξη του άρθρου 29.
1: Για τις προϋποθέσεις ίδρυσης των κομμάτων.
2: Μπράβο, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εκεί λοιπόν λέει μέσα ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης που έχει το δικαίωμα του το εκλέγει και το εκλέγει, μπορεί να συμμετέχει, λέει, ελεύθερα σε πολιτικά κόμματα. Προσέξτε τώρα, η δομή και η λειτουργία των οποίων έχει μια λέξη το ισχύο σύνταγμα. Οφείλει, προσέξτε τι λέει, οφείλει να εξυπηρετεί και να προωθεί την ελεύθερη λειτουργία και διάθεση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Οπότε κατοχυρώνει συνταγματικά το ρουσφέτι, όπως είχατε πει κι εσείς.
2: Αυτό είναι το άρθρο 60, εγώ λέγω το 29. Λέει ότι τα κόμματα οφείλουν να εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και ρωτάω τώρα, για την κυβέρνηση, επί παραδείγματος χάρη, σε τι εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα τόσα σκάνδαλα που έχει κάνει? Πουθενά. Και έρχεται τώρα με την πρόταση που κάνει για συνταγματική αναθέρωση Νέα Δημοκρατία και λέει γενικά και άοριστα ότι τα κόμματα, λέει, η ίδρυση των κομμάτων, λέει, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα νόμο, λέει, να φτιάξουμε ένα νόμο, το οποίο νόμο, προσέξτε, θα το φτιάξει η κυβέρνηση, που θα έχει μέσα τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα ιδρύονται και θα λειτουργούν τα κόμματα, δηλαδή Γιάννης Τρώει, Γιάννης Φίνει, και μάλιστα τις προϋποθέσεις λειτουργίας των κομμάτων, γενικά και όριστα, λέει, να ακολουθούν τις δημοκρατικές αρχές, γενικά και όριστα, προσέξτε, δημοκρατικές αρχές. Και μετά θα έρχεται, λέει, ένα δικαστήριο, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το άρθρο 100, για να κάνει έλεγχο το αν τα κόμματα τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Παιδιά, να πω το εξής. Αυτό είναι μια αθλειότητα. Γιατί θα φτιάξει η κυβέρνηση και η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία ένα νόμο όπως εκείνη θέλει, θα τον στέλνει μετά για έλεγχο στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το οποίο είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεκτικό Συνέδριο, Άριος Πάγος, από τα μεγάλα κόμματα που ορίζονται, έτσι, από την κυβερνητική πλειοψηφία, και θα προσπαθούν να ελέγξουν τώρα τις προϋποθέσεις αυτές.
1: Οπότε
2: αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
1: Θα υπάρχουν παραθυράκια για αυτούς που θέλουμε, έτσι.
2: Θα υπάρχουν παρερμηνίες. Εδώ υπάρχουν παρερμηνίες με την ισχύουσα διάταξη. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Ας αναλογιστούν οι Έλληνες πολίτες που συζητάμε τώρα, έτσι το πολύ απλά θα το λέω. Να δουν τώρα που μιλάμε στον υπολογιστή, τι λέει τώρα 29, και να σκεφτούν. Τα κόμματα, έτσι όπως λειτουργούν σήμερα, προωθούν την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος?
1: Όχι βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι,
2: έτσι δεν είναι πρώτο. Και κάνουμε τη διάταξη προς το χειρότερο. Για να μην πω τώρα ότι μπαίνουμε και σε μια διαδικασία να λειτουργήσουν τα ανώτατα δικαστήρια ως συνταγματικό δικαστήριο. Που δεν μπορούμε, γνώμη προσωπική δική μου, επίσης δεν μπορούμε να έχουμε συνταγματικό δικαστήριο αυτή τη στιγμή στη χώρα. Βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο ερίζει στο νομικό χώρο, άλλη είναι θετική, άλλη είναι αρνητική, όταν έχει μια δικαιοσύνη, η ηγεσία της οποίας διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, υπάρχουν ερωτηματικά. Και μάλιστα για αυτό το σύνταγμα, για αυτό το άρθρο, το 90 παράγραφος 5, και τώρα προτρέπω επίσης να το δείτε, με έχει φυλήσει αυτό το πρόβλημα. Ότι και έχει γίνει μάλιστα τη μεγάλη διαμαρτυρία την όλη του δικαστή του Αγγελίου. Άλλαξε πρόσφατα ο νόμος, ύστερα από πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κυβέρνηση, που της είπε, ρε παιδιά, στην ουσία διορίζεται την ηγεσία των δικαστηριών. Πρέπει να έχουν λόγο και οι δικαστές. Οπότε βγήκε ένας νόμος, τους είπαν στους δικαστές, προτείνετε μας εσείς ποιους θέλετε. Πήγαν οι έρευνοι δικαστές, πρότεινα, και ξέρετε σε ποιον ήταν πάλι η τελική επιλογή? Στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ποιος προείσατε? Όχι, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ποιος προείσατε στο Υπουργικό Συμβούλιο? Ο Πρωθυπουργός.
1: Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει,
2: τώρα,
1: δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός.
2: Όχι, και έρχονται τώρα αυτό. Και έρχονται τώρα πάλι και προτείνουν στην πρότασή τους η Νέα Δημοκρατία. Λέει, να μην εμπλέκεται, λέει, η κυβέρνηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ωραία, λέει, να μην υπάρχει, λέει, κυβερνητική εμπλοκή. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά να συσταθεί με μια διακομματική επιτροπή, μια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αυτή να επιλέξει. Και ρωτάω, στις επιτροπές, στη Βουλή, ποιος έχει την πλειοψηφία? Για πείτε μου, δεν είναι η κυβέρνηση?
1: Το κυβερνό κόμμα.
2: Άρα τι συζητάμε? Δηλαδή Γιάννης Τρώει, Γιάννης Φίνει.
1: Οπότε στη διαδικασία της συζήτησης, πάλι στο μηδέν θα φτάσουμε.
2: Αυτό, τους το είπα χθες ακριβώς από τη Βουλή, και έκανα στη λίγο σαν το συγκεκριμένο άρθρο του Σαββλίου. Είμαστε πάλι από το 0-0.
1: Με δημοκρατικές δηλαδή διαδικασίες όλα θα γίνουν.
2: Θυμάστε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης κάποτε, την υπέρυθμη δήλωσή του. Τι λέει ο κανόνας Βουλής με την πλειοψηφία, με 151. Ποιος έχει την πλειοψηφία, εμείς. Άρα τι να γίνει αυτό που λέμε εμείς. Πώς θα το πω διαφορετικά. Να πω κάτι. Ωραία, το σύνταγμα μας καθιερώνει την αρχή της πλειοψηφίας, αλλά ξέρετε κάτι. Είναι πολλές φορές και ο τρόπος με τον οποίο μετέρισε την αρχή της πλειοψηφίας. Είναι το ύφος ολόκληρο το πολιτικό με τον οποίο διατρανώνει την αρχή της πλειοψηφίας, η οποία μετά καθίσταται ολιγαρχία.
1: Ακριβώς αυτό και ήθελα να λίγο να το τονίσουμε αυτό. Για ποιο λόγο τότε συστήνονται αυτές εδώ οι επιτροπές και για ποιο λόγο να συμμετέχει η αντιπολίτευση όταν αποφασίζει η κυβέρνηση και λειτουργεί κατά πώς αποφασίζει.
2: Είναι φοβερό το ερώτημα το οποίο θέτετε, ειλικρινά σας μιλάω φοβερό, και είναι ζήτημα το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλές ώρες. Είναι τα λογικά παράδοξα του πολιτεύματος μας, το οποίο προφανώς το σεβόμαστε, αλλά κάνουμε και μια θεωρητική συζήτηση γενικά για τα πρωτά που μπορεί να έχει ένα πολιτιακό σύστημα κλπ. Γι' αυτό πολλές φορές το έχουμε πει από το βήμα της Βουλής, δεν θεωρούμε ότι έχουμε ακριβώς μια δημοκρατία έτσι όπως λειτουργεί. Είναι μια εκλόγιμη μοναρχία, μια αιρετή ολιγαρχία να σας το πω, η οποία είναι ένα σκληρό πρωθυπουργικό σύστημα. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση να θυμίσω ποια ήταν η πρώτη πράξη που έκανε ο πρωθυπουργός μόλις εξελέγη. Θυμάστε, δεν ήταν ότι έθεσε υπό την εξουσία του την ΑΕΠ. Έτσι δεν είναι. Και μετά είχαμε το σκάνδαλο με τις υποκλοπές.
1: Και να σταθούμε λίγο, κύριε Ρούντα, σε αυτό. Αναφορά όσον αφορά το έγκλημα των Ντεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή και τις υποκλοπές έχει γίνει μέσα στη Βουλή.
2: Όχι. Έχει γίνει από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί θα λέμε τίμιος έτσι και με τη συνήθεια καθαρή, φοβερή κοινοβουλευτική κριτική. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση κάνει ό,τι δεν ακούει. Πιο εύκολα συζητάς με ένα τείχο πολλές φορές παρά με την κυβέρνηση.
1: Γιατί ο κόσμος διερωτάται τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, μπαίνουμε στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, αναφερόμαστε σε άρθρα τα οποία ουσιαστικά δεν θα έχουν και αποτέλεσμα. Δηλαδή, τις αλλαγές. Και τις αλλαγές, όπως λέτε κι εσείς, θα τις καθορίσει η κυβέρνηση. Γιατί είναι
2: Προσέξτε τώρα και να πω και κάτι να το καταλάβει ο κόσμος. Η συγκεκριμένη Βουλή που είναι η προτείνουσα, προσέξτε τώρα, θα προτείνει, θα καταλήξει στο ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν. Ωραία. Θα μεσολαβήσουν οι εκλογές, θα συγκροτηθεί η επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι η αναθεωρητική, η οποία και θα καθορίσει και το περιεχόμενο της αλλαγής, που θα είναι πάλι πλειοψηφία. Δηλαδή τώρα είναι σαν να ζητάει η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση με μια λευκή επιταγή. Δηλαδή, ναι, συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πρωτά σημεία, γιατί βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν σωστά, αλλά για το περιεχόμενό τους θα αποφασίσει πάλι η πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Μάλιστα, ο κ. Βορύδης χθες άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για αυτό το ζήτημα. Αλλά εγώ θέλω να θέσω ένα αντιεπισήρημα. Δεν είναι λογικό ότι η αντιπολίτευση να μην έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
2: Όταν το άρθρο 16 για τη δημόσια παιδεία το απαγορεύεται, το κάνει, επιτρέπεται, τότε τι να συζητάμε.
1: Κοιτούσα λίγο τώρα τα μέλη της κεντρικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία θα συζητήσουν για τις διατάξεις του συντάγματος. Είναι 22 από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δείτε, εγώ είναι ένας από την
1: αυτό ήθελα να πω. Από τα άλλα κόμματα είναι περίπου 5 σε κάθε κόμμα και σε εσάς, από το δικό σας το κόμμα είναι ένας. Ένα άτομο και είστε εσείς.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε,
2: και στην εξεταστική το ΠΚΠΕ και στην εξεταστική το ΠΚΠΕ πάλι εγώ είμαι μόνος.
1: Πάλι κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργήσε οπότε, έτσι.
2: Ναι. Και έχει σχέση βέβαια με την δύναμη των κομμάτων σε ό,τι αφορά τον αριθμό των βουλευτών. Αλλά από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε, οι άλλοι έχουν το μαχαίρι και το μεχόν.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί να μην υπάρχει ένας κοινός αριθμός για όλα τα κόμματα, δεν το καταλάβαινε αυτό. Να πάμε δύο από κάθε κόμμα. Και να πω και κάτι άλλο ακόμα πιο ριζοσπαστικό. Γιατί να μην μετράει, εδώ τώρα βέβαια είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Εμείς έχουμε θέση να ξέρετε. Η ομάδα της Νίκης, να γνωρίζετε, να τα ακούνε οι ακροατές για την συνταγματική αναθεώρηση, έχουμε δουλέψει όλα τα άρθρα του συντάγματος και τα 120. Και τα 120. Και μάλιστα δουλεύουμε σε θέσεις που αφορούν και στον κανονισμό της Βουλής. Και πάμε και σε θέματα και πολύ βαθύτερα που δεν είναι επί του παρόντος να συζητηθούν.
1: Και δεν
2: όχι
1: είναι...
2: για κάποιον άλλο λόγο, γιατί δεν έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Και είναι πολύ σημαντικό γιατί κοιτάτε και τις λεπτομέρειες λόγω του επαγγέλματός σας, δηλαδή και τα ψηλά γράμματα που λέμε εμείς.
2: Πρέπει, γιατί στα ψηλά γράμματα γίνεται μεγάλη
1: ακριβώς,
2: διαφορά πολλές φορές.
1: Ακριβώς, αυτό εδώ που λέτε.
2: Γιατί παίζουμε με νομικά, είναι νομικά. Τα νομικά πολλές φορές δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι και η δικαιοπολιτική ερμηνεία που θα δώσεις, ανάλογα με την πρόθεση που έχεις. Και η κυβέρνηση προφανώς μία άλλη πρόθεση να έχει την εξουσία.
1: Και βλέπουμε ότι βλέπετε και τις λέξεις με το παραμικρό, ας πούμε, τις τονίζετε κιόλας. Γιατί,
2: ναι.
1: Γιατί αλλάζουν, η μία λέξη μπορεί να αλλάξει τελείως την διαμόρφωση μιας
2: πρότασης. Φυσικά, φυσικά. Έτσι είναι. Είναι κοπιώδης η εργασία, αλλά αυτό είναι το αντικείμενο μας, αυτή είναι η υποχρέωσή μας και θα βγάλουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και από ό,τι καταλαβαίνω αύριο, που θα είναι η συγκρότηση του Προεδρείου, πάλι θα είναι μονοκομματικό όπως ήταν την εξεταστική για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, στο οποίο εμείς διαφωνήσαμε και οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει κάτω.
1: Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω. Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν και η αναξιοκρατία και η διαφθορά. Όσον ναι. αφορά τους θεσμούς mm-hmm. και την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού, έγινε αναφορά.
2: Ναι, προσωπικά τον έφερα. Ναι, είπα χθες στην τοποθέτηση μου, όταν ο κρατικός μηχανικός, το κράτος, να το πω γενικά, αδυνατεί εξασφαλίσει τα στοιχειώδη βιωτικά αγαθά προς τον Έλληνα πολίτη, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Όταν δεν υπάρχει δημόσια υγεία, όταν πάσχει δημόσια παιδεία, όταν ο μέσος Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη στέγη του και τη διαβίωσή του, τότε τι να ζητάμε για συνταγματική αναθεώρηση.
1: Τι να πούμε, κύριε Ρούντα, να σας ευχηθούμε... καλή υπομονή, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
2: Πολύ. Να μην απελπίζετε κανένα, σημασία έχει. Εγώ καταλάβω ότι οι Έλληνες έχουν φοβερή δύναμη στην καρδιά τους, φοβερή αντίληψη. Είναι εξαιρετικά δύσκολη εποχή, όμως πρέπει αδιαλείπως να αγωνιζόμαστε και να μην απελπιζόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Θέλω να πάω να κλείσω με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα, γιατί στον ελληνικό λαό δεν του αρμόζει δυστυχία, δεν του αρμόζει θλίψη, του αρμόζει αισιοδοξία και αγωνιστικό πρόβλημα. Αυτό θα ήθελα να το μοιραστώ με όλους τους Έλληνες αυτή τη στιγμή και με εσάς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς. Την καλημέρα μου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Με το καλό να τα πούμε ξανά. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Δεν πειράζει που έκλεισε, δεν πειράζει που έκλεισε στον αέρα και ας ακούσει.
0: Το έχω κάνει πολλές φορές και εγώ.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, ζωντανή εκπομπή είμαστε.
0: Του.
1: Πόσο φάνηκε τελικά, Φώτη,
0: είναι ότι είναι και θέμα, πώς το λένε, κουλτούρας πολιτικής το κοινό δεν θέλει ρουσφέτια.
1: Δηλαδή, θέλει, είναι... Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το ρουσφέτι δεν μπορεί να παταχθεί. Έτσι,
0: τώρα μην σκέφτεσαι το ιδεατό, ποιο θα ήταν άχαμε ένα πολιτικό
1: όχι,
0: σύστημα.
1: Όχι,
0: αλλά τώρα,
1: άμα
0: του πει, θα ψηφίσει κάποιον να σου κάνει ρουσφέτι να σου κάνει, νομίζω το 80% θα πούνε.
1: Δεν υπάρχει. Και ξέρεις τι, η εικόνα, αν εξαιρέσουμε το πολιτικό σκηνικό, έβλεπες πάλι τις ελληνικές ταινίες.
0: Βεβαίως.
1: Τον Μαυρογιαλούρα, το θυμάσαι. Από την εποχή που είχε βγει αυτή η ταινία, αν σκεφτεί μέχρι τώρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τίποτα τελείως.
0: Τι το πρόκειται να αλλάξει.
1: Όσον αφορά τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση, πολλοί θα θέλαμε να αλλάξουν κάποια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται, τώρα όχι μιλώντας μόνο με τον κύριο Ρούντα.
0: Γενικά, ναι.
1: Γενικά και με άλλους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς ή ευτυχώς, από τη στιγμή που τις αποφάσεις παίρνει η πλειοψηφία και η πλειοψηφία είναι πάντα το κυβερνών κόμμα, δεν αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Μιλάω γενικά.
0: Αυτό είναι η μεγαλύτερη αστοχία όλων των,
1: γενικά,
0: όλων
1: ναι.
0: των εποχών. Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα.
0: Απλώς, ξέρεις, το καλό που έκανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ότι το είπε τόσο εντόνο που το κατάλαβα ακόμα και τελευταίο. Είμαστε
1: το
0: οι περισσότεροι, αμά. Ό,τι και να γίνει, κερδίζουν. Πώς λέμε,
1: έτσι γινόταν και στο παρελθόν.
0: Έχουμε και καλύτερη ομάδα και την διαιτησία και την ΕΠΟ και τέτοια όλα και κερδάμε. Και χωρίς αντίπαλο, μπορεί να έτσι όπως είναι το.
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα, καλός ή κακός, το αποδεχόμαστε. Βέβαια, το πιο λυπηρό είναι να βλέπεις μέσα στη Βουλή όταν λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις να είναι τα έδρανα άδεια. Εκεί είναι το λυπηρό. Εκεί αναρωτιέσαι αν.
0: Να μην ασχολείται κανείς.
1: Αυτό. Αναρωτιέσαι αν όντως, ας πούμε, αυτός που ψηφίζεις
4: κατά τον τρόπο του, που τους ψηφίζεις, σε εκπροσωπούν πραγματικά σε κάποιες βασικές αποφάσεις της χώρας.
0: Εδώ ένα διάστημα ή της 90s και 2000 ψηφίζαμε για το ποιος θα κάνει στο γιο μας, πώς το λένε, βίσμα στο στρατό. Ήταν, δηλαδή,
4: εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Ναι, απλώς είναι τώρα και λίγο τώρα το να βάλεις βίσμα ενώ είναι και μικρότερη θητεία και τα λοιπά, αλλά βάζουν, εννοείται ότι λοιπόν, βάζουν όλοι.
4: Και φταίμε λίγο και εμείς οι μαμάδες, γιατί τα παιδάκια μας τα έχουμε καλοφαϊδεμένα. Συνήθως εμείς παρεμβαίνουμε και λέμε στον πατέρα, έχεις τον τάδε γνωστό, πάνε στο βουλευτή να τακτοποιήσει
0: το ψηφίσαμε,
4: παιδάκι
0: μου,
4: να το φέρει πιο κοντά το παιδάκι μου.
0: Είναι, ναι, δυστυχώς. Αυτό το ανταλλακτικό σύστημα ψήφος με ρουσφέτη έχει διαλύσει πολύ.
4: Ο Χρήστος κουνιέται από την άλλη πλευρά, 11-1 λέει.
0: Άστο να μπορείτε να το ρωτήσω. 11-1, πάμε break.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις ξεκινά την Παρασκευή η Διακομματική Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούστηκαν στη Βουλή για την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των προτινόμενων αλλαγών. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια διπλή δολοφονία στο Αίγιο μητέρας και γιού, με βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και απολογείται την Παρασκευή. Βροχές προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα, καλημέρα. Πώς είστε, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα ωραία.
0: 11 έφτασε Ιουνίου.
1: Λοιπόν, έχουμε μία νέα είδηση.
0: Τι έγινε?
1: Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου πριν από λίγο. Ο κύριος Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα. Παραιτήθηκε καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τις πολεοδομίες.
0: Αχα.
1: Που αποκαλύφθηκε. Κι
0: άλλη παραίτηση δεν είχε.
1: Ναι. Είχαμε και του κύριου Ευθύμιου Μπακογιάννη.
0: Σωστά.
1: Okay, να δούμε πού θα καταλήξει αυτό εδώ το θέμα. Ένα πολύ μεγάλο κουβάρι. Στις πολεοδομίες όλης της χώρας γίνεται ένας πανικός.
0: Πες το λίγο το story, πώς το. Τι κάνανε εκεί εν ολίγης με τις πολεοδομίες, πέραν παράνομες.
1: Μίζες.
0: Ναι.
1: Για να επισπεύσουν τη διαδικασία ξεκινούσαν από 3...
0: Μίζες τώρα και συντάξεις,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Πώς να το πω. Ξεκινούσαν από 500 ευρώ στην μικρότερη έτσι παρέμβαση.
0: Για το καλημέρα σας.
1: Για το καλημέρα σας και αντίστοιχα ρε παιδί μου με το ύψος φτάνανε μέχρι και τα 150 χιλιάρικα.
0: Από 500 μέχρι 100 είναι μεγάλο το εύρος πάντως. Έτσι,
1: βέβαια.
0: Είναι μεγάλη
1: πώς θα καλύψεις την όλη διαδικασία. Αν έχεις μια πολυκατοικία ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Πόσα χρήματα θα σου πάρει για να σβηστούν οι παραβάσεις σου ή να μην έρθει ποτέ κλιμάκιο να ελέγξει. Εδώ σου λέει μέχρι και εργοστάσια μπήκανε στη διαδικασία αυτήν εδώ να ελεγχθούν. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα αυτό εδώ το φαινόμενο. Είναι σε όλη τη χώρα.
0: Προφανώς είναι, γιατί
1: έτσι.
0: Στις υπόλοιπες πόλεις δηλαδή.
1: Βέβαια, να
0: δεν χρειάζονται μίζες.
1: Σε όλα τα επαγγέλματα, παιδιά, καλώς ή κακώς στην Ελλάδα είμαστε. Βλέπουμε και κάποιοι άνθρωποι στο δημόσιο, σε όλα τα επαγγέλματα, να παίρνουν χρήματα, να λαδώνονται. Πώς να το πούμε αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Διεφθαρμένοι υπάρχουν παντού.
0: Υπάρχουν, ναι, και το. Εγώ απορώ πως αρέσουν στους ανθρώπους. Εντάξει, το φυσικά οικονόμα είναι φοβερό πράγμα, αλλά πώς τους αρέσει να ζουν τόσο πολύ επικινδύνως.
1: Τι να πεις, εντάξει. Κοίταξε, το χρήμα είναι ωραίο και η καλή ζωή ακόμα ωραίο.
0: Καλά, ναι, αλλά.
1: Οι άνθρωποι αυτοί εδώ οι οποίοι το κάνουν δεν το κάνουν μόνο για ψήλου, ας πούμε, επίδημα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουν, ρε παιδί μου, να έχουν μια πιο άνετη ζωή, να έχουν ένα μεγάλο διαμέρισμα, να πηγαίνουν διακοπές.
0: Όλοι μας.
1: Βλέπαμε από το προφίλ της κυρίας και του κυρίου, ρε παιδί μου, που βγήκε στη δημοσιότητα, ότι τα ταξιδάκια στο εξωτερικό ήταν πολύ συχνά, τα ωραία αυτοκίνητα, οι βίλες, που έλεγε ένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να κάνει αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Και όμως, να.
0: Και εμένα μου αρέσουν όλα τα, αλλά είναι και λίγο φοβητσιάρης, πώς το πω.
1: Είσαι
0: δηλαδή.
1: Λίγο φοβητσιάρης ναι. Και εγώ επίσης, αλλά να σου πω, εμείς δεν είμαστε και δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Εμείς δεν είμαστε και δημόσιοι υπάλληλοι, ναι.
1: Είναι και αυτό ένα άλλο ζήτημα.
0: Δηλαδή, άμα τα πάρουμε εμείς, λες ότι δεν θα.
1: Εσύ τα παίρνεις από τον ιδιώτη.
0: Εγώ τα παίρνω
1: και πρέπει να τα δουλέψεις. Και ελέγχεσαι.
0: Είναι αλήθεια, ναι,
1: τρεις και δύο. Επίσης έχεις και άλλα πράγματα.
0: Περιμένω με αγωνία μια αργομιστή, αλλά δεν μου έχει γίνει πρόταση με τίποτα ακόμα.
1: Δεν νομίζω όμως ότι και να λάβεις την αργομιστία ότι θα λειτουργήσει έτσι. Εμένα μου έχει τύχει να δουλέψω, ας πούμε, με μία σύμβαση στο δημόσιο, που πολλές φορές τύχαινε, ρε παιδί μου, να μου κάνουν και παρατήρηση γιατί καθόμουν παραπάνω. Τελείωνε το ωράριό μου, αλλά εγώ τη δουλειά μου δεν την είχα τελειώσει για να την παραδώσω στο,
0: ναι,
1: ας
0: ναι.
1: πούμε, τρεις η ώρα που έπρεπε. Mm-hmm. Και ήθελα να κάτσω μέχρι τις 4 για να δουλέψω. Μπορώ να σου πω, με βγάζανε έξω από το γραφείο κλωτσιδών για να φύγω, γιατί χαλούσα την πιάτσα. Έκατσα μία φορά, δύο φορές. Λέγανε, άντε, κορίτσι μου, πάνε στο σπιτάκι σου.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι, φαντάζει τώρα σκετσάκι, ξέρεις, κωμική σειρά, ας πούμε, αλλά είναι.
1: Εντάξει, και όμως γίνεται από πολλούς. Δεν αποτελούμε εξαίρεση εγώ και εσύ. Απλά επειδή έχουμε μάθει πολλές φορές εμείς του ιδιωτικού, ρε παιδί μου, φορέα, επειδή μας επιβάλλουν. Και λόγω του επαγγέλματος, ότι η δουλειά πρέπει να παραδίδει την τάδε ώρα.
0: Ναι.
1: Και ένα, την επιβαρύνεσαι, ρε παιδί μου, μέχρι να την τελειώσεις. Έτσι. Οπότε καθόμαστε και πολύ παραπάνω από το εφικτό, παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο θα πορευτείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις τη διάρκεια της ζωής σου. Δεν αλλάξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα αλλάξεις τώρα στα 40 φεύγα.
0: Ναι. Ισχύει, ναι. 100%. Τι άλλο έχουμε?
1: Τι έχουμε, να σου πω ότι τώρα θα γελάσεις λίγο, είναι λίγο τραγελαφικό. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυκλοφορεί μια κυρία.
0: Τώρα εδώ.
1: Ναι. 35 με 40 ετών περίπου την υπολογίζουν.
0: Αχα.
1: Η οποία ανοίγει την πόρτα των καταστημάτων.
0: Ναι.
1: Καταστημάτων ένδυσης, έτσι.
0: Ένδυσης
1: υπόδυσης.
0: Ναι.
1: Μπαίνει μέσα, παίρνει πράγματα από βιτρίνες και εξαφανίζεται.
0: Και δεν την έχουν πιάσει με τίποτα.
1: Δεν την έχουν πιάσει. Ήδη ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ενημερώσει όλα τα καταστήματα. Είχαμε προχθές ένα φαινόμενο στην Οδό Μητροπόλεως.
0: Έχεις εικόνα πόσες φορές το έχει κάνει? Το έχει κάνει 5 φορές.
1: Το έχει κάνει πάνω από 30 φορές.
0: 30 φορές και δεν έχουν πιάσει σοβαρά. Ναι. Νόμιζα 5 φορές ήταν.
1: Χθες είχαμε ένα φαινόμενο στην Τζιμισκή.
0: Α, και καράκεντρο πάει. Δεν...
1: Μπήκε μέσα σε ένα πολύ μεγάλο. Και στη Μητροπόλεως έκλεψε, ας πούμε, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. 150 ευρώ.
0: Α, και κοσμήματα.
1: Χθες έκλεψε ένα ζευγάρι παπούτσια. Το κάνει συστηματικά.
0: Το δικό της μέγεθος είναι άραγε ή ό,τι να είναι?
1: Ό,τι βρίσκει στη βιτρίνα, ό,τι είναι πιο εύκολο να πάρει. Βέβαια, από ό,τι λένε οι καταστηματάρχες, πολλές φορές όταν μπήκαν στη διαδικασία να την κυνηγήσουν, βλέπουν ότι η στάση της δεν είναι επιθετική. Είναι ήρεμη, λέει, και συνεχίζει την πορεία της. Πεζή ναι. η κυρία. Αλλά φοβούνται οι καταστηματάρχες, μήπως υπάρχει, ας πούμε, και κανένα συνεργός ο οποίος κυνηγώντας εσύ, βγαίνοντας από το κατάστημα και κυνηγώντας τον ύποπτο.
0: Να μπει μέσα
1: μπαίνει
0: και
1: μέσα
0: να...
1: και σε εξαφρίζει και άλλα πράγματα. Οπότε δεν φεύγουν, παραμένουν σε εκείνο το σημείο. Και τώρα αναρωτιούνται οι άνθρωποι τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Πώς να εστιάσουν, ας πούμε, την προσοχή τους έτσι να μην χάνονται τα εμπορεύματα μέσα από τα καταστήματά τους. Κυρίως τις μεσημεριανές ώρες χτυπάει, λέει. Μεταξύ 12 με 3.
0: Την ώρα που τους πιάνει λίγο
1: η κίνηση μέσα στα καταστήματα.
0: Και που λίγο, έχουν έτσι, λίγο πείνα, λίγο μια λιγούρα του και τους υπαλλήλους και την ώρα 12 με τέτοιο το...
1: Ακριβώς, εκείνη την ώρα. Και να σου πω, έχουμε και ένα περιστατικό από τα αστυνομικά έτσι νέα. Ένας 33χρονος υπήκος Αλβανίας συνελήφθη σήμερα το πρωί στη Σταυρούπολη. Σύμφωνα με την Ελλάς, εισέβαλε σε ένα κατάστημα ψηλικών γνωστής αλυσίδας της περιοχής και αφαίρεσε προϊόντα από το ψυγείο.
0: Μάλιστα.
1: Πήγανε από το τμήμα δίωξης και εξυγχνίασης εγκλημάτων Παύλου Μελά, πήγανε, το συλλάβανε. Και είπανε ότι το έκανε συνολικά άλλες 4 φορές. Το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Εντός και εκτός εξαγωγικών. Το Μουντιάλ ξεκινάει σήμερα. Σε
1: περίπτωση. Για πες μου.
0: Τι ξεκινάει το.
1: Δεν ρώτησα σήμερα για τα αθλητικά. Οπότε ξεκινάει.
0: Καταρχάς γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός στον ΠΑΟΚ. Με στελέχη φεύγουν. Φεύγει ο Λουτσέσκου καταρχάς.
1: Δηλαδή
0: πλέον αυτοί που γνωρίζουν έχουν αποχαιρετήσει. Δεν έχει γίνει επίσημο, έτσι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα τελειώνει ο Λουτσέσκου. Πήρανε το διευθυντή της ΠΑΕ Άρης, τον πήρε ο ΠΑΟ. Γίνονται φοβερά πράγματα, σου λέω, τον Αγγισίλα του Μαζάτο.
1: Μεγάλες μεταγραφές.
0: Γίνεται χαμός τώρα, σου λέω. Στο μπάσκετ πήγανε 2-2 ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, χθες κέρδισε ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη παράταση. Παίζανε δηλαδή.
1: Επισόδια είχαμε.
0: Ένας παπάς εμφανίστηκε, ο παδός του Παναθηναϊκού, ζήτησε τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Έχουν γίνει τώρα, σου λέω, κάτι σκηνικά.
1: Σουρεάλ.
0: Και μέσα σε όλα ξεκινάει
1: είναι
0: το. Άσχημα. Ξεκινάει το Μουντιάλ, στο οποίο είναι εμπλεκόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν έχουν αφήσει ένα διαιτητή από τη Σομαλία διεθνής. Στο Μουντιάλ, ξέρεις, σφυρίζουν διαιτητές από όλες τις Ηπείρους και από όλες τις
1: λοιπόν,
0: χώρες.
1: Εγώ θα σου πω ότι είδα την μπάλα αυτή της Αντιντάς με το λογότυπο.
0: Του Μουντιάλ, ναι.
1: Ναι, και επειδή ο μικρός μου έχει ιδιαίτερη τρέλα, μπήκε μέσα για να δει πόσο κοστίζει. 300 ευρώ. Είμαστε σοβαροί. Εντάξει,
0: okay, είναι η μπάλα, ναι, του.
1: Παιδιά, 300 ευρώ μία μπάλα.
0: Ας πάρει μια άλλη,
1: Να τη ζωγραφίσουμε εμείς, δεν υπάρχει. Okay, δεν ήξερα ότι έχει τόσο. Ας πούμε.
0: Αυτή τώρα είναι μπάλα συγκεκριμένη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ηλιανική 300 ευρώ. Μία μπάλα είναι, έλεος δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει, μπορείς να πάρεις και πιο φθηνή.
1: Αναφέρεται, λέει, στην Ένωση των Τριών Χωρών.
0: Η μπάλα αυτή. Ναι. Δεν το διάβασα το story της μπάλας καθόλου, αλλά πιθανότατα.
1: Και είπα.
0: Είναι πρώτη φορά. Είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ όλων των εποχών. Πρώτη φορά το συνδιοργανώνουν τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και φτάσαν σε ένα σημείο να λένε, ξέρεις, μεταξύ σοβαρού και αστείου, εφόσον θέλατε να διοργανώσετε μουντιάλ, αλλά θα έπρεπε να υποδέχεστε κόσμο και όχι να διώχνετε τον κόσμο.
1: Γιατί θα γίνει η διοργάνωση.
0: Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες σε τρεις χώρες. Αλλά αυτοί που να πάνε αυτό θα μας πω στις Ηνωμένες Πολιτείες, απέλασαν έναν διαιτητή ο οποίος ήταν ασφυρίξης στα παιχνίδια του Μουντιάλ. Επειδή ήταν από τη Σομαλία, σε διάφορες άλλες χώρες που τους φαίνονται, ξέρεις, από προορισμούς που μπορεί να προκαλέσουν κάποιο οτιδήποτε τρομοκρατικό, είτε με το μυαλό τους είτε και υπαρκτό, έχουν διώξει την ασφάλεια. Από το Ιράν, ξέρω εγώ, είναι μόνο. Τους έχουν κάνει εξονυχιστικό έλεγχο, μην έχουν κάποια σχέση με τους φρουρούς επανάστασης. Ναι, το Μουντιάλ είναι για να ανοίξεις το, πώς το λένε, την αγκαλιά σου και να υποδεχτείς τον κόσμο. Αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι, ήδη έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Δηλαδή είπε ο Ασαριφάρτα, ο Ταρεμή, συγγνώμη, που έχει παίξει και στον, παίζει και στον Ολυμπιακό, λέει, αισθανόμαστε ανεπιθύμητοι εδώ μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Οπότε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακραίοι λίγο, έτσι.
0: Είναι αυτό θέλω να σου πω. Είναι, δηλαδή, άμα δεις τώρα, είναι προπονητής σε μια ομάδα, είναι ο Φάμπιο Καναβάρο, έτσι, ο οποίος έχει πάρει το Μουντιάλ με την Ιταλία, είναι παγκοσμίως γνωστός παίκτης. Επηγαίνει τώρα ο άλλος ο σεκιουριτάς και το συμπεριφέρεται λες και είναι υποψήφιος τρομοκράτης, ρε παιδί μου. Ναι. Λες και είναι υποψήφιος χούλιγκαν, να έχει μαζί του μια βόμβα. Πολύ αυστηρά τα μέτρα.
1: Σαν να είναι μετανάστης, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σαν να έρχεται ένας ξένος, ξέρω εγώ, αυτά που λέει ο Τραμπ. Οπότε λένε δεν είναι, ρε παιδί μου, και να κάνεις Μουντιάλ και να έχεις αυτή τη συμπεριφορά, αλλά θα γίνει.
1: Η FIFA έβγαλε ανακοίνωση.
0: Η FIFA προσπαθεί να δικαιολογήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα κτλ. Κτλ. Έτσι.
1: Να σε ρωτήσω, η Σακύρα έβγαλε ένα τραγούδι για το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως, είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Δεν το έχω ακούσει κιόλας.
1: Το ακούσαμε.
0: Το βάλατε, ναι.
1: Αλλά βάλτε το κι εσύ. Εμείς το είχαμε βάλει όταν το είχε βγάλει. Περίπου πριν κανένα μήνα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Να το βάλουμε, ναι, γιατί.
0: Για να δούμε.
1: Έχει
0: τι έκανε.
1: Ωραίο έτσι ρυθμό.
0: Η Σακύρα, που είναι πάντα στο επίκεντρο, επειδή τη χώρισε ο Πικέ και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Κάτσε να βάλουμε Σακύρα, Μουντιά, Κόπα. Γιατί έχει πει και διάντα. Για να το δούμε το τραγουδάκι. Βλέπω και.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
0: Εδώ διάφοροι ποδοσφαιριστές από όλες τις εθνικές, ο Μέση και τα λοιπά.
1: We are ready, λοιπόν.
0: Και αυτό είναι το τραγούδι. Αν βάζω το σωστό έτσι, αλλά
1: αυτό
0: δεν
1: είναι.
0: Νομίζω,
1: αυτό είναι, ναι, ναι. Και εμείς το ακούσαμε τις προάλλες.
0: Το έχει πάρει και εργολαβία η Σακύρα, γιατί ήταν και σε
1: προηγούμενο έτσι.
0: Το 2010
1: ναι,
0: στην
1: ναι.
0: Αφρική. Το Waka Waka.

0: Ωραίος ρυθμός πάντως.
1: Να, μια χαρά. Αυτά τα τραγούδια είναι για μουσικά χαλιά. Εντάξει, είναι σαν να το έχεις ακούσει. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλά τραγούδια σε αυτό το στυλ.
0: Θυμίζει κάτι από το παρελθόν. Να πούμε ότι πάρα πολύ χορευτικό. Νομίζω ότι τώρα στις εκδηλώσεις τα παιδάκια, κυρίως τα κοριτσάκια, θα μάθουν να το χορεύουν. Μιλάμε τρελά.
1: Αυτό, όσοι κάνουν χορογραφίες.
0: Ναι, βέβαια. Σου αρέσει και η
1: Σακύρα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Να μ' αρέσει, εντάξει, σαν σοου.
0: Σαν γυναίκα.
1: Υπερεκτιμημένη νομίζω θα έλεγα. Πολύ καλά, όχι ότι είναι.
0: Κάτι... Πες μας και το πρότυπο γυναίκας έτσι, το ξένο, το δικό σου. Να μην αναφερθούμε σε Ελληνίδες. Να πάμε στις ξένες.
1: Ποια ξένη?
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι.
0: Μπελούτσι.
1: Πώς το πάω. Καλά, Μπελούτσι είναι σε διαχρονικότητα και τα λοιπά. Αλλά. Ω, καλή είναι η Σακύρα, μωρή. Τώρα μην την. Πλάκα κάνω.
0: Εντάξει, έχει πολύ ωραίο κορμί, παιδιά. Δεν μπορούμε να.
1: Είναι πολύ.
0: Να σχολιάσουμε αρνητικά.
1: Πολύ καλή performer, έτσι, σε όλο το.
0: Εμείς έχουμε μία Σακύρα στην Ελλάδα, τη Φουρέιρα.
1: Τη Φουρέιρα, έτσι. Δεν κάνει κάποια. Πώς το λένε, κάποιο up-down το τραγούδι. Έτσι
0: όχι,
1: πάει.
0: Όχι, έτσι, σε αυτό το ρυθμό, έτσι.
1: Πρώτη φορά το ακούω, ειλικρινά. Ναι, ναι.

0: ξέρεις 10 παγκόσμιους ποδοσφαιριστές τώρα που θα παίξουν, παγκοσμίως γνωστούς εννοώ. Δηλαδή το Μέση τον ξέρεις
1: προφανώς. Ρονάλντο, Μέση.
0: Κριστιάνο, και οι δύο είναι στο Μουντιάλ. Το Χάλαντ που είναι και αυτός φίρμα τώρα.
1: Το Χάλαντ τον ξέρω. Ναι, τους ξέρω από τους γιους μου αναφορικά έτσι. Ναι.
0: Το Χάρι Κέιν, τον Άγγλο που και αυτός είναι φίρμα. Δεν ξέρεις το Χάρι το.
1: Δεν το ξέρω, ρε, εσύ. Δεν τα είπαμε.
0: Η Αγγλία είναι φοβερό πράγμα επειδή έχουν ανακαλύψει το ποδόσφαιρο. Το έχουν πάρει μία φορά μόνο το Μουντιάλ στην έδρα τους με γκολ το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει. Αλλά αισθάνονται ότι κάθε φορά που γίνεται το Μουντιάλ ότι είναι δηλαδή το δικό τους άθλημα, ρε παιδί μου. Και κάθε φορά κατεβαίνουν σαν φαβόροι και δεν το παίρνουν σχεδόν ποτέ.
1: Το Νεϊμάρ, ας πούμε μετά.
0: Ο Νεϊμάρ είναι αμφίβολος, ναι.
1: Γιατί ποιον άλλον.
0: Ο Νεϊμάρ είναι ένα διάστημα, ήταν μέσα στους top Μέση Νεϊμάρ, Εμπαπέ σίγουρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Κιλιάν Εμπαπέ. Υποστηρίζει κάποια χώρα έτσι αντανακλαστικά ή έχει κάποια.
1: Όχι.
0: Συμπάθεια.
1: Σου είπα και την προηγούμενη φορά ότι δεν έχω κάποια.
0: Εγώ την Ιταλία, υποστηρίζω. Στα Μουντιάλ λέω.
1: Στα Μουντιάλ όχι, δεν έχω. Ναι. Τώρα σε άλλες, ας πούμε έτσι. Ομάδες και τέτοια.
0: Όχι, αρέσει... αν δηλαδή κάποιοι βλέπουν,
1: δεν.
0: Ξέρω εγώ, κάποιος έχει σπουδάσει στην Γερμανία.
1: Να και... σου πω την αλήθεια, τώρα είπες Μεξικό, δεν είπες πριν.
0: Παίζει σήμερα, το πρώτο παιχνίδι είναι Μεξικό Νότιος Αφρική.
1: Θα ήθελα να το δω έτσι.
0: 85.000 κόσμο θα έχει το ΑΣΔΕΚΑ το γήπεδο, έχουν τραλαθεί οι Μεξικάνοι.
1: Τα εισιτήρια πόσο πάνε.
0: Πανάκριβα, εντάξει, και με μεγάλο πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σου είπα γίνεται σε τρεις χώρες.
1: Εντάξει, δεν θα πήγαινε.
0: Τα γήπεδα
1: στις
0: Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Κάποιοι, θα πήγαιναν, τώρα για να σου πω την αλήθεια.
1: Σοβαρά.
0: Από αυτά, γιατί είχαμε ψαχτεί κάποια στιγμή πριν από 2-3 χρόνια. Το πιο επικίνδυνο μέρος είναι το Μεξικό. Στο Μεξικό.
1: Υπουργείο Αθλητισμού, παιδιά, δίνει εισιτηριάκια. Έδινε στο παρελθόν σε αθλητικούς δημοσιογράφους.
0: Ναι, λέμε ρε παιδί, μάμουν.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά εάν πήγαινες δηλαδή από αυτές τις χώρες τώρα του Μουντιάλ, σε ποια θα πήγαινες.
0: Εγώ θα πάω στον Καναδά κάποια στιγμή που δεν έχω.
1: Εγώ θα πήγαινα στην πιο κοντινή θα πήγαινα.
0: Μακριά είναι όλες πάντως. Άμα το να πας Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, σιγά τη διαφορά δεν έχει δηλαδή.
1: Και
0: κάτι...
1: την πιο καλά οργανωμένη. Δηλαδή στο Μεξικό θα φοβόμουν να πάω.
0: Το Μεξικό είναι επικίνδυνο, ναι. Το Μεξικό.
1: Στον Καναδά δεν θα φοβόμουν. Φοβερή ασφάλεια.
0: Ο Καναδάς είναι safe, ναι.
1: Πολύ χαμηλή έτσι η βία και στα γήπεδά του εκεί και φοβερή αστυνόμευση.
0: Είναι
1: δεν έχουν
0: είναι πρότυπο κράτους, είναι γενικότερα ο Μεξικό.
1: Εγκληματικότητα σχεδόν μηδενική.
0: Στο Μεξικό μπορεί να σε φάνε για πλάκα. Τώρα, ειδικά που θα είναι και, ξέρεις, και αυτοί θα ψάχνουν τα κλεφτρόνια και τα λοιπά θύματα. Και τα
1: βέβαια,
0: λοιπά, είναι...
1: νομίζω Μεξικό και Βραζιλία θα ήταν.
0: Και στη Βραζιλία έχει γίνει.
1: Καταστάσεις, έτσι.
0: Έχει γίνει το
1: στα γήπεδα.
0: Το 2014 το Μουντιάλ έγινε στη Βραζιλία. Στην Νότια Αφρική έχει γίνει. Το πάνε σε διάφορες.
1: Νότια Αφρική δεν θα φοβόμουν να πάω.
0: Στο Κατάρ. Ναι, εντάξει.
1: Είναι πιο ήπια η κατάσταση από ό,τι στο Μεξικό ή στη Βραζιλία, πιστεύω.
0: Δυστυχώς το πιο safe mundial είναι στο Κατάρ, που είναι πολιταρχικό το καθεστώς και δεν τολμάς να κάνεις.
1: Εκεί δεν θα μπορούσες ούτε,
0: τίποτα, ναι.
1: Ούτε να. Βασικά τώρα με βλέπεις πως είμαι, με το τυραντάκι. Ναι, δεν θα μπορούσα να
0: μέσα,
1: πάω.
0: Ναι, θα σε πήγαιναν μέσα. Και ούτε χολιγκάνοι πήγανε, ούτε τέτοιο, γιατί ήταν όλα δηλαδή ελεγχόμενα 100%. Καλά, και αυτό τώρα
1: εκεί
0: δεν
1: είναι. Εκεί όλοι θα δείχναν τον καλό τους χαρακτήρα.
0: Όχι, γιατί μου λέγανε, δεν μπορείς να φανταστείς, λέει, τι ασφάλεια. Ναι, φυσικά.
1: Ασφάλεια δεν μπορείς να κουνηθείς. Με το πρώτο κούνημα πας φυλακή.
0: Ναι, εντάξει, άμα ήσουν αλήτη και δεν έκανες. Λέω, τι, δηλαδή.
1: Τώρα να σου πω και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν θα πηγαίναμε και αν θα είχαμε τη δυνατότητα, ας πούμε, να πανηγυρίσουμε με τον τρόπο που πανηγυρίζουμε.
0: Εγώ μέχρι να φύγει ο Τραμπ δεν πάω.
1: Αυτό
0: δεν ξέρω αν είναι πλήγμα για το λαό των
1: Ηνωμένων Πολιτειών. Να πανηγυρίζουμε ως Έλληνες.
0: Θα πάω στον επόμενο πρόεδρο. Γιατί το...
1: Παρόλο το ότι υπάρχει μια αγάπη
0: για τον Ντόναλντ.
1: Όσον αφορά, όχι, όσον αφορά τους Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν,
0: ναι.
1: Οι Αμερικανοί έχουν. Στο NBA τι γίνεται.
0: Στο NBA γίνονται οι τελικοί. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές, αλλά δεν μου κάνει εμένα τέτοιο. Δηλαδή, χθες καραγούστερα το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τώρα στο NBA που λες, δεν ξέρω καν πόσο είναι το σκορ στους αγώνες στη σειρά, αλλά θα σου το πω αμέσως, έτσι για να το ξέρω και εγώ και να μην είμαι αδιάβαστος εντελώς. Τι κερδίσαμε, δηλαδή παίζει New York Knicks San Antonio Spurs. Τι θα υποστήριζες αντανακλαστικά?
1: New York.
0: New
1: York θα υποστήριζα.
0: Όλοι με New York.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Γίνανε έκτροπα όμως, έτσι.
0: Γίνονται στη New York, γίνονται. Ναι.
1: Στη Madison εκεί, Square, είδαμε. Κοιτούσα το πρωί, ρε παιδί μου. Είχαν επεισόδια, προκάλεσαν πολλά επεισόδια οι φίλαθλοι. Βγάζαν λίγα τα καθισματάκια, τα πετούσαν. Γινόταν ένας πανικός. Και βασικά και ένα δημοσιογράφο, έτσι. Είχαν
0: καμιά πληροφορία. Ναι. Αλήθεια, ναι, δεν το διάβασα αυτό, ναι.
1: Ναι, είχε λέει αστυνομικές δυνάμεις, κάνανε χρήση χειροβοβίδων, κρότου, λάμψης και τα σχετικά. Το διάβασα λίγο πολύ στα πεταχτά έτσι. Και λέγανε ότι κυρίως εκεί στο Μανχάταν είχαν ένα, στο κέντρο του Μανχάταν είχαν έτσι φοβερά προβλήματα.
0: Κάτσε να το διαβάσω, γιατί δεν. 3-1 προηγούνται στις 4 νίκες είναι το πρωτάθλημα. Μία ακόμη νίκη να κάνουν οι Νίκς, θα το πάρουν. Οπότε εκεί θα.
1: Μαθαίνω παιδιά και τα αθλητικά τώρα κοντά στο Φώτη. Σιγά σιγά δειλά βήματα. Γιατί στην αρχή.
0: Από το μείον 29 επέστρεψαν οι New York Knicks. Τώρα διαβάζω την ανάλυση του αγώνα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο αυτισμός μου παίζει στην New York, στην παιδική την ομάδα.
0: Με ψάρωσες τώρα, ειλικρινά. Έτσι όπως το έπεσε, λέω, έχουμε κάποιο κονέ με τους New York Knicks.
1: Ναι, ναι.
0: Να τον βγάλουμε αύριο μεθαύριο, χωρίς πλάκα.
1: Εντάξει, είναι ανηλικός, πρέπει να πάρουμε την άδεια από τη μαμά του.
0: Okay.
1: Τα παιδάκια εκεί στο μπάσκετ τα τσιμπάνε ήδη από το δημοτικό, να ξέρετε. Ύψος 1,98, ηλικία 15 χρονών.
0: Δεν, εντάξει,
1: δεν είναι ψηλός, αλλά όχι. Δεν θεωρείται κάτι... ψηλός, θεωρείται, ναι. Αλλά είναι αρκετά καλός, από το δημοτικό το τσιμπήσανε. Εντάξει, όλα καλά.
0: Δεν ήταν δηλαδή, πώς το λένε, τον εντόπισε κάποιος σκάουτερ, κάτι τέτοιο, ή θέλει το παιδί να πάει να γραφτεί στην ομάδα μπάσκετ?
1: Όχι, δεν γράφτηκε πουθενά, ναι. Ήταν στην ομάδα μπάσκετ εκεί του σχολείου,
0: ναι.
1: Και κάποιες στιγμές πηγαίνουν και παρακολουθούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, που είναι τώρα τον Ιούνιο. Πήγε ένας μάνατζερ, τον είδε, και μαζί με άλλα 5 παιδάκια του είπε ότι θέλουμε να μιλήσουμε με τους γονείς σου και θέλουμε να σε πάρουμε στην τάδε ομάδα. Η μαμά πολύ καλή διαπραγματεύτρια, μάνατζερ η μαμά.
0: Γίνεται μέσω κολεγίων και
1: έτσι, ναι. Είπε σε ποιο κολέγιο προτείνεται, ναι, ότι...
0: Αυτό είναι το...
1: Και έτσι το κάνανε, βέβαια, για να πας σε ένα κολέγιο, οι επιδόσεις στα μαθήματα πρέπει να είναι άλλη.

0: και πάρα πολύ.
1: Τους μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά πολλές ώρες
0: προβώνει. Ευκαιρία ζωής είναι αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό το πράγμα είναι ευκαιρία ζωής. Καλό τώρα προφανώς τώρα καταλαβαίνεις, γιατί διαλέξουν 5 από την τάξη ή από το σχολείο γενικά.
1: Από το σχολείο.
0: Τώρα σκέψουν, δηλαδή σε ορισμένες πολιτείες, πόσα παιδιά.
1: Φαντάζομαι όμως ότι όλα αυτά εδώ τα παιδιά τα προτρέπουν μέσα στο σχολείο να παίξουν μπάσκετ, έτσι.
0: Βέβαια. Αλλά παίζουν αρκετοί πλέον στο NBA, δηλαδή.
1: Και έχει και πολύ καλούς αθλητές. Και το τελευταίο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν και πάρα πολύ το βόλεϊ. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Το βόλεϊ, ναι, τους πιάνει κάτι. Και εγώ δεν το ήξερα, για να σου πω τι είναι. Δηλαδή το μπάσκετ είναι και το baseball και το αμερικάνικο.
1: Αλλά το βόλεϊ πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και κυρίως για τα κορίτσια.
0: Ναι. Και σε αυτό τον τομέα, αν και έχουν επαξαρκία, έχουν όλα τα ρεκόρ Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχουν και έναν τρόπο να σου δώσουν αυτή τη διέξοδο, έτσι, να αθληθείς. Τώρα πώς το χάνουν οι περισσότεροι στην...
1: Βέβαια, παιδιά, να πούμε ότι οι τιμές για να πας σε ένα άθλημα στο εξωτερικό, $500.
0: Καλά, όλα είναι πανάκριβα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες όλα είναι...
1: Δεν συγκρίνουμε με εδώ. Η αποστάση λέει πολύ μεγάλη. Στη μαμά του για να τον πάει, ας πούμε, να κάνει προπόνηση, κάνει 3,5 ώρες.
0: Είναι. Όλα αυτά είναι τα αρνητικά, τα μειονεκτήματα. Τι έβλεπα προχθές, πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ στη Νέα Υόρκη και του κάνει εντύπωση. Δεν το έχω τσεκάρει, αλλά βλέποντας και τις τιμές ήταν πραγματικό ότι το εμφιαλωμένο νερό ήταν πιο ακριβό από την Πέψη. Η ίδια ποσότητα,
1: ναι,
0: έτσι. Ναι, ναι. Το μισό λίτρο, κατά τη στιγμή, όλα τα.
1: Αφού έχουν πρόβλημα εκεί πέρα, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, γενικά στην Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε την Ελλάδα. Και στην Ιταλία έχουν πρόβλημα με το νερό και στη Γαλλία έχουν πρόβλημα με το νερό. Mm-hmm. Το εμφιαλωμένο το μπουκαλάκι βλέπεις στο εξωτερικό, τα μπας, μπορεί να το πληρώσει μέχρι και 5 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Το μικρό.
0: Παντού, ναι.
1: Το μικρό.
0: Και πολλοί στο εξωτερικό, στην βόρειο-δυτική Ευρώπη, πίνουν gas water. Έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Την πρώτη φορά που μου λέει gas or no gas, έπαθα κοκομπλόκο όταν ήμουν πολύ μικρό. Ναι, γιατί μου φάνηκε κάτι απειλητικό το γκάσινο, έτσι όπως το έλεγαν.
1: Ανθρακούχα κυρίως νερά.
0: Το οποίο το κόλλησα και εγώ. Ναι. Πίνω και νομίζω ότι ξεδιψάς καλύτερα. Όχι τώρα πρωί πρέπει να πιεις ανθρακούχα, αλλά από το μεσημέρι και μετά νομίζω
1: αλήθεια
0: ότι
1: είναι,
0: ξεδιψάει.
1: Ή αυτές τις προσμίξεις που βάζουμε λίγο λεμονί, λίγο πορτοκάλι.
0: Λεμόνι βάζουν, ναι. Όχι ζάχαρη και ναι. Τέτοια, αλλά.
1: Είχε δει μία είδηση.
0: Την πούμε μετά όταν πάμε στο. Γιατί είπαμε στο ξεκίνημα με για θάλασσες, βουτιά κτλ. Και πλάκωσαν οι λαγοκέφαλοι, πώς λέγονται, και έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και αναστάτωση με τους λουόμενους σε πάρα πολλές παραλίες. Έτσι, από Κρήτη πιάνει μέχρι Χαλκιδική το.
1: Πέρσι είχαν βρεθεί αρκετοί σε Χαλκιδική.
0: Δεν το είχα πάρει χαμπάρια πέρσι.
1: Στο Ποσίδι είχαν πει κυρίως.
0: Στο Ποσίδι κάνω μπάνιο. Δηλαδή δύο φορές το καλοκαίρι πηγαίνω για μπάνιο στο Ποσίδι στάνταρ.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο επικίνδυνο είναι. Στα δίχτυα σίγουρα είναι για τους ψαράδες.
0: Στα δίχτυα τους
1: τα κόβουν,
0: τα
1: διαλύουν,
0: τους κάνει τέτοιο.
1: Για τους λουόμενους βέβαια, για τα παιδάκια που παίζουν έξω, πηγαίνουν πολύ έξω οι λαγοκέφαλοι.
0: Μπορεί να έρθει και να σε τσιμπήσει. Έτσι λένε. Εντάξει, δεν έκανα. Δεν τρώει πόδι.
1: Και για την εμφάνιση της δράκαινας. Δράκαινα λέγοντας.
0: Α, δράκαινα ψάρι. Τώρα, ναι,
1: okay. Που λέγαμε πριν.
0: Αυτό δεν τρώγεται κιόλας ο λαγοκέφαλος.
1: Έχει... Ούτε και η δράκαινα.
0: Ούτε η δράκαινα τρώγεται. Ναι.
1: Δεν ξέρω κιόλας, παιδιά, δεν είμαστε και ψαράδες. Αν θέλετε, στείλτε μας ένα μήνυμα.
0: Το λαγοκέφαλος είναι δηλητηριώδες. Δηλαδή...
1: Ο λαγοκέφαλος εκρίνει ένα
0: αυτό,
1: υγρό
0: αυτό.
1: Από το. Όχι από το σώμα, το κεφάλι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από τα πιο επικίνδυνα.
1: Θα τα πούμε μετά. Τα πτερύγια και αυτά.
0: Θα τα πούμε μετά. Για πάμε στο break και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, super προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα. Flash 9,4 ακούτε. Λαγοκέφαλος. Ακούγεται τόσο απειλητικός όσο είναι, έχει κάνει ζημιές στους ψαράδες και δημιουργεί προβλήματα και στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν τον μπάνιο σε ορισμένες παραλίες. Δεν το τρως με τίποτα. Οι ψαράδες τα πιάνουν και τα ξαναπετάνε μέσα στη θάλασσα μετά τα ψάρια τα συγκεκριμένα.
1: Εδώ,
0: τέλος πάντων.
1: Διαβάζω τώρα, λέει, ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι, λέει, που ζει κυρίως στον Ινδικό και Ειρηνικό
0: ωκεανό. Ναι, ήρθαν από...
1: Και πώς έρχεται, λόγω της ζέστης προφανώς έρχονται αυτά εδώ.
0: Έχουν έρθει.
1: Στη Μεσόγειο,
0: έχουν,
1: λέει,
0: αυξηθεί,
1: κυρίως,
0: ναι. Δεν ήταν, ζούσαν στα βαθιά και τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί και πάνε και σε πιο ρηχά...
1: Λες, είναι και πάρα πολύ άσχημο. Τι δόντια είναι αυτά, σαν ανθρώπινα δόντια είναι σε ψαράκι.
0: Ρε εσύ, έχω δει βιντεάκια τώρα στο TikTok που τους τα έχουν πιάσει ψαράδες και δείχνει πως έχουν δαγκώσει τα δίχτυα και τα λοιπά, έτσι.
1: Τα δίχτυα, μιλάμε, τα κόβουν, παιδιά, κατευθείαν. Τα δόντια είναι σαν δόντια ανθρώπου, δεν το συζητάμε, φαντάσου ένα ψαράκι τώρα με δόντια ανθρώπου.
0: Και το βάλανε τέλος πάντων, και αυτό δεν ήταν ό,τι πιο σωστό, για να δείξει ότι μπορεί να φάει και ένα κουτάκι μπύρας και το χραχραχ το έκανε.
1: Το κομμάτιασε.
0: Σαν πυράγκας, ναι. Είναι, τους έχει δημιουργηθεί, κάτσε να δούμε κανένα από αυτά τα βιντεάκια.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε εμείς, γιατί το ψάχνουμε για να δούμε κατά πόσο, ας πούμε, καταστροφικό είναι αυτό εδώ το ψαράκι. Έχουν αναφερθεί, λέει, αυξημένα περιστατικά επιθέσεων.
0: Ναι.
1: Σε λιόμενους, αυτό εδώ που είπε ο Φώτης. Είναι, λέει, ένα ξενικό είδος, όπως είπαμε, από τον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό. Δεν έχει, λέει, φυσικούς θύρευτες και καταστρέφει, λέει, το τοπικό οικοσύστημα. Επιστήμονες προτείνουν την προστασία των φυσικών, λέει, θύρευτων του λαγοκέφαλου και τη μείωση της υπεραλίευσης και την αποκατάσταση της θαλάσσης ισορροπίας.
0: Εντάξει, okay. Δεν το...
1: Πρώτη φορά, λέει, το 1978 εμφανίστηκε. Είναι στην κατηγορία των πυράγχας.
0: Είναι, ρε, ναι.
1: Και λέει ότι ουσιαστικά φουσκώνει, λέει, όταν θέλει να επιτεθεί, φουσκώνει, λέει, το σώμα του και επιτίθεται, λέει, με τα δοντάκια του.
0: Okay. Γίνεται σαν μπάλα. Είναι σαν μπάλα, ναι. Απορροφάει νερό και μετά το βγάζει. Τώρα από εδώ ο υπολογιστής δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση από την αλήθεια.
1: Εντάξει, κολλάει πολύ τακτικά. Να πούμε, οπότε, όπως είπε και ο Φώτης, ναι, ότι βρέθηκε, λέει, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, φέτος, λέει, και στη Σαρονίδα. Είδαμε στο Καβούρι, στη Βούλα, στη Βάρη.
0: Και...
1: περιστατικά και στη Χαλκιδική, ναι.
0: Εγώ στην αρχή να φανταστείς όταν είναι το πρώτο βίντεο,
1: νόμιζα
0: ότι είναι AI, ότι βάλανε ένα ψάρι δήθεν για να τρομοκρατήσουν, αλλά μετά πήρα χαμπάρι ότι απασχολεί πολύ κόσμο και ότι δεν είναι και τόσο...
1: Έλα να το, λέει, το περασμένο Σάββατο σε λουόμενο στη Βάρκιζα,
0: ναι,
1: τον τραυμάτισε, λέει, το δάγκωσε, λέει, σε 20 πόντους νερό. Άρα βγαίνει και πολύ έξω αυτό εδώ το είδος ψαριού.
0: Και αν δεν ξέρεις, μπορεί να πεις
1: τα παιδάκια.
0: Ένα ψαράκι, να μην κάνεις, ναι, ναι, έτσι, για να αρχίσεις να δαγκώνεις σαν pitbull το ψαράκι με αυτό το
1: κάποια
0: τρόπο.
1: Στιγμή είχαμε δει και καρχαρίες.
0: Ψάρεψαν και προχθές. Ψάρεψε. Τώρα ξέρεις, μετά, άμα δεις ένα βιντεάκι με ψάρια σε αυτές τα TikTok και οτιδήποτε, μετά ο λογαριασμός σου βγάζει τέτοια. Και είδα το πρόσφατο βίντεο ένας ψαράς ο οποίος ψάρεψε έναν καρχαρία, τον περιποιήθηκε και τον ξαναπέταξε μέσα στη θάλασσα.
1: Πώς θα αντιδρούσες αν έκανες μπάνιο και βλέπεις έναν
0: τώρα
1: καρχαρία.
0: Αυτή είναι έμπειρη. Τώρα, ναι, γενικά εγώ...
1: Γιατί γενικά και οι καρχαρίες βγαίνουν πολύ έξω κάποιες στιγμές.
0: Ναι, από τα λίγα πράγματα που έχω κρατήσει έστω και επιλεκτικά είναι ένας από τους παππούς μου είχε πει να σέβεσαι και πάντα με σεβασμό τη θάλασσα, τη φωτιά και τη γυναίκα. Έτσι, το τελευταίο κομμάτι άστο, γιατί είναι αλλιώς διαχειρίσιμο, αλλά φωτιά και θάλασσα, δηλαδή όποιος πάει, ξέρεις, κόντρα και εγώ
1: ενάντια, βέβαια,
0: θα κάνω και τα λοιπά, μπορεί να βρεθεί σε πάρα πολύ δυσάρεστη θέση. Προεκλογική περίοδος έχει κανονικά, σαν να το είδα και.
1: Εννοείται ότι και είναι κανονικά. Αύριο θα είναι και ο κ. Ανδρουλάκης εδώ πέρα.
0: Σαν
1: να
0: το πήρε ο Μητσοτάκης, ναι, εκεί στον Κυρανάκη, που λέει προχώρα Κωνσταντίνε και,
1: αλήθεια,
0: και τώρα
1: είναι,
0: εμείς
1: ναι,
0: από.
1: Γενικός γραμματέας και επίσημα ο κ. Κυρανάκης πλέον.
0: Αν και το είπε ο Μητσοτάκης, το είπε τις εκλογές που θα γίνουν το 27. Αυτό.
1: Ναι. Κοίταξε τώρα, εντάξει. Προσπαθούν να το παρατείνουν, αλλά δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Μετά την έκθεση, το έχουμε πει πολλές φορές, θα ανακοινωθούν και οι μέρες, η έναρξη των εκλογών, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση τελευταία στιγμή.
0: Για πες
1: την. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 66 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς.
0: Το είδα, ναι.
1: Για όσοι δεν το γνωρίζατε, πραγματικά είχε κάποια προβλήματα υγείας.
0: Για να φύγει
1: να
0: τόσο νέος ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπήκα στο προφίλ του, μέχρι χθες το βράδυ έγραφε, έτσι.
1: Πληροφορηθήκαμε, ναι.
0: Στα social media, δηλαδή.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Μπορεί να είχε μεν κάποια προβλήματα, αλλά μπορεί να ήταν και λίγο. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ήταν δηλαδή σε καταστολή ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Ήταν.
0: Ήταν δηλαδή ενεργός. Ήταν στα social media, έγραφε, έκανε κτλ. Κτλ.
1: Ναι, ευχηθούμε λοιπόν συλληπιτήρια
0: στην συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ναι. Φυσικά. Δημοσιογράφοι, άμα το παρατηρήσεις, θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ. Πολλοί είναι που φεύγουν νέοι, έτσι, και ξαφνικά.
1: Λόγω του αυξημένου άγχους.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, μας λένε. Τώρα φαντάζομαι ναι. και στο πολιτικό και στο κοινωνικό. Και, έτσι. Το έχεις ακούσει, φαντάζομαι, το χαρακτηρισμό. Ναι, γιατί νομίζουν ότι είστε εσείς, ξέρω εγώ, κάνετε τις δημόσιες σχέσεις σας. Πάτε, μιλάτε, γράφετε κτλ. Και περνάτε ζωή χαρισάμενη. Αλλά ελάτε, δείτε πραγματικά τι προβλήματα υπάρχουν στα μίντια.
1: Παιδιά, μην βλέπετε μόνο. Να μην βλέπει ο κόσμος μόνο τους μεγάλους δημοσιογράφους που είναι πολύ καλά στημένοι μπροστά στις οθόνες και παίρνουν και αυτούς παχυλούς μισθούς.
0: Ακόμα και αυτοί θα σου πούνε τώρα ότι παλιά οικονομούσαμε πολύ περισσότερα και τώρα περνάμε φτωχικά.
1: Περισσότερα πάντα, ας πούμε, για αυτούς ήταν οι παχυλοί μισθοί.
0: Βέβαια, ναι.
1: Από πίσω όμως είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων η οποία καθημερινά τρέχει. Και κλείνει τις συμφωνίες από τους καλεσμένους μέχρι και το νεράκι που θα πει αυτός ο πολύ μεγάλος έτσι,
0: το οτιδήποτε,
1: στάρ της τηλεόρασης που βλέπετε εσείς. Και υπάρχει φοβερό άγχος γιατί τελευταία στιγμή μπορεί να ακυρωθεί κάτι. Όλα εξαρτώνται από τον δημοσιογράφο για το εάν
0: Βεβαίως.
1: Θα καλύψει το κενό. Έτσι. Και ο άλλος που τρέχει από πίσω είναι αυτός ο οποίος έχει και τις επιπτώσεις.
0: Γι' αυτό μας έχει μείνει και κουσούρ και μιλάμε όλη την ώρα να καλύπτουμε τα κενά. Αλλά είναι δύσκολη δουλειά, τώρα δεν το λέω δηλαδή ούτε για να κλαφτώ ούτε για
1: τίποτα. Δεν ευλογούμε τα γένια μας.
0: Όχι, υπάρχει και μια κουλτούρα.
1: Και
0: ξέρεις.
1: Να μην θεωρούν οι άνθρωποι ότι είμαστε και πολύ καλά αμοιβόμενοι.
0: Δεν είναι το νούμερο ένα επάγγελμα όπου υπάρχει η κουλτούρα από τα αφεντικά της απληρωσιάς. Σου λέει, οι άλλοι 6 μήνες είναι απληρωτοί, τι μιλάς που είσαι δύο και πάει
1: έτσι,
0: πάει,
1: ναι.
0: Τι να πούνε και οι άλλοι στο...
1: Διαιωνίζεται.
0: Βεβαίως.
1: Και πάρα πολλές φορές...
0: Πρέπει να βγουν τον πρώτο που το ξεκίνησε, να πει ότι δεν σας πληρώνω ένα μήνα.
1: Εγώ το ξέρω, εδώ στη Θεσσαλονίκη το ξέρεις εσύ.
0: Εντάξει, okay, έχω συνεργαστεί με όλους, να ξέρεις.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Εντάξει.
1: Και έχουμε 5 φοβερές τόγκες. Θέλω να το πω και αυτό εδώ πέρα.
0: Έχουμε φάει τόγκες, ναι, αλλά έχω, η αλήθεια είναι ότι έχω δουλέψει, και έχω δουλέψει σε ανθρώπους που είχαν λεφτά και δεν πλήρωναν.
1: Κυρίως από ανθρώπους.
0: Αλλά έχω δουλέψει
1: λεφτά.
0: Και σε κάποιους που δεν πλήρωναν. Όταν ήταν καλά, πλήρωναν στην ώρα τους και με το παραπάνω. Δηλαδή υπάρχει
1: δεν
0: αυτή
1: είναι φερέγγι όλοι στον χώρο. Βέβαια, επειδή γνωρίζουμε όλο το σύστημα, είμαστε ανεκτικοί. Όχι γιατί έχουμε. Πολλοί είναι φιλόδοξοι και θέλουν να βγαίνουν συνεχώς στο γυαλί. Οι περισσότεροι που κάνουν ραδιόφωνο ή δουλεύουν σε άλλα μέσα, εφημερίδες.
0: Δεν έχει αναφιλοδοξία. Σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στην επικαιρότητα. Δηλαδή,
1: αυτό
0: ακόμα
1: ναι.
0: και αν που λέει ο λόγος δεν πληρώνεσαι, προτιμάς να κάνεις κάτι για να είσαι στην επικαιρότητα.
1: Για να μην
0: χάσεις κάτι...
1: την επαφή με το επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και σε εμάς τελείως διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά όσον αφορά τώρα τους εργοδότες. Υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι καθημερινά παλεύουν για να επιβιώσουν και εσείς βλέπετε ας πούμε μια τελείως διαφορετική εικόνα και είναι και πάρα πολύ συμπαραστατική προς τους εργαζόμενους τους και υπάρχουν εργοδότες παιδιά που έχουν πάρα πολλά χρήματα και δεν πληρώνουν.
0: Αυτό γιατί,
1: γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία, έλα μωρέ εντάξει. Ας μην πληρωθείς, ας πούμε, και ένα-δύο μήνες, δεν τρέχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει άλλη δουλειά μας αυτή η κουλτούρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στην ένδυση.
1: Και γι' αυτό αναγκαζόμαστε και κάνουμε και δύο και τρεις δουλειές.
0: Στα εργοστάσια, στα λογιστήρια κτλ.
1: Δεν
0: υπάρχει.
1: Η καλά αμοιβόμενη, βέβαια, να πούμε ότι είναι αυτή του δημοσίου, έτσι.
0: Ζωή
1: δεν
0: και
1: το
0: κότα.
1: Συζητάμε. Και πολύ ψηλά οι αμοιβόμενοι συγκριτικά με τους υπόλοιπους που είναι στην αγορά.
0: Αυτά είναι, ναι. Για να μπεις εκεί,
1: βέβαια πρέπει... να σου πω, θα ήθελες να είσαι στο δημόσιο, εγώ δεν θα
0: όχι,
1: ήθελα.
0: Και πάρα πολύ, γιατί έχει και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Ξέρω κάποιους που μπήκανε και τους έχει τεντώσει το... Υπάρχει και για αυτούς που λες όχι τους παρουσιαστές και τα λοιπά, υπάρχει ένα ωράριο πολύ αυστηρό, δηλαδή έχει τύχει άνθρωπος, ξέρω εγώ...
1: Αναλόγως. Γιατί
0: ναι,
1: υπάρχει
0: έχει,
1: ένα ωράριο
0: έχει και
1: πολύ ελαστικό,
0: πόστα,
1: έτσι.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά...
1: οι άνθρωποι στις οικοληψίες, ας πούμε, είναι... σταθερή στα ωράριά τους. Οι δημοσιογράφοι στο δημόσιο
0: Οι χολύπτες είναι το νούμερο ένα συνδικαλιστικό όργανο.
1: Πολύ καλά οργανωμένοι και οι μοντέρ και οι
0: εικονολήπτες
1: και όλα.
0: Και καλά κάνουν μπορούν να...
1: Πρώτα βγήκαν οι εικονολήπτες ως συνδικαλιστές και μετά οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν,
0: ισχύει 100%. Έχουμε και διαφοροποίηση αυτό που έλεγε στο διάλειμμα, δεν το άκουσαν οι φίλοι ακροατές, στα τηλεοπτικά δρόμενα στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν σε απασχολεί πρωτίστως, αλλά θα σου πω ποιο πρόβλημα,
1: ναι.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα. Κάποιος που ήθελε να είναι ενημερωμένος και δεν ήθελε να πάει στην παρανομία, που είναι το κατακρίνουμε κτλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πάρει μποξάκι και να τα βλέπει όλα με 15 ευρώ το μήνα. Ένα διάστημα έπρεπε να είχε, τώρα στα λέω χοντρικά, περίπου 25 ευρώ συνδρομή στην Nova. Περίπου 25 ευρώ συνδρομή στην Κοσμοτέ. Για να βλέπει όλα τα μάτσα, πρέπει να δίνει ένα πακέτο των 5 ευρώ. Αυτό το κατάλαβαν τα κανάλια κάποια στιγμή ότι είναι μεγάλο το ποσό. Και τι κάνανε, έπαιρνε στην Κοσμοτέ, είχε τα κανάλια σου, τα σειρές, ταινίες και όλα τα υπόλοιπα. Και με 3 ευρώ, αυτό έγινε από την περσινή σεζόν, mm-hmm. με 3 ευρώ παραπάνω είχε και τα κανάλια τα αθλητικά της Nova. Έτσι ώστε να έχει ένα πακέτο με όλο το ποδόσφαιρο. Τώρα ο κύριος Αλαφούζος μπήκε. Και δεν ξέρω πώς την είδε. Κάνει δικιά του πλατφόρμα τώρα.
1: Ναι, γιατί το διαβάσαμε πριν από λίγο κι εμείς.
0: Θεώρησε τον εαυτό του ρηγμένο από τα ποσά που τον έδινε η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δοκιμάτων στο ποδόσφαιρο. Δεν ήθελε να τα πάει στο Sky τα παιχνίδια σε κάποιο από τα άλλα κανάλια. Οπότε κάνει μια πλατφόρμα που θα λέγεται Παναθηναϊκός TV. Πήρε και τον Ηρακλή. Θα είναι και Ηρακλής TV. Οπότε τώρα, για να δούμε εμείς τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, θα πρέπει να έχουμε αυτό που σου περιέγραψα, Κοσμοτέ Nova.
1: Το
0: τριαντάρι και κάνα δεκάρικο που θα ζητήσει ο κύριος Αλαφούζος το μήνα ή πόσο θα ζητάει το μάτς. Και πήρε και το κύπελο. Οπότε αναγκαστικά. Δηλαδή η Κοσμοτέ είχε το κύπελο. Τώρα η Κοσμοτέ χάνει το κύπελο. Αυτά τώρα λες εσύ τώρα. Θα πρέπει να τα πληρώσουμε έτσι από την τσέπη μας.
1: Διαβάζω τώρα. Αξίζει λέει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα deal record. Καθώς λέει η Ομοσπονδία, θα έχει αύξηση εσόδων σχεδόν 300%.
0: Ναι, δεν ενδιαφέρονται κανείς για τα παιδιά κυπέλλου. Και τώρα ο κύριος Αλαφούζος έκανε αυτή την πρόταση και τα πήρε θέλοντας να χτυπήσει την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Γιατί σου λέμε Παναθηναϊκό, Ηρακλή και κύπελο, έχει μια μαγιά να πάρει άλλο τη συνδρομή, έτσι.
1: Η ΕΠΟ τι θα κάνει, θα βάλει το χέρι στην τσέπη βαθιά.
0: Όχι, η ΕΠΟ τα παίρνει τα
1: έτσι
0: λεφτά.
1: Θα γίνει.
0: Η ΕΠΟ τα παίρνει τα λεφτά, ναι. Ο Αλαφούζος θα τα δώσει στην ΕΠΟ. Τώρα είναι αυτό διαπλεκόμενο και τα λοιπά, όλοι διαπλεκόμενοι στο ποδόσφαιρο. Γιατί ποιοι έχουν τα κανάλια, ο Σαββίδης, ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης.
1: Και όλοι μαζί.
0: Και όλοι μαζί, ναι. Και μερικές εταιρείες που είναι τέτοιο. Τώρα εδώ ο Ολυμπιακός ψιλοφωνάζει, έτσι, για αυτό το πράγμα. Εδώ υπάρχει η δεν ήθελε το βασικό πρόβλημα, ξέρεις ποιο ήταν. Ότι στην εταιρεία πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο ποδόσφαιρο, το είχα πει και προχθές, είναι Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης. Ο Αλαφούζος δεν μπορούσε να πάει να διαπραγματευτεί με αυτούς. Οπότε σου λέει: έχω
1: Θα κάνω μόνος μου.
0: Και θα το κάνω. Τώρα ο Ολυμπιακός λέει: δημιουργείται ένα πρόβλημα. Έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τώρα που ο αντιπρόεδρος του, τέλος πάντων.
1: Είναι, βέβαια.
0: Ο Δημήτρης Αγραφιώτης. Και να το δείτε μπροστά.
1: Superbet λέει: θα λέγεται.
0: Superbet είναι στοιχηματική εταιρεία που είναι και αυτή εμπλεκόμενη.
1: Μέσω αυτής της εταιρείας δηλαδή θα δίνεται.
0: Με τη χορηγία κτλ. Όχι, θα ονομαστεί το κύπελο Superbet. Μέχρι πέρσι λεγόταν Betson, άλλη στοιχηματική εταιρεία. Κύπελο Ελλάδος Betson. Τώρα θα λέγεται κύπελο Ελλάδος Superbet.
1: Δεν έχω καταλάβει. Αυτές οι στοιχηματικές εταιρείες πότε μπήκαν στη ζωή μας.
0: Από πάντα θα έλεγα. Τι εννοείς, από πότε έγινε νόμιμο το στοίχημα στην Ελλάδα?
1: Ναι, αυτό εδώ πέρα.
0: Το 1999 έγινε νόμιμο και οι εταιρείες μπήκαν από το 2001.
1: Γιατί θυμάμαι παλιότερα, ας πούμε, τον ΟΠΑΠ έκανε πολύ φιδωλές διαφημίσεις. Τώρα βλέπουμε παντού υπάρχουν τα πάντα με τις στοιχηματικές και υπάρχει και μια ελευθερία διαφημίσεων.
0: Να δούμε.
1: Νομιμοποιούμε τον τζόγο σιγά σιγά. Τι πιστεύεις?
0: Καλά, αυτό το έχουμε κάνει εδώ και καιρό και είναι τα ποσά είναι αδιανόητα τα οποία τζιράρονται, έτσι, και γι' αυτό το λόγο είναι και πάρα πολύ ψηλή φορολογία. Γίνονται πολλά και διάφορα και είναι μεγάλο πρόβλημα, έτσι, δηλαδή Ελλάδα και Κίνα είναι και τεράστια σε πληθυσμό. Έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα στο τζόγο. Φρουτάκια, ποδόσφαιρο, στοίχημα, μπάσκετ, τα πάντα. Παίζουμε τα πάντα.
1: Υπάρχει προσβασιμότητα και σε ανηλικούς?
0: Υπάρχει, ναι. Ναι, μένει, παίρνουν οι εταιρείες δυστυχώς έχει να κάνει με την διαπαιδαγώγηση από τους γονείς. Δηλαδή έχει γονείς.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή έτσι ένας κόφτης.
0: Υπάρχει. Δεν μπορεί, άμα είσαι κάτω των 18, δεν μπορείς να κάνεις.
1: Δεν μπορείς να μπεις στην πλατφόρμα και να παραποιήσεις.
0: Όχι, έτσι, δεν μπορείς. Τα... Γιατί δίνεις όλα σου τα στοιχεία. Δίνεις από λογαριασμό αφημί, λογαριασμό
1: Okay.
0: του σπιτιού. Τα δίνεις όλα. Αλλά τι γίνεται εδώ. Για να μην να παίζει ο Κανακάρη στοίχημα από τα 15 του, ο μπαμπάς του δίνει τα στοιχεία, έτσι. Δεν σου λέω τώρα κάποιος να μπει και να το κάνει στα κρυφά. Οπότε τι ψάχνεις, δημιουργείται αυτό το θέμα.
1: Έλα, πες μας τώρα και για τις άλλαγες στους κανονισμούς των μεταγραφών από τη FIFA.
0: Ποιους κάνουν, δεν έχω δει.
1: Για πες μέσα και δες το.
0: Αύριο θα στο αναλύσω αύριο πιο... Αύριο Παρασκευή δεν είναι.
1: Παρασκευή.
0: Γιατί χάσαμε τις μέρες με τα... Παρασκευή. Ξέρεις, πρέπει να κάνεις τέτοιο. Ένα θέμα στην εκπομπή να γίνεται. Να προτείνουμε την παραλία για το Σαββατοκύριακο. Για όσους μπορούν να πάνε.
1: Να προτείνουμε παραλία, αλλά να προτείνουμε και κανένα θέατρο, καμία συναυλία.
0: Για όσους μένουν στην πόλη, προφανώς. Εννοείται.
1: Να το κάνουμε αύριο.
0: Εννοείται.
1: Να το κάνουμε αύριο, βέβαια.
0: Να τσεκάρουμε δηλαδή το πρόγραμμα των πολιτιστικών.
1: Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι να δούμε τώρα τι θα έχει αύριο και θα προτείνουμε από σήμερα. Κλείνοντας αυτό εδώ να πούμε.
0: Τι πράγμα, δεν καταλάβα, sorry, ξέχασα.
1: Να δώσουμε μία-δύο λύσεις για την Παρασκευή και μετά να δώσουμε και για το Σαββατοκύριακο.
0: Για δώσε ένα.
1: Θέλω ένα μουσικό χαλί, να το ψάξω λίγο.
0: Εγώ μπορώ να μιλάω από πάνω.
1: Μίλα, δεν με
0: πειράζει. Αλλά κόλλησε ο υπολογιστής από εδώ. Δηλαδή, και μου λέει ο Χρήστος φταίει κάτι συγκεκριμένο. Ο συνήθως δεν έδωσε τη σωστή απάντηση.
1: Οι υπολογιστές είναι τόσο επιβαρημένοι από πλευράς μας. Ανοίγουμε 50 παράθυρα, παιδιά.
0: Δεν παράλληλα. Ανοίγω τίποτα, αλλά τι να πω. 10 η ώρα είναι το αναρχητήριο παιχνίδι του Μουντιάλ. Να λέω εγώ τα δικά μου.
1: Είπαμε
0: Μεξικό, Νότια Αφρική. Είχαν παίξει και στην πρεμιέρα στο Μουντιάλ του 2010. Τότε ήταν η διοργανώτερη Νότια Αφρική και είχε υποδεχτεί το Μεξικό. Και είχαν φέρει ισοπαλία 1-1. Τώρα το Μεξικό θεωρείται καλύτερη ομάδα. Αλλά και το άγχος της πρεμιέρας που πολλές φορές κυριαρχεί στα πρώτα παιχνίδια στο Μουντιάλ. Το άγχος του κόσμου, που τα 5.000 ήταν κατάμεστο το γήπεδο, έχουν ετοιμάσει το φοβερή κερκίδα οι Μεξικάνοι.
1: Θέλω να δω, πρέπει να είναι φοβερή εκδήλωση, έτσι. Η προετοιμασία πρέπει να είναι καταπληκτική.
0: Ναι,
1: πρέπει να έπεσε πολύ χρήμα.
0: Εννοείται, ναι. Όταν είχε γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ, θυμάσαι πόσους νεκρούς εργάτες είχε τα 15 προηγούμενα χρόνια για να χτιστούν τα γήπεδα κτλ. Την έχεις την εκδήλωση, γιατί πήγε και.
1: Λοιπόν, έχω μία. Βέβαια είναι λίγο μακριά.
0: Και αύριο θα πούμε για την Παρασκευή.
1: Θα πούμε μία. Φεστιβάλ λέει κερασιού. Πολύ ωραίο. Όσοι θέλετε να πάτε εκτός Θεσσαλονίκη.
0: Πήρες κεράσια φέτος, έχεις πάρει.
1: 6 ευρώ το κιλό, παιδιά.
0: Τι
1: τα κεράσια. Εντάξει, δεν. Α, να τι θα κάνουμε αύριο.
0: 9,90 εγώ. Πού τα πήρες 6 ευρώ,
1: λοιπόν, 6 ευρώ από το σούπερ μάρκετ. Δεν πήγα στη Λαϊκή, δεν μπόρεσα.
0: Ναι.
1: Αύριο να βγάλουμε μια Λαϊκή αγορά να μας δώσει λίγο τιμές από φρούτα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, φεστιβάλ έτσι κερασιού έδεσα στην πόλη των νερών.
0: Λογικό.
1: Σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στα περίφημα τραγανά κεράσια της έδεσας. Εκδηλώσεις γαστρονομίας, μουσικής και αθλητισμού. Θα είναι λέει για 3 μέρες. Ξεκινάει αύριο.
0: Έδεσα.
1: Ναι. Και επίσης θα έχουμε λέει και τη δυνατότητα να προμηθευτούμε και γεράσια από εκεί.
0: Προφανώς. Φαντάζομαι σε κάμια πιο καλή τιμή ενδεχομένως.
1: Πολύ καλό
0: ακούγεται.
1: Ναι.
0: Όλα καλά.
1: Θα έχει και κάποια τουρνουά για τα παιδάκια. Θα έχει διαδραστικά παιχνίδια. Θα έχουμε τη δυνατότητα λέει, να πιούμε λέει, διάφορους καφέδες, αλλά και να απολαύσουμε διάφορα υδέσματα.
0: Δεν έχει θάλασσα, έχει καταρράκτη.
1: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ουσιαστικά έχει λέει, ήδη ξεκινήσει από τον μήνα Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και 17 έκτου διάφορες εκδηλώσεις εκεί στο πάρκο των καταρρακτών. Και το Σάββατο στις 20 λέει, του μηνός και την Κυριακή λέει, στις 21. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή αυτό που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, πολύ καλή επιλογή. Βέβαια δεν ξέρω, στην έδεσα θα έχει πολύ ζέστη λες.
0: Δεν θα έχει, εντάξει.
1: Εντάξει, άμα είσαι δίπλα στον καταράκτη νομίζω θα έχει και μια δροσούλα γιατί έχει πάρα πολλά δέντρα εκεί πέρα.
0: Εννοείται, ναι. Έχω καιρό να πάω, αλλά θυμάμαι.
1: Καλή εξόρμηση όμως. Είναι κοντινή σχετικά για την
0: Θεσσαλονίκη. Ούτε πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντά. Κάπου στο ενδιάμεσο, ναι. Είναι και λίγο δρόμος, είναι λίγο περίεργος κτλ. Α, το κύπελο, ο Sky θα το δείχνει.
1: Ο Sky σου είπα πριν.
0: Α, όχι η πλατφόρμα.
1: Όχι, ο Sky.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Είπαμε.
0: Κλείνουμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Πολύ.
0: Τα λέμε και αύριο με πολλά θεματάκια. Να είστε καλά. Bye bye.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις ξεκινά την Παρασκευή η Διακομματική Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούστηκαν στη Βουλή για την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των προτεινόμενων αλλαγών. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια διπλή δολοφονία στο Αίγιο μητέρας και γιού, με βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και απολογείται την Παρασκευή. Βροχές προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάβρο Οπαδή. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσου.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου 2026. Μια ημέρα η οποία ξημέρωσε με μια θλιβερή είδηση. Θα πάμε αργότερα στους πυλώνες εκπομπής μας. Στο δεύτερο μισό σας προειδεάζω ότι θα έχουμε μια αθλητική μπασκετική συζήτηση. Θα σας πω στην πορεία τι θα έχουμε. Λοιπόν, μια ημέρα που ξημέρωσε μια θλιβερή είδηση για το δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας, για το κομμάτι που έχει να κάνει με το πολιτικό ρεπορτάζ, για το ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με την ευρύτερη κεντροαριστερά και ευρύτερη αριστερά. Για έναν άνθρωπο ο οποίος τον ήξερε και εγώ ίδιος προσωπικά. Είχαμε για ένα μικρό διάστημα μια μικρή συνεργασία, η οποία όμως ήταν άρτια. Έβγαινε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 66 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Ερβετάς. Την είδηση έκαναν γνωστοί συνάδελφοι και φίλοι του που τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις στο social media, εκφράζοντας τη βαθιά του στη λήψη. Την οδύνη του για την απώλεια, την ξαφνική απώλεια, εξέφρασε μεταξύ άλλων και ο πρώην ευρωβουλευτής κ. Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος έγραψε: «Μόλις πληροφορήθηκε ότι έφυγε από τη ζωή ξαφνικά από έμφραγμα ο καλός σύντροφος και φίλος Νίκος Ερβετάς. Ο Νίκος υπήρξε αριστερός, με άποψη από τα νεανικά του χρόνια, δημοσιογράφος σε 40 χρόνια, με καλή και κοφτερή πένα. Άνθρωπος ζεστός και με πολύ χιούμορ. Λίγες ημέρες πριν συναντηθήκαμε και τα είπαμε ξανά μαζί με την αγαπημένη του Αγγέλικα σε μια ωραία βραδιά της εφημερίδας Εποχή. Αγαπημένο μας Νίκο, έφυγες πολύ γρήγορα και άδικα. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και μια μεγάλη αγκαλιά στη γυναίκα της ζωής του, τη συντρόφισσα μας Αγγέλικα Σαπουνά». Πολλά συλληπιτήρια. Καλό παράδεισο. Τον Νίκο, παιδιά, τον είχα γνωρίσει, τον Νίκο Σερβετά, τον είχα γνωρίσει το 2019, τέλη 19, αρχές 20 περίπου. Από τις εκπομπές που κάναμε τότε, τις διαδικτυακές στο faros24.gr, τα φαραπολιτικά, με τον Σπύρο Δόγλου. Ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μας ζούσε τα λόγια του, δεν χαριζότανε, με την καλή έννοια το λέω πάντα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική του δημοσιογραφική πένα, έρευνα και ρεπορτάζ. Δεν φοβόταν να θέσει για το πεδίο που έχει να κάνει με την ευρύτερη αριστερά, την κυβερνώς αριστερά, τα ζητήματα τα οποία αφορούν το έργο της αριστεράς στην εξουσία τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και το κομμάτι που έχει να κάνει με το μέλλον της τα επόμενα χρόνια, δεν φοβόταν να εκφράσει αυτό το οποίο πίστευε. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό το οποίο μου είχε πει και το είχε γράψει πάρα πολλές φορές ο Νίκος Σερβετάς και από την Εποχή και από το Καμίνι. Ήταν η προσωπικότητα ενός αριστερού, ενός ρεπόρτερ, ενός δημοσιογράφου, ενός αρθρογράφου, ο οποίος καταλάβαινε πάρα πολύ καλά τι γινόταν στο περιβάλλον του. Ο Νίκος δεν ασχολιόταν με ζητήματα που είχαν να κάνουν με υψηλή πολιτική, με ζητήματα που είχαν κάνει πίσω από κλειστές πόρτες. Τον ενδιέφερε πάρα πολύ τι γίνεται στη γειτονιά του, στο Κερατσίνι, στον Πειραιά, στις γύρω περιοχές, ποια είναι η καθημερινότητα. Τον ενδιέφεραν όλα αυτά. Κάποιος ο οποίος θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ή να αυτοχαρακτηρίζεται ως αριστερός, ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα για αυτό το οποίο γίνεται στο κοντινό του περιβάλλον. Είναι βασικό αυτό. Αυτό ήταν ο Νίκος Σερβετάς. Μπορούσε να ασχοληθεί από το σοβαρό πρόβλημα το οποίο υπήρχε στο Κερατσίνι και στις γύρω περιοχές μέχρι κεντρικότερα ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής, σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και πολλαπλές διασπάσεις και κρίσεις στην αριστερά. Δεν φοβήθηκε ποτέ να πει αυτό το οποίο πίστευε. Δεν φοβήθηκε να χαρακτηριστεί ως αιρετικός ενδεχομένως. Ξέρετε, εμένα πάντα μου άρεσαν και μου αρέσουν οι αιρετικοί άνθρωποι, άλλωστε θεωρώ και εγώ αιρετικός είμαι. Νομίζω ότι τα κείμενά του, τα άρθρα του και στην Εποχή, στην εφημερίδα, αλλά και στα social media και στα site οποία έγραφε, θα πρέπει κάποια στιγμή να μείνουν σε μια μεγάλη αριστερή παράταξη ως δημοσιογραφικά και πολιτικά πονήματα σε κάποια ψηφιακή βιβλιοθήκη ενδεχομένως. Έβλεπε και θυμότανε πάρα πολύ μακριά ο Νίκος Σερβετάς. Αλήθεια είναι αυτή. Θα λείψει η πένα του,
Γιατί ξέρετε, όσο μεγάλη παρακαταθήκη και αν έχει αφήσει κάποιος σε συγγραφικό έργο, σε πονήματα, σε αρθρογραφία, σε πάρα πολλά άρθρα, κείμενα και απόψεις, μονίμως αυτό δεν μας στάνει. Ειδικά όταν φεύγει βιολογικά πάρα πολύ νέος κάποιος, μόλις στα 66 του χρόνια από έμφραγμα. Είχαμε να μιλήσουμε χρόνια, η αλήθεια είναι. Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν κάπου το 22, το 23, κάπου εκεί. Είχα καταλάβει τα τελευταία χρόνια, είχα μάθει, είχα πληροφορηθεί ότι αντιμετώπιζε κάποια θέματα υγείας. Του είχα στείλει μια φορά και περαστικά. Και λίγο ναι, δηλαδή λίγο σήμερα όταν το διάβασα το πρωί στα social media, έτσι με τάραξε λίγο αυτή η είδηση. Και δεν θέλω τώρα να σας λέω, γιατί εντάξει είχαμε μια σχέση με τον Νίκο, δημοσιογραφική, φιλική, πολιτική ως εκεί. Δεν μ' αρέσει να λέω αυτά τα δακρύβρεχτα, αδερφός, κολλητός, συγκινής και τέτοια. Είχαμε μια, θεωρώ, πολύ καλή φιλική, δημοσιογραφική και πολιτική σχέση ως εκεί. Οπότε, για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο σήμερα σπάστηκα, χαλάστηκα, μου χάλασε η μέρα. Αυτό και λυπήθηκα, γιατί σίγουρα η απώλεια ενός ανθρώπου είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και πάρα πολύ λυπηρό. Αυτά. Καλό παράδεισο, ό,τι καλύτερο και καλή δύναμη και συλληπιτήρια στους οικείους και στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Πάμε στους πυλώνες της εκπομπής μας και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ξεκινάμε εδώ στο Flash 9,4, στο Άκου τη Φωνή Σου. Σήμερα 5η, 11 Ιουνίου 2026, είχαμε και Final Four χθες. Ξεκινάει και Μουντιάλ σήμερα. Θα έχουμε Μουντιάλ και συζητήσεις και αύριο και τη Δευτέρα και από Δευτέρα βασικά. Λίγο θα μπούμε στο μούτι Μουντιάλ, γιατί εντάξει, πολιτικά παιδιά συζητάμε πάρα πολλά. Γίνονται πάρα πολλά, αλλά δεν γίνονται εκλογές. Εκλογές θα γίνουν, θεωρώ εγώ και προβλέπω, μέσω φθινόπωρο κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε έχουμε χρόνο ακόμα. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Ας μπούμε λίγο σε αριθμούς Μουντιάλ, λίγο να ξελαμπικάρουμε για αύριο τουλάχιστον και τη Δευτέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο στο δεύτερο μισό πιο μπασκετικά, νομίζω χρειάζεται. Είχαμε χθες τελικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, στην Greece Basket League. Όλα θα κρυθούν το Σάββατο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Να παιχτεί ένα καλό μπάσκετ, αυτό ευχόμαστε όλοι. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, όπως και θα συζητήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής την έλευση του Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρης ως προπονητής την ερχόμενη Δευτέρα. Η Θεσσαλονίκη θα είναι στο πόδι και την Κυριακή τη Δευτέρα για να υποδεχτεί έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες προπονητές, οι οποίοι πέρασαν από τα μπασκετικά παρκέ Ελλάδος και Ευρώπης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μισό με τον Χρήστο Γκάλη, τον εξαιρετικό μπασκετικό δημοσιογράφο, αθλητικό ρεπόρτερ, ο οποίος θα μας δώσει όλο το μείγμα του ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις. Πάμε λίγο στους πυλώνες. Καιρός αρχικά. Λοιπόν, θερινός, καλοκαιρινός ο καιρός. Κάποια ψυχή η οποία θα έρθει αύριο να μας μιλήσει εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Ο Χρήστος ξέρει για ποια μιλάω, είναι στο Γιόλος, Χαλκιδική, τώρα και Μπανάρι. Αυτά είναι, καθόμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε για σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Ωραία, συννεφιά, λίγα συννέφα το απόγευμα. Θερμοκρασία η οποία θα κινηθεί στους 30 βαθμούς μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι ως 3-4 από 4. Αύριο Παρασκευή περιμένουμε λίγο βροχούλα. Το μεσημέρι και μετά. Έρχεται μια βροχούλα, 4-5 από 4 η άνεμη. Θερμοκρασία 29 βαθμούς. Για Σαββατοκύριακο. Πολύ καλός ο καιρός, οπότε αύριο να μας ακούσετε και να σας πούμε τον καιρό. Να σας πούμε το ευχάριστα. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο, πιπίλα παιδιά, πένα. Λοιπόν, πρώτη σελίδα εφημερίδων, ξεκινάμε πάντα. One Voice, Business and Politics, ένα πολύ δυνατό πολιτικό, επιχειρηματικό, οικονομικό πρώτη σελίδα της One Voice για σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026. Ήρθε η ώρα να κρυθούν οι τράπεζες, με τα κοράκια ή με την κοινωνία. Οι τράπεζες που διασώθηκαν με 45 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό, 45 δις παιδιά. Ωραία λεφτά. Ψάχνουν τρόπο να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, παιδιά, διότι, όπως είπε και ο Νίκος Σωμανεσιώτης, ο δημοσιογράφος και εκδότης της One Voice και εδώ στο D.gr, έχει τεράστιο ενδιαφέρον διότι αυτός ο νόμος, τον οποίο, η απόφαση του Αρείου Πάγου, την οποία επικαλούνται αρκετοί και μάλιστα την παρουσιάζουν ως μία έτσι παρότρεση της κυβέρνησης, ότι για να διασωθούν οι περισσότεροι πολίτες και ως μια απόφαση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και όλα τα υπόλοιπα, έχει πολλές παγίδες παιδιά μέσα. Είναι μόνο, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι από ό,τι βλέπουμε, διαβάζουμε και διασταυρώνουμε, είναι μόνο για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Προσέξτε. Προσέξτε, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά όλη την κοινωνία. Και εδώ που φτάσαμε παιδιά τα πράγματα, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω πού θα σκάσει αυτό. Μακάρι να διαψευστώ. Δεν ξέρω πού θα σκάσει. Δηλαδή, η στεγαστική κρίση πλέον στην Ελλάδα έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Πραγματικά σε άλλα επίπεδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει και σε τι θα μετατραπεί η χώρα σε μερικά χρόνια από τώρα. Έχει ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα την Κυριακή One Voice, το οποίο έχει να κάνει με τον ακριτικό Εύρο, με την ακριτική Αλεξανδρούπολη. Για το τι γίνεται εκεί, είναι θέμα της Ρέας Κυριακίδου. Θα δημοσιευτεί και αύριο στο thesis.gr, αλλά και την Κυριακή, την οποία μας έρχεται στο φύλλο της One Voice. Γιατί όπως έχουμε πει, δεν στηρίζεται μόνο την onevoice.gr και το thesis.gr μπαίνοντας και διαβάζοντας ειδήσεις. Παίρνετε και το φύλλο μας, το οποίο καθημερινά κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας, μόλις με 1,5 ευρώ. Και την Κυριακή, το πολύ δυνατό κυριακάτικο φύλλο το οποίο έχουμε. Ένα εξαιρετικό θέμα της Ρίας Κυριακίδου σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη και την αγορά ακινήτων τουριστικών, μεγάλων φυλέτων, από ξένους επιχειρηματίες, οι οποίοι έρχονται από την άλλη μεριά, από την απέναντι όχθη. Τι γίνεται στον Εύρο? Και δεν έχει να κάνει με εθνικιστικές κορώνες, έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο μοντέλο πολιτικής, οικονομικής, διαχειριστικής, ιδιοκτησιακής. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε το πρώτο σελίδα του One Voice για σήμερα 5η 11 Ιουνίου.
το Μουντιάλ των ρεκόρ 2026. Στα 17 δις η αξία των ομάδων θα αγγίξουν τα 8 δισεκατομμύρια τα έσοδα. Αρχίζει σήμερα το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Non-paper, το Άγιο Όρος ψηφίζει Μαρία Καριστιανού και ο Μητσοτάκης Πανικόβλητος μοιράζει λεφτά στην ηγεσία της Εκκλησίας σε σχέση με την απόφαση την οποία φαίνεται να έχει λάβει η ηγεσία του Αγίου Όρους, η δίωδοση η οποία θα δοθεί σε σχέση με την πολιτική στήριξη προς το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και από την άλλη η προσπάθεια της κυβέρνησης μέσω της αύξησης, της κατακόρυφης αύξησης 95% που το σχολιάσαμε και προχθές των Μητροπολιτάδων να προσπαθήσει να διατηρήσει ή να πάρει λίγο παραπάνω, να τσιμπήσει λίγο παραπάνω από το εκκλησιαστικό εισιτηρητικό ακροατήριο. Λοιπόν, ο ΔΙΧ, η Ελλάδα ζήτησε 3 δισεκατομμύρια και της προσφέρθηκαν 36, ψήφισε εμπιστοσύνη από τους επενδυτές της προοπτικής ελληνικής οικονομίας και στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ το Deal Day Vodafone αλλάζει τον χάρτη στις οπτικές ίνες. Πολύ δυνατό και το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice, το οποίο τρέχει με βασικό ζήτημα τον Ομοκατσέλη, το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια, τραπεζικά δάνεια, την ακίνητη περιουσία, τη στεγαστική πολιτική και την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Πάμε λίγο να διαβάσουμε και από τη σελίδα της onevoice.gr ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδιας της μαύρης λίστας. Η μαύρη λίστα βγαίνει με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα, το οποίο έχει να κάνει τη διεθνή πολιτική σκηνή. Μαύρη λίστα από την onevoice.gr, πόσο ακόμα αντέχει η τσέπη μας. Φωτογραφία του Donald Trump και τι εξηγεί η μαύρη λίστα στο σημερινό της θέμα. Οι αγορές κοιτούν το Ορμούς και προειδοποιούν. Οι απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνονται εκ νέου και ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, τη στιγμή που νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν έχουν συνέλθει από την προηγούμενη και ενώ τα παγκόσμια υποθέματα πετρελαίου μειώνονται, χτυπάει την πόρτα. Οι προειδοποιήσεις πληθαίνουν και το νέο κύμα, της ακρίβειας ξημερώνει. Πόσες ακόμη διεθνείς κρίσεις μπορεί να χρηματοδοτήσει η κοινωνία στην Ελλάδα του Μητσοτάκη? Ερώτημα. Πολύ δυνατή η μαύρη λίστα η οποία κυκλοφορεί και σήμερα στην onevoice.gr. Πόσο θα κρατήσετε, παιδιά, αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο. Πραγματικά. Πραγματικά απίστευτο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και δεν ξέρω πού θα πάμε. Έχει ένα πάρα πολύ δυνατό χρονογράφημα, επίσης, το οποίο δημοσιεύτηκε χθες από την onevoice.gr, το γράφει ο Δημήτρης Οδοντάς. Έχει να κάνει με τα όσα είπε χθες στη Βουλή περί αναθεώρησης συντάγματος ο εισηγητής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Έχει τίτλο «Αναθεώρηση συντάγματος με το Βορύδη δεν γίνεται». Γράφει ο Δημήτρης Ζοντάς. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεφτιλίζει ακόμα και αυτή την έννοια της συνταγματικής αναθεώρησης. Μια διαδικασία η οποία πρέπει να βασίζεται σε ευρείες ανασυνενέσεις, γιατί δεν αφορά το Μητσοτάκη, το Πασό και το Τσίπρα, αφορά την πατρίδα, την Ελλάδα. Όταν λοιπόν επιλέγει ο Πρωθυπουργός να βάλει επικεφαλής σε αυτή την Επιτροπή Αναθεώρησης στο Μάκη Βορύδη, εκεί τελειώνουν τα πάντα. Ένα άτομο διχαστικό, ένα άτομο που ακόμα και στις μέρες μας κανείς δεν το ξεχνά να κυκλοφορεί με το τσεκούρι στο χέρι, το ψυχοπαίδι του Παπαδόπουλου, ένας χουντικός, μετανοημένος, δεν ξέρω, πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος. Έλεος. Μόνο ως κακόγους αστείο ακούγεται αυτό. Και ακόμη, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Μάκης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μάκης είναι ο βυθίστης της βάρκης των μεταναστών. Ο Μάκης είναι αυτός που με την ειρωνία του, αντί να συνθέτει απόψεις, θα κάνει την Επιτροπή ένα νέο μπάχαλο, όπως για παράδειγμα έκανε ο Μαρκόπουλος στην εξαστική για τα Τέμπη. Εν τέλει, μήπως αυτός είναι ο στόχος Μητσοτάκη και όχι συνταγματική αναθεώρηση? Πολύ εύστοχο και το χθεσινό, αλλά επίκαιρο χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά στο onevoice.gr. Η αναθεώρηση συντάγματος με το Βορύδη δεν γίνεται, με τίτλο εξαιρετικό και πάρα πολύ εύστοχο.

Θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμά μας, για να έχουμε χρόνο λίγο στο προς το τέλος να τα πούμε με τον Χρήστο Γκάλη, τον οποίο θα καλέσουμε 12.30 στη γραμμή μας στον αέρα, για να σχολιάσουμε τα του μπάσκετ, τα της έλευσης Βασίλης Πανούλη στον Άρη την ερχόμενη Κυριακή και την επίσης παρουσίαση τη Δευτέρα η οποία μας έρχεται. Θα κάνουμε και μια μπασκετική κουβέντα σε σχέση με τους φετινούς τελικούς πρωταθλήματος. Τι εξελίσσεται, τι προβλέπω ο ίδιος. Τι θα γίνει με την λεγόμενη wild card σε σχέση με τους δύο μεγάλους της πόλης, ΠΑΟΚ και Άρη, τη συμμετοχή τους στο NBA Europe, στο Eurocup, την αναθεώρηση. Μια σειρά πραγμάτων θα τα δούμε όλα αυτά. Γι' αυτό και σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα λίγο νωρίτερα, για να έχουμε χρόνο να επιστρέψουμε 12.30. Εσείς, πολύ σημαντικό επίσης, τα δύο νησιά τα οποία τρέχουν. Η Μύκονος είναι αυτό το φεύγω για λίγο που τελικά γίνεται το καλύτερο. Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Βραδινές βόλτες στα σοκάκια, ηλιοβασίλεια με δίπλα στη θάλασσα και νύχτες που ξεκινούν χαλαρά. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Η Aegean πετάει απευθείας στη Θεσσαλονίκη 3 φορές την εβδομάδα. Μπες τώρα στο aegean.com και κλείσε τη θέση σου. Είσαι πιο του γραφικού, πιο του μαζεμένου, πιο του τέτοιου. Οκ, μια χαρά. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Γιατί η Σύρος είναι από αυτά τα νησιά που δεν τα φωνάζεις, αλλά όποιος πάει, ξαναπάει. Νεοκλασικά καλυτερίμια, χαρακτήρα που δεν τον βρίσκει σε άλλο νησί. Φέτος η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη ως 4 φορές την εβδομάδα, οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να την ανακαλύψεις ή και να ξαναπάς. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Δύο μαγευτικοί προορισμοί, οι οποίοι νομίζω αξίζει κάποιος να μπει στη διαδικασία να ταξιδέψει με αυτούς, να εμπιστευτεί την Aegean Air για να κλείσει θέση γρήγορα. Άλλωστε το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται, έχει μπει για τα καλά και σε επίπεδο θερμοκρασιών και σε επίπεδο κινητικότητας. Αισιόδοξο να είναι ένα καλοκαίρι θετικό για τον ελληνικό τουρισμό, θετικό για τα ελληνικά έσοδα. Οπότε για όσους κανονίζουν τις άδειές τους, τα ταξίδια τους, τις μέρες που θα λείψουν, πόσο θα λείψουν, πού θα πάνε και αυτά, νομίζω ότι καλό είναι αυτά να τα δουν από τώρα. Εγώ παιδιά δεν έχω καταλήξει να πάω. Η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε και ένα πρόγραμμα λίγο περίεργο εμείς γενικότερα. Εμείς οι πολιτικοί συντάκτες και οι πολιτικοί αναλυτές. Οπότε νομίζω κάτι θα ξεκλέψουμε τον Αύγουστο. Να είμαστε γεροί για να έχουμε. Οπότε λίγες μέρες λίγο θα ρυμίσει το κεφάλι μας. Θέλω πραγματικά, ρε Χρήστο, πραγματικά όπου και να πάω, αυτό το πράγμα, δηλαδή να το κλειδώσω σε ένα σιρτάρι, να το πετάξω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω, ρε φίλε, δεν θέλω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι τα θετικά του πράγματος. Θα δούμε. Υγεία να έχουμε, διακοπές θα πάμε και το σημαντικότερο είναι αυτό. Θα φύγουμε σε διάλειμμα. Θα πάμε λίγο νωρίς για να επιστρέψουμε ακριβώς και να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία σας είπα στην πρώτη κουβέντα. Εδώ στο Flash 99,4, στην εκπομπή του φωνή σου. Στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Με το ανανεωμένο μας, λέει, out. Διάλειμμα, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάβρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr με τον ανανεωμένο layout μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής και θα ανοίξουμε την μπασκετική κουβέντα, την αθλητική κουβέντα, και έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στον αέρα του Flash και στο Άκου τη Φωνή σου τον εξαιρετικό αθλητικό ρεπόρτερ, έναν δημοσιογράφο ο οποίος κοσμεί το χώρο του ελληνικού μπάσκετ, της αθλητικής δημοσιογραφίας, τον Χρήστο Ντογκάλη, τον οποίο ευχαριστώ και καλημερίζω. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ντρέπομαι.
0: νομίζανε μηδέα και ειλικρινή και το καταλαβαίνεις και εσύ. Χρήστο μου, ένα Σαββατοκύριακο, μια Κυριακή και μια Δευτέρα, η οποία είναι ξεχωριστή και κομβική για τη Θεσσαλονίκη. Κυριακή προσγειώνεται, έρχεται Θεσσαλονίκη επίσημα ο Βασίλης Πανούλης για την επίσημη παρουσίασή του ως προπονητής του Άρη την Δευτέρα στο Αλεξάνδριο, στο Παλέτε Σπορ. Αναμένεται να γίνει ένας χαμούλης στο αεροδρόμιο Μακεδονία την Κυριακή. Τη Δευτέρα η επίσημη παρουσίαση από τις πιο φανταχτερές στο συνέντευξη τύπου στο Παλέτε Σπορ. Μπορείς να μας δώσεις λίγο ψωμί σε σχέση με το παρασκήνιο που προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες και το θρίλερ?
1: Θρίλερ ήταν ένα πλάνο που είχε ο Νίκος Ζήσης από πέρσι. Mm-hmm. Το είχε μελετήσει, το είχε κάνει, το είχε αναλύσει σε κάθε του λεπτομέρεια. Απλώς η συγκυρία έφερε αυτό να εφαρμοστεί νωρίτερα, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Βασίλης Πανούλης είχε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μονακό. Δηλαδή και φέτος ήταν προπονητής της Μονακό, αλλά και του χρόνου. Οπότε το πλάνο του Ζήση μεταφερόταν μετά από 2 χρόνια. Αφού οι συγκυρίες το έφεραν ότι η Μονακό αντιμετώπισε, έπεσε θύμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, ναι. Διότι ο ισχυρός άνδρας, ο χρηματοδότης Μονακό, είναι μεν ρωσικής καταγωγής, αλλά δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, με τα λιμάνια ασχολείται, mm-hmm. Κλείσαν τα λιμάνια, δεν είχε έσοδα, δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει την ομάδα. Η ομάδα σχεδόν πτώχευσε, παρενέβη
0: το κράτος.
1: Ναι, το κράτος, το πρικυπάτο του Μονακό. Είπε ότι θα εξασφαλίσει μέχρι το τέλος της χρονιάς μία χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι ανάγκες. Κάποιοι παίχτες δεν μπορούσαν να κάνουν υπομονή, φύγανε. Ένα, όπως είδαμε πριν από λίγες μέρες, του James στην Αθήνα. Ο Mike James έχει συμβόλαιο με τη Μονακό, απλώς κάνει αποχή από τις προπονήσεις, mm-hmm. γιατί δεν του έχουν καταβληθεί όλα τα δουλευμένα. Γενικότερα υπηρετεί ένα χάος. Μέσα σε αυτό το χάος πήρε το καπελάκι του και έβγε ο Σπανούλης, και να αποκαλύψουν τώρα ότι δεν πήρε και φράγκο για τη φετινή χρονιά. Φροντίσει μόνο οι συνεργάτες του να πάρουν κάποια χρήματα. Ο ίδιος δεν πήρε τίποτα και γι' αυτό έλυσε και το συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά ελεύθερος. Δεν μπορούσε να τον αφήσει ο κολλητός του, ο Νίκος Ζήσης, άμεσος συνεργάτης του στην Εθνική και κουμπάρος του, είναι συγγενής εξ Αγχιστίας. Δεν μπορούσε να τον αφήσει ελεύθερο. Του λέει, έλα να εφαρμόσουμε το πλάνο του Άρη ένα χρόνο νωρίτερα.
0: Καθόλου
1: κατέβηκαν τυχαίο. Στην Αθήνα, συναντήθηκαν με τον Σιά, ο οποίος ήρθε για αυτή τη συνάντηση.

0: θυμάστε πριν από περίπου 1,5 μήνα με το Ζήση με Λίαρτζετ από την Σιγκαπούρη ήρθε, έκανε στάση στην Αθήνα, το ανέλησε ο Νίκος Ζήσης το πλάνο του, συμφώνησε ο Σιάο, το χρηματοδοτεί, πρέπει να ήταν και ο κάποιος από την οικογένεια του το Κούμπο σε αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, και προχωράνε στην υλοποίηση να ανεβάσουν τον Άρη και πάλι εκεί όπου ήτανε και εκεί όπου πρέπει να είναι, έτσι για να το λέμε και να το τονίζουμε εμείς οι οπαδοί. Και οι εξελίξεις στον Άρη, όπως παρακολουθείτε, επισκιάζουν κατά μεγάλο ποσοστό την υπόλοιπη μπασκετική δραστηριότητα και μάλιστα σε κάποιο βαθμό επισκιάζουν ακόμα και τους τελικούς του προαθλήματος, οι οποίοι είναι και στην Αρπαχυγή και με πολλή ένταση.
1: Ήτανε θρίλερ χθες, αλήθεια, να ισχύει.
0: Ναι. Μετά από δύο παρατάσεις κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
1: Με βασικό χαρτί το Τολιόπουλο, Άρης, μην το μπερδεύουμε.
0: Ναι, το Τολιόπουλο, πρώην παίκτης του Άρη, συζητήθηκε και το όνομά του, εάν μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, δεν μπορέσει να το εκμεταλλευτεί ο Άρης από τον Πάρη. Αλλά όπως βλέπετε με την χθεσινή εμφάνισή του, δύσκολα θα μείνει ελεύθερος ο Τολιόπουλος. Οπότε θα κοιτάξει ο Ζήσης πάντα στη συνεργασία με τον Σπαλούνι. Και λέω Ζήσης, γιατί ο Ζήσης είναι ο GM της ομάδας, να καλύψει το κενό εκεί στις θέσεις των guard με κάποιον άλλον παίκτη, όχι Έλληνα, δεν υπάρχει και πολύ. Είναι αυτό το πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά τον αριθμό των Ελλήνων αθλητών, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι οι μεταγραφές θα συνεχιστούν για τον Άρη.
1: Εκεί θέλω να σε πάω, Χριστό μου, γιατί φαντάζομαι ότι δεδομένου ότι ένας Βασίλης Πανούλης, ο οποίος με τη Μονακό κατάφερε και πήγε στο τελικό, σχέτως τι έγινε στο παρκέ εκείνη την ημέρα που είναι μια μέρα και ένα παιχνίδι, είναι ένας από τους πλέον, όχι φερέπιδες, καταξιωμένος προπονητής στα ελληνικά παρκέ, ο οποίος έρχεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορικότατη, την πιο ιστορική του ελληνικού μπάσκετ ενδεχομένως, και φαντάζομαι ότι δεν έρχεται για να κάνει μια μεσαία πορεία, έρχεται με κάποιες εγγυήσεις να γίνουν μεταγραφές πολύ δυνατές, να πρωταγωνιστήσει ο Άρης στο EuroCup. Φαντάζομαι έχουν δοθεί κάποιες εγγυήσεις τέτοιες.
0: Ναι, στη συνάντηση που, που έγινε ο Κουμπάς, ο Ζήσης με το Σιάο, αυτό είπαν, ότι για να έρθει ο Σπανούλης θέλει. Και σε αυτή τη συνάντηση, όπως έχω αποκαλύψει εδώ και αρκετό καιρό, γιατί πολλά ακούγονταν, ήταν το θέμα του budget. Ναι. Ότι ο Ζήσης δεν έχει ταβάνι, ό,τι θέλει παίρνει.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν θα κάνει ένα budget τρελό από τη στιγμή που η ομάδα αγωνίζεται στο EuroCup, είναι ρεαλιστές. Mm-hmm. Αλλά θα κάνουν ένα πολύ καλό budget για να κατακτήσουν το EuroCup και να επιστρέψουν στην Ευρωλίγκα. Και φυσικά στόχος πάντα παραμένει και το ελληνικό πρωτάθλημα, μια διάκριση και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι πέμπτη ή έκτη θέση και όλα καλά, είσοδο στην τετράδα και ακόμα ψηλότερα. Λοιπόν, και όσοι γνωρίζουν έστω και λίγο μπάσκετ, γνωρίζουν ότι ο Σπανούλης είναι ένας τελειομανής, ο οποίος αν δεν φτάσει στην κορυφή δεν επαναπαύεται με τίποτα. Οπότε φανταστείτε ότι αυτό τον προπονητή, η βοήθεια του Σιάου και της οικογένειας του Αντετοκούνμπο είναι απεριόριστη. Για να πετύχει του τα δίνουν όλα. Θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. Λογικό είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, βλέπει μια ομάδα με αξιώσεις. Μια ομάδα η οποία φιλοδοξεί να μπει ανάμεσα στο δίπολο των Αθηνών, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και γι' αυτό ο ερχομός του Βασίλη Σπανούλη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη θα είναι και λίγο υποσιοδιακός. Και λέω ότι υποσιοδιακός, ότι του ετοιμάζουν μια θερμή υποδοχή, οπότε αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες κόσμου την Κυριακή το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν τον αναμορφωτή της ομάδας μπάσκετ του Άρη.
1: Καλώς εννοούμενη, φαντάζομαι, Χρήστο μου, θα είναι και η δευτεριάτικη επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου η οποία θα δοθεί, η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Δεδομένου ότι ξέρουμε και έχουμε μάθει τον Βασίλη Σπανούλη να είναι πολύ συγκρατημένος, όπως και ο Νίκος Ζήσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δηλώσεις τους, ειδικά πέρσι από την επίσημη παρουσίαση αλλαγής ιδιοκτησικού καθεστώς στην ΚΑΕ Άρης, που μίλησε πάρα πολύ συγκεκριμένα και δεν έδωσε υποσχέσεις σαφείς ο Νίκος Ζήσης. Έτσι είναι και ο Βασίλη Σπανούλη. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ εμείς οι διαστροφικοί δημοσιογράφοι θα βομβαρδίσουμε το κλίμα με ερωτήσεις, αλλά δεν θα πάρουν, πιστεύεις, σαφής απάντηση.
0: Κοίταξε λίγο. Η περσινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά, ήταν μια μεταβατική χρονιά. Ήταν μόλις είχαν μπει στην ΚΑΕ Άρης, ο Σιάου, συνεργάτης του, ο Νίκος Ζήσης, προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν την εταιρεία. Η εταιρεία ορκωτών λογιστών που είχε βάλει ο Σιάου για έλεγχο στα βιβλία, που έλεγε ότι τα χρέη ναι, είναι αυτά που σου δείξαν, τα 3,3, αλλά η εκτίμηση δική μας είναι ότι σε τόσο υπερχρεωμένες εταιρείες και σε τόσο βάθος χρόνου, γιατί δεν ήταν ένα ή δύο χρόνια που είχε προβλήματα οικονομικά ο Άρης, ήταν μια δεκαετία και βάλε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αποκλείεται να μείνουν στα 3,3, γι' αυτό ήταν και πολύ συγκρατημένοι. Και γι' αυτό και ό,τι κάνανε πέρσι ήταν με το μέτρο. Γιατί είχαν πάντα υπόψη τους, μην τους βγει να κάνει ένα χρέος το οποίο θα εκτοξεύσει συνολικά τα 3,3 και τρέχουνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε ξεπεράσουν κάθε πρόβλεψη και κάθε προγραμματισμό, γι' αυτό ήταν και λίγο προσεκτικοί. Φέτος που πληρώθηκαν τα χρέη, η εταιρεία χτίζεται πάνω σε στέρεες και υγιείς βάσεις, που δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, πιστεύω ότι θα είναι πιο ανάλαφρη στη συζήτηση όσον αφορά και το μέλλον και ο Νίκος Ζήσης. Όχι για το Σπανούλη, ναι, έχεις δίκιο για το Σπανούλη, αυτός είναι, παραμένει σκληρός. Προφανώς από τους προπονητές που έχει φυτέψει ως παίχτης, λοιπόν, δεν λέει πολλά. Αντιθέτως όμως είναι από τους προπονητές που θέλουν να κάνουν πολλά και θέλουν να κάνουν ακόμα περισσότερα χωρίς να λένε οτιδήποτε.
1: Χρήστο μου, θύμισε μου λίγο και για μένα και για τους ακροατές μας, η μορφή του συμβολίου ποια θα είναι ακριβώς?
0: Θα είναι 3 χρόνια. 3 χρόνια κλειστό συμβόλαιο στον Άρη.
1: Ωραία, εξαιρετικά. Είναι νωρίς να το συζητάμε.
0: Χωρίς να υπάρχει, γιατί ακούγεται
1: ναι,
0: και αυτό,
1: ναι.
0: Χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα από πλευράς του Άρη ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι και προπονητής Εθνικής Ελλάδος.
1: Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεπερασέψει την μπασκετική κοινότητα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη, νομίζω, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, να σου πω, άμα ήταν σε άλλη ομάδα, πήγαινε σε άλλη ομάδα, μπορεί να υπήρχαν αντιδράσεις από τους αντιπάλους.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Τώρα στον Άρη, όπου είναι μια ομάδα η οποία είναι κοινής αποδοχής, έτσι να το πούμε, είναι μια ομάδα που όλοι οι Έλληνες υποστηρίζουν ασχέτου οπαδικής προτίμησης, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποια γκρίνια, αν θέλεις, όσον αφορά για τον Βασίλη Πανούλη. Αντιθέτως, υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στα σχέδια των ομάδων να αυξηθεί ο αριθμός των ξένων από 6 σε 7. Έγινε γνωστό, δεν ξέρω αν είδες πριν από λίγες μέρες
1: για να γίνει
0: από τον ΠΖΑΚ, από το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών.
1: Εύλογα τα ερωτήματα τα οποία έθεσε το αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο. Και θέλω να σε πάω εκεί, δεδομένου ότι παρακολουθήσει ό,τι γίνεται στις υποδομές του Άρη, του μπασκετικού Άρη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εξαιρετικά ταλέντα, εξαιρετικά παιδιά τα οποία δίνουν τη ζωή του για τον αθλητισμό. Ο Βασίλης Πανούλης είναι ένα άτομο το οποίο γεννήθηκε μέσα από επένδυση ανθρώπων του μπάσκετ, οι οποίοι επένδυσαν στο ταλέντο του και αναδείχθηκε και έφτασε εδώ που είναι σήμερα. Πιστεύεις ότι σύντομα ο Βασίλης Πανούλης θα ρίξει μια ματιά στα θεμέλια του Άρη με αυτήν την έννοια?
0: Μα ρίχνουν ήδη, γιατί έχουν περάσει οι υποδομές του Άρη έχουν περάσει στην ΚΑΕ Άρης. Έχει γίνει μεταβίβαση και ήδη βλέπουν το υλικό, αξιολογούν το υλικό, ετοιμάζονται για μεταγραφές. Το επόμενο μεταγραφικό μπαμ μπορεί να είναι από τις ακαδημίες.
1: Να.
0: Για έναν παίκτη ο οποίος συζητείται πολύ ότι κλείνει σε άλλες ομάδες και τελικά δεν υπογράφει και μήπως μπει ο Άρης είναι ο νικητής αυτής της άτυπης κούρσας. Προϊόν των ακαδημιών του Άρη είναι ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος είναι στέλεχος της, υπέγραψε το επαγγελματικό συμβόλαιο και θα είναι στέλεχος της ομάδας της νέας που χτίζει ο Σπανούλης ως επιλογή και του Νίκου Ζήση, αλλά και του Σπανούλη, ο οποίος θέλει ένα ταλέντο, ένα κατέργαστο διαμάντι στο ρόσερ του, προκειμένου να το δουλέψει και να το διαμορφώσει σε έναν μεγάλο παίκτη, όπως προβλέπεται ότι θα γίνει ο Χατζηλάμπρου, γιατί ο Χατζηλάμπρου, μην ξεχνάτε, είναι ένας από τους δύο παίκτες που έχει ο Άρης. Και οι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για NBA project, δηλαδή ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το NBA. Ο δεύτερος βέβαια είναι μικρότερος σε ηλικία, είναι ο μικρός γιος του γνωστού μας προπονητή, του Γιώργου Σιγάλα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτός στον Άρη.
1: Και πολύ ταλαντούχος και στα χνάρια του Ράμπο, του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: σαφές. Εντάξει, είναι λίγο πιο ψηλός από τον μπαμπά του.
1: Εντάξει. Το ταλέντο είναι διαφορετικό πάντω. Χρήστο μου, δύο τελευταία ερωτήματα. Το τελευταίο έχει να κάνει με την πρόβλεψη. Πάμε στο πρώτο τελευταίο πριν σε ευχαριστήσω και σε αποχαιρετήσω. Αν κάτι νομίζω πέραν του μη μπα από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό και ισχύει από τη δεκαετία του 80 στο ελληνικό μπάσκετ, είναι μη μπα από τον ΠΑΟΚ στον Άρη ή από τον Άρη στον ΠΑΟΚ. Αυτά τα οποία γραφτήκανε, γιατί μιλήσαμε για τον Βασίλη Τογιόπουλο προηγουμένω, ο οποίο βρέθηκε στη συζήτηση διαφόρων στυλών πριν δύο μήνε περίπου, ότι με την αλλαγή ιδιοκτησιακού στον ΠΑΟΚ, ότι εξετάστηκε και η υπόθεση του Βασίλη Τογιόπουλου για τον ΠΑΟΚ. Είχαν βάσει τα δημοσιεύματα αυτά?
0: Όχι.
1: Όχι. Ωραία.
0: Το ότι έδειξε ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι ο παίχτης ενέδωσε σε προτάσεις. Ο Παναθηναϊκός πρόκειται να τον αφήσει. Ξεκινάμε από το ότι ο παίχτης δεσμεύεται από τον Παναθηναϊκό με άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο. Λοιπόν, έχει φέτος και άλλα δύο χρόνια μπροστά του. Οι αποδοχές που του υπέγραψε είναι πολύ μεγαλύτερες, διπλάσιες από αυτές που έπαιρνε την τελευταία του χρονιά στο Νάρι, που είχαν εκτιναχθεί στα χρήματα. Ένα δεύτερο, βλέπουμε ότι είναι ένας καλός διεθνής παίχτης, τον οποίο θα τον ήθελαν βέβαια όλες οι ομάδες, αλλά έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω οποιοδήποτε προπονητής, αν δεν μείνει ο Αταμάνι, έρθει κάποιος άλλος ο οποίος θα βάλει τον, δεν θα θέλει τον Βασίλη Τολιόπουλο. Οπότε μέσα σε αυτό το οποίο, εντάξει, είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος, θυμάμαι τώρα να σας πω συντομία μια ιστορία, όταν δούλευε στα Σπορ του Βορρά, είχε πάρει 1-2 χρόνια μετά που είχε παίξει ο ΠΑΟΚ με την Νάπολη εδώ πέρα μέσα, είχε πάρει κάποιος και είχε ρωτήσει τον ατζέντη του Μαραντόνα, πόσο κοστίζει ο Μαραντόνα για... ναι. Και την επόμενη μέρα είχε κυκλοφορήσει εφημερίδα ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και του Μαραντόνα. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Δηλαδή, όταν είναι κάτι ανέφικτο, είναι και πολύ ανέξοδο...
1: Ονειρόδες.
0: Να πεις ότι ενδιαφέρεσαι για κάποιον παίκτη ο οποίος δεν θα μείνει ελεύθερος. Απλώς εντάξει, τώρα ξέρουμε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει ένα συναισθηματικό δέσιμο με τον Άρη. Έχει αισθάνεται υποχρεωμένος και στον Άρη, αλλά και στον Γιάννη Καστρίτη, οι οποίοι έστω και με καθυστέρηση του άλλαξαν την καριέρα. Και το λέω με καθυστέρηση, ότι δεν φταίει όμως ούτε ο Άρης ούτε ο Καστρίτης. Ο ίδιος και οι επιλογές του φταίνε, και τα λέω αυτά γιατί έχω πολύ καλή σχέση με τον παίχτη. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν νομίζω να κοιτούσε άλλη πρόταση από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον του Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος, σε περίπτωση που ήταν ελεύθερος. Αλλά παραπάνω έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο, οπότε και με αυτά που κάνει όλο ένα και μειώνονται οι πιθανότητες, αν θέλετε, ή αν υπήρχαν ποτέ πιθανότητες, να μείνει ελεύθερος ο Τολιόπουλος. Δεν μείνει ελεύθερος ο Τολιόπουλος, αλλά και να μείνει, υπάρχει το συναισθηματικό δέσιμο με τον Άρη. Εξάλλου, πέρα από τον ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά και άλλες ομάδες στην Ελλάδα, γιατί θα ρίξουν φέτος χρήματα στο ελληνικό μπάσκετ και θα ανεβεί επίπεδο.
1: Ωραία.
0: Θα μπορούσαν να το χτυπήσουν την πόρτα και να του προσφέρουν τα όσα πιστεύει ο ίδιος ότι είναι αρκετά για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας.
1: Αν τα πολλά χρόνια αυτά, και όλα συνδυαστεί με μια Ευρωλίγκα.
0: Είναι θεωρητικές και φιλολογικές συζητήσεις, γιατί ο Τολιόπουλος δύσκολα έως αδύνατο να μείνει ελεύθερος στον Παναθηναϊκό.
1: Χρήστο μου, πριν σε ευχαριστήσω για την σημερινή σου παρουσία στο Flash 9,4, το πολύ εύστοχο, πάντα εύστοχο εννοείται, και πολύ εκ των έσω ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσες, μία πρόβλεψη για το Game 5 του Σαββάτου, όπως είδες στο match thriller, πού πιστεύεις να κλείνει η πλάστικα το Σάββατο?
0: Στον γηπεδούχο, τον Ολυμπιακό. Εντάξει.
1: Κατά κύλες να πάει,
0: Εκεί θα πάει, και εντάξει, ο Ολυμπιακός και είναι πιο ομάδα σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό και έχει λιγότερα προβλήματα σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό, γιατί και κατά ψέματα μπορεί να κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός, αλλά φαίνεται ότι του λείπει ο Σλούκας.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν θα παίξει ο Σλούκας, και χρειάζεται ένα τέτοιο σε αυτό το επίπεδο οι παίχτες σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια που κρίνουν τίτλο.
1: Ανοίγει.
0: Ο Σλούκας το θέσει για το παιχνίδι Παναθηναϊκός Άρης ή Παναθηναϊκός Μύκονος που δεν κρίνει σχεδόν τίποτα.
1: Ναι.
0: Τον θες για τους τελικούς.
1: Για Ευρωλίγκα, τελικούς κυπέλλου.
0: Ναι, για τα κρίσιμα παιχνίδια εκεί να φανεί η αξία του και η εμπειρία του και να δικαιολογήσει και τα λεφτά που του έδωσες, γιατί του έκανες ένα μεγάλο συμβόλαιο.
1: Αν το Σάββατο κλείνει η πλάστικα προς τη μεριά του ΣΕΦ, πιστεύεις ότι ανοίγει για τον Παναθηναϊκό θέμα Άταμαν στο τέλος χρονιάς?
0: Σίγουρα. Εξάλλου το είχε δηλώσει ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος είπε ότι αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα εγώ θα φύγω. Και μετά λίγο κάπως το αλλάξαν, ότι αν δεν πάρω και το πρωτάθλημα πάλι θα φύγω. Άρα...
1: Ναι, είναι μια χρονιά που λες τι πήρες τελικά. Ναι. Okay.
0: Και εξάλλου να σου πω... Ναι. Ότι ακόμα και να θέλει να μείνει ο Τούρκος προπονητής, από τη στιγμή που κυκλοφορεί το όνομα του Ομπράντοβιτς, θα στοιχιώνει κάθε προπονητή στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι πιστεύεις, τώρα μπλέξαμε και σε ευχαριστώ πολύ γιατί μου δίνεις εξαιρετικές πάσες και χαίρομαι γιατί έχουμε 10 λεπτά ακόμα να μιλήσουμε. Πιστεύεις ότι όντως τώρα για τον νυν Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να προχωρήσει στη νέα εποχή, δεν είναι κάπως ρε παιδί μου έτσι παλιά βιτρίνα ο Μπράντοβιτς? Πέρα των μπασκετικών ικανοτήτων, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι κρασί αναξιόπιστο, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι λίγο παλιά βιτρίνα?
0: Όταν χάνεις τους στόχους όλους μέσα σε μια χρονιά. Λογικό είναι να ανατρέξεις στο σύντομο παρελθόν και να δεις ποιοι σε ήταν αυτοί που σε είχαν στην πρώτη θέση, να τους αναζητήσεις για να σε ξαναβοηθήσουν πάλι. Εντάξει, είναι παλιά δοκιμασμένη συνταγή. Δεν ξέρω αν ο Μπράντοβιτς είναι αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι θα πόνταρε στον Μπράντοβιτς για να μου χτίσει μια καινούργια ομάδα πάνω σε στέρεες βάσεις, γιατί κακά τα ψέματα τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατέχει σε τελευταία Ευρωλίγκα, αλλά είναι μια ομάδα χωρίς να έχει και πολύ στέρεες βάσεις. Είναι με παίκτες οι οποίοι έρχονται, φεύγουν, απλώς τυχαίνει να κάθονται στον Παναθηναϊκό τώρα γιατί τους δίνει τα περισσότερα.
1: Κομβικούς τραυματισμούς οι οποίοι κράτησαν πάνω από ένα χρόνο κάποιοι εξ αυτών.
0: Ναι. Είναι και... Δηλαδή τώρα παράδειγμα Χέις Ντέιβις βγήκε στην αγορά ο Παναθηναϊκός, στον πληστηριασμό τον πήρε. Δικαιολόγησε τα λεφτά του Χέις Ντέιβις? Όχι. Έχει κάποιο συναισθηματικό δέσιμο ο Χέις Ντέιβις με την ομάδα? Όχι. Τον βλέπουμε στα ρεπό του, γυρίζει όλο τον κόσμο.
1: Έλειψε ο Σμάν, θες πιστεύεις?
0: Ναι, έλειψε. Έλειψε κάθε παιχνίδι. Ένας τέτοιος παίκτης έλειψε κάθε παιχνίδι. Κατά ψέμα, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Άσχετα από τα Σκόπια, από την Οχρίδα. Ναι. Και Τούρκος και έγινε για Μουσουλμάνους. Εντάξει, λίγο το πάμε στο θρησκευτικό, λίγο μας δεν αφορεί. Αλλά λείπει τέτοιος παίχτης. Εντάξει, οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι είναι μεγάλος παίχτης.
1: Μπασκετικά μιλώντας πάντα το συζητάμε. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Με χαρά να σχολιάσουμε και το τέλος των τελικών και εννοείται ό,τι έρχεται και τη νέα χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Καλή διάθεσή σας.
1: Καλή δύναμη. Γεια σου.

Ήταν ο εξαιρετικός αθλητικός ρεπόρτερ, μπασκετικός δημοσιογράφος ο Χρήστος Σοκάλης, τον οποίο τον ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ στο Flash 99,4, στο Άκου τη Φωνή Σου. Πολύ εύστοχα και πολύ εκ των έσω τα όσα μας ανέφερε σχέση με το μπασκετικό ρεπορτάζ, σε σχέση με το κομμάτι που έχει να κάνει με την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή και την επίσημη παρουσία του, παρουσίαση του τη Δευτέρα ως επίσημα πλέον ως προπονητής του μπασκετικού Άρη. Τι μελγενέστε, τι εγγυήσεις έχουν δοθεί σε σχέση με τη νέα αγωνιστική χρονιά, σε σχέση με το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μεταγραφές, την ίδια την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, την προσωπική σχέση που έχουν με τον Νίκο Ζήση και το θεμελίωμα και το χτίσιμο του νέου Άρη για τη νέα χρονιά στην Greek Basket League. Τους τελικούς, ό,τι είδαμε χθες στο ΆΚΑ, ό,τι θα δούμε ενδεχομένως το Σάββατο στο ΣΕΦ με το Game 5 των τελικών, την περίπτωση του Βασίλη Τογιόπουλου, όλα αυτά, τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Επίσης, να πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα ό,τι τρέχει με το χρονογράφημα το σημερινό. Κλείσαμε την Πασχετική Βεντά, για πάμε σιγά σιγά στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική και τα τελευταία 5 λεπτά που μένω εδώ στο Flash 9,4. Σημερινό χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά στην onevoice.gr. Η δεύτερη κάλπη τρομάζει τη Χαρλάου Τρικούπη, τίτλος. Μου μεταφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα εσωτερικά τη Χαρλάου Τρικούπη ότι το πραγματικό άγχος του Πασόκ δεν είναι οι πρώτες εκλογές, είναι οι δεύτερες. Στην πρώτη αναμέτρηση θεωρούν πως μπορούν να καταγράψουν ένα αξιοπρεπές έως και καλό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί στη δεύτερη κάλπη τα διλήμματα γίνονται πιο πιεστικά και οι ψηφοφόροι αναζητούν είτε κυβερνητική σταθερότητα είτε ισχυρή αντιπολιτική προοπτική. Και κάπου εκεί λένε οι ίδιοι αρχίζει η διαρροή. Προς τη Νέα Δημοκρατία από τη μία, προς το Τσίπρα και τη δυναμική τη Χαριστιανού από την άλλη. Γι' αυτό και πίσω από δημόσιες διακηρύξεις κρύβεται μια διαφορετική επιθυμία να κλείσει το πολιτικό παιχνίδι από την πρώτη Κυριακή πριν ανοίξει ο δρόμος της μεγάλης πίεσης. Εξαιρετικά εύστοχο και το σημερινό χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά από την onevoice.gr σε σχέση με τις εξελίξεις στο Πασόκ, την πίεση που δέχεται το Πασόκ. Εντάξει, δεχτεί και λίγο πίεση, παιδιά, το Πασόκ, γιατί 3 χρόνια δεν μπόρεσε να κάνει κάποια στοιχειώδη πράγματα. Εντάξει. 3 χρόνια έλειπε ο Τσίπρας, 3 χρόνια κατέρεε η Νέα Δημοκρατία, 3 χρόνια. Κάτσε, τι θα γίνει δηλαδή. Κάπου οκ. Okay. Είναι πολλές φορές στην πολιτική την ίδια πώς το βλέπεις. Πολλά. Στη Νέα Δημοκρατία εξελίξεις στα γαλάζια ψηφοδέλτια Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαϊωάννου και Αλεξάνδρας Δούκου με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι τρεις υποψήφοι που ανακοίνωσε για τα ψηφοδέλτια το Μαξίμου για τις επερχόμενες εκλογές για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζουμε το thesis.gr με το ανανεωμένο layout μας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 27 θα συμπεριφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές περιφέρειες ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου στο Νομό Τρικάλων. Ο Υπουργός Παιδείας, Τρισχημάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αλεξάνδρος Ζούκου, στην Α Αθηνών. Θα έχουμε, παιδιά, εκλογές. Τώρα, αυτές οι εκλογές θα είναι το 27, αρχές του 27. Θα είναι, όπως λένε και εκτιμούν ορισμένοι, όπως και εγώ, στα τέλη του έτος, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Το κλεισί. Θα δούμε. Σχετικά είναι όλα. Θα το δούμε το έργο αυτό. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Πάμε στο πετρέλαιο. Νέα άνοδος από τις εχθροπραξίες, αλλά παραμένει κάτω από τα $100 το βαρέλι. Πάντα τα $100 το βαρέλι σημαίνουν σε ένα γερμό. Τώρα, για να δούμε. Ανερχόμενταν η άνοδος πετρελαίου μετά τις συνεχείς εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent αγγίζει τα $95, αλλά τηρουμένο των αλλογιών δεν είναι τεράστια άνοδος, αφού στην αρχή του πολέμου το είδαμε και στα $125 το βαρέλι. Το θέμα είναι πλέον να δούμε αν υπάρχουν και πόσες επάρκειες καυσίμων. Θα σας πω αύριο, μόλις έχουμε χρόνο, λίγο τι γίνεται σε σχέση με τις κυρώσεις της Ευρώπης προς τη Ρωσία. Χθες μέσα σε όλα είχαμε και την τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Παύλου Πολάκη στο Open, όπου δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Πολάκης. Έθεσε τα ζητήματα. Άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δικαιολογημένα, σε πολλά των επιχειρημάτων του, για την διαχειριστική πολιτική που ασκείται γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το οποίο επιχειρείται σε σχέση με την Ελλάς.
Δεν ξέρω τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Είπε ο κύριος Πολάκης ότι σε 10 μέρες καλείται ο κύριος Φάμελος αργότερο να φέρει την συμφωνία που έχει με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάς. Είπε ότι θα κινητοποιηθούν εξελίξεις. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πολάκης μαζί με την κυρία Δούρου, τον κύριο Αλεξιάδη, τον κύριο Νίκο Παπά, την κυρία Κρεστινάκη θα είναι και τα πρόσωπα τα οποία θα κινητοποιήσουν θέματα στην Κεντρική Επιτροπή για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα έκτατο συνέδριο και από εκεί να τεθεί και το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την αλλαγή ηγεσίας. Οριακά πλειοψηφική απόφαση η οποία πάρθηκε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή για περί συνεργασίας, περί μη ανταγωνιστικότητας του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μίλησε με πρόγραμμα κυβερνητικό στη θέση του συνέδριου κ. Πολάκης. Είπε ότι ένα άλλο μείγμα εξωτερικής πολιτικής, μια εξωτερική πολιτική η οποία θα βλέπει σύμμαχες δυνάμεις από τη Λισαβόνα μέχρι τα Ουράλια. Και μιλάω ξεκάθαρα, λέει, για αποκατάσταση των σχέσεων με την Ρωσία, της Ελλάδας με τη Ρωσία. Πολύ ξεκάθαρο το μείγμα του. Μίλησε για εθνικοποίηση στρατηγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, ενέργειας και όλα τα υπόλοιπα. Μίλησε για τις λιγνητικές μονάδες. Έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ο κ. Πολάκης. Ένα ξεκάθαρο αριστερό μήνυμα. Και ξέρετε, πάρα πολλοί λένε ότι έλα μωρέ, αυτά δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Και μήπως θα έπρεπε να γίνονταν? Μήπως θα ήμασταν καλύτερα κάπως χώρα και ως κοινωνία? Δεν ξέρω. Γιατί καμιά φορά αυτό το οποίο σε καθιστά κυρίαρχο είναι τόσο πολύ δύσκολο και άπιαστο, και αυτό το οποίο σε καθιστά μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να δεχθείς σε ένα ρεαλιστικό τεξά φυσιολογικό? Δεν ξέρω. Ερώτημα θέτω. Μαζί με το ερώτημα σας αφήνω κιόλας, γιατί έχει πάει μια η ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στο Flash 99,4, στην εκπομπή Άκου τη Φωνή Σου. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesio.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Αύριο θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε για ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο πολιτικό πλαίσιο. Τσεχλίξ στην Ελλάδα, στο ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε τον Άγγελο Γαβρί στο πρώτο μέρος της εκπομπής να τα σχολιάσουμε όλα αυτά αύριο. Στο δεύτερο μέρος θα ανοίξουμε έτσι την πιο μουντιαλική, να το πω έτσι, συζήτηση, την πιο ποδοσφαιρική. 12.30 αύριο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε τον εξαιρετικό φίλο, αθλητικογράφο και αθλητικό δημοσιογράφο, τον Γιώργο τον Ιωαννίδη, να μας σχολιάσει λίγο των πρώτων ετών, των πρώτων παιχνιδιών που θα δούμε απόψε στην εναρκτήρια σέντρα του Μουντιάλ. Θα τα σχολιάσουμε αύριο αυτά στο δεύτερο μισό της εκπομπής, θα πάρουμε έτσι λίγο μια ανάσα πιο μουντιαλική, πιο ποδοσφαιρική. Μέχρι τότε, σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε για αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις ξεκινά την Παρασκευή η Διακομματική Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούστηκαν στη Βουλή για την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των προτινόμενων αλλαγών. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια διπλή δολοφονία στο Αίγιο μητέρας και γιού, με βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και απολογείται την Παρασκευή. Βροχές προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Η εκπομπή μα αφορά μόλι ξεκίνησε. Φιλόξενη κίνηση συνότητα του Φλάρ 99,4 που προ το παρόν ακόμη τα δείτε μόνο διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο όμω. Και αυτό έχει τη σημασία. Και ξέρω ότι πάρα πολλοί φίλοι παρακολουθείτε διαδικτυακά ούτω ή άλλω την εκπομπή και γενικότερα τα ραδιόφωνα. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι το καλοκαίρι και χειμώνα, γιατί αύριο μεθαύριο χαλάει ο καιρό, χειμωνιάτικο θα είναι. Η στίχη του Τάσου Οικόνομου, μουσική του Σπύρου Παπασίλειου και ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Καλοκαίρι και χειμώνα λοιπόν το τραγούδι. Και πάμε Χρήστο, ο Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή και μετά στην πολιτική μας ανάλυση.

0: Μας τραγουδάει ο Μητροπάνος με τη χαρακτηριστική τη φωνή του, τα καλοκαίρια και τους χειμώνες, φίλες και φίλοι. Καλοκαίρι έχουμε μπει, ανεξάρτητα αν θα έχουμε και 24-48 ώρες σε κάποιες περιοχές της χώρας χειμωνιάτικο καιρό, με καταιγίδες και χαλάζια, και χρειάζεται προσοχή από όλους και από όλες. Πρέπει τώρα να έχουμε εκπαιδευτεί, να έχουμε μάθει, φίλες και φίλοι. Μην περιμένουμε το τριψήφιο, το 122, να μας ειδοποιεί για τα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Και σημερινή μέρα μπήκαμε με επιτάχυνση, θα έλεγα, στις πολιτικές εξελίξεις, φίλες και φίλοι, και η πιο βαριά βέβαια την εξέλιξη είναι ότι χθες είχαμε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, τα οποία ποτέ δεν σας τα αναλύουν ακριβώς τι σημαίνουν. 5,2 το Μάιο αυξήθηκε σε σχέση με τον περσινό Μάιο που ήταν 2,5. Γιατί να ξέρετε, αυτά τα νούμερα είναι σχετικά, έχουν αναφορές. Είναι η ετήσια, ο ετήσιος πληθωρισμός, είναι ο μηνιαίος πληθωρισμός. 5,4 ήταν τον Απρίλιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάνω στο 5,4 του Απριλίου που είχαμε τις αυξήσεις και το οποίο δίνει την αντίστοιχη ακρίβεια. Προσέξτε, το 5,4 ή το 5,2 έχει να κάνει με αυτό που η Eurostat και η Ελστάτ έχουν συμφωνήσει, αυτό που λέμε το πανέρι, το καλάθι, μέσα από το οποίο βγαίνει ο πληθωρισμός. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Για τα ίδια ανάγκη, στρόφιμα, βενζίνες κλπ, πετρέλαια, φυσικό αέριο κλπ, δηλαδή ενέργεια τηλεπικοινωνίας και τέτοια, εδώ η τρόφιμα, εδώ οι αυξήσεις κυμαίνονται από 15 μέχρι 35%. Και απλώς κατεβαίνει στο 5,2 γιατί τα πολυτελεία σε αυτοκίνητα, ας πούμε, δεν αυξήθηκε καθόλου. Άρα τραβάει προς τα κάτω το πληθωρισμό. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ακριβώς πώς διαμορφώνεται ο πληθωρισμός. Ο ακριβής δείκτης είναι ο δείκτης καθημερινότητας, τον οποίο δεν μας το δίνουν, αλλά πάντως είναι αναγκασμένη η Ελστάτ να δίνει κάποια προϊόντα και από εκεί καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε βέβαια στο πρωτοβόλι, στην τσέπη, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο χασάπικο, όταν πάμε να πληρώσουμε την ενέργεια, την τηλεπικοινωνία, οτιδήποτε άλλο. Την ακρίβεια, φίλες και φίλοι. Τι σημαίνει αυτό? Άμα τρέχει πάνω από 5% ο πληθωρισμός, σημειώνω, όταν μας δώσαν τις αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς στο δημόσιο ή και τον κατώτατο, υπολόγισαν το πληθωρισμό στο 2%, 2,2% και την ανάπτυξη στο 2,5%. Η ανάπτυξη τώρα πέφτει κάτω από το 2% και ο πληθωρισμός πήγε στο 5%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι αυξήσεις έχουν τελείως ροκανιστεί ήδη και ήδη τρέχει μειωμένη αγοραστική μας δύναμη σε σχέση με το πέρσι. Στο τέλος του χρόνου θα είμαστε πολύ πιο κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε, αυτά τα οποία δεν μας δείχνουν και δεν μας το λένε, φίλες και φίλοι. Βεβαίως η Ελστάτ, η Eurostat στο τέλος του χρόνου τα βγάζει αυτά και έτσι ξέρουμε ότι πια είμαστε ισοϋψείς με τη Βουλγαρία στον πάτο. Μέχρι πριν 1-2 χρόνια ήμασταν κάπως καλύτεροι από τη χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην 27, Βουλγαρία. Τώρα είμαστε μαζί στον πάτο, δηλαδή η Βουλγαρία τσιμπάει λίγο προς τα πάνω και εμείς τσιμπάμε λίγο προς τα κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πρώτο λοιπόν που ήθελα να σας πω είναι να διαβάζουμε σωστά τις ειδήσεις, γιατί μας τις παρουσιάζουν μαζί με τα πάρτι, τους θανάτους, τους βιασμούς, τους πολέμους, κάπου και ο πληθωρισμός. Δεν σου αναλύουν. Άμα σου δώσουν όμως κανένα 0,5% αύξηση, 15 μέρες το παίζουν τα υπουργεία, η προπαγάνδα, τα μπάρα. Καταλάβατε τώρα αυτά που λένε. Σε πόσα site, σε πόσες εκπομπές ακούτε αυτές τις αλήθειες? Πάρα πολύ λίγα και πολύ περιορισμένα. Το δεύτερο που ήθελα να δείξω πάλι που τρέχει, φίλες και φίλοι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω με την έμφαση που έχει, ότι χθες ο Μητσοτάκης έκανε μια κεντρική επιτροπή, μαζεύτηκαν εκεί, δεν πήγαν ούτε οι μισοί, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, διαβοής εξελέγει ο Κυρανάκης, έκανε και το μίνι ανασχηματισμό και είπαμε γιατί έβαλε το Κυρανάκη, γιατί είναι γέννημα θρέμα της οργάνωσης, είναι νέος, άρα θα μπορέσει να τρέξει και ο στόχος του που το Μητσοτάκης από αύριο σε όλη την Ελλάδα να ζωντανέψει ο κομματικός οργανισμός, να πάει το μήνυμα της σταθερότητας, της κανονικότητας και της νίκης. Και τι είπε ο Μητσοτάκης στη σύντομη ομιλία του? Είπε ότι η εκλογή Κυρανάκη συμβολίζει αυτό το πράγμα που σας είπα προηγουμένως. Δεύτερον, είπε ότι την αντιπολίτευση χαρακτήρισε θεία σου. Κάθε φορά που κάνει μια δήλωση για την αντιπολίτευση είναι και πιο αιχμηρός. Είναι πρωθυπουργός αυτός. Δεν λέγανε κορπούσκολο. Δεν είναι καμία ομάδα διαμαρτυρίας. Θεία σου χαρακτήρισε. Παρακαλώ την αντιπολίτευση. Που υποτίθεται αυτός ο θεσμικός, έτσι, την αντιπολίτευση που είναι το θεσμικό αντίβαρο της κυβέρνησης, το πολιτικό μας σύστημα, το Σύνταγμα, από τους νόμους κατοχυρωμένο, την ονόμασε θεία σου. Ο θεία σου, λέει, που είναι η αντιπολίτευση, θέλει την καταστροφή της χώρας. Γι' αυτό θέλει, λέει, να μας κερδίσει. Γιατί στο μυαλό έχει την καταστροφή της χώρας. Παιδιά, κρατήστε το αυτό. Επειδή έχετε ακούσει άπειρες βρισχές, το έχετε, ίσως να μην το κατανοείτε το βάθος αυτής της έκφρασης από τα χείλη του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ πιεστικές για αυτόν. Περιμένει το κόμμα Σαμαρά, ξέρει ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Είναι στο όριο να του πούνε οι δημοσκόποι και οι συνήθως συνεργάτες ότι κάνε τώρα εκλογές, μπας και προλάβουμε να είμαστε πρώτο κόμμα, το οποίο φαίνεται το διασφαλισμένο, αλλά την αυτοδυναμία δεν την έχει ούτε στην πρώτη, ούτε και στη δεύτερη εκλογική. Και είναι ο πολιτικός θάνατος ο δικός του, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και φυσικά, επειδή έχουμε μπροστά την Ευρωπαϊκή Προεδρία, το καλοκαίρι του 27, τέτοιο καιρό σε λίγο θα ξεκινάει, 1η Ιούλη του 27, θα είναι ο ίστατος και ο υπέρμετρος εκβιασμός. Θα διασυρθεί η χώρα με αυτό το θείασο. Άρα, ψηφίστε. Επειδή όμως δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί ο κόσμος, κάποιοι θα τρομοκρατηθούν και θα τον ψηφίσουν. Μαζί με την πυκνή και σκληρή εκλογική του βάση, για διάφορους λόγους το έχουμε αναλύσει. Παραμένει σε αυτόν συρρυκνωμένη δραματικά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά είναι ικανή με τη μεγάλη αποχή που υπάρχει, τη μεγάλη απογοήτευση του κόσμου, ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες. Η χαμηλή συμμετοχή του εξασφαλίζει με λίγους ψήφους ακόμη και αυτοδυναμίες, όπως έγινε το 23. Και φυσικά και ο προκαιρματισμός της αντιπολίτευσης. Θεία σου τον ονόμαση. Όπου παίζουν κακόγουστους ρόλους μεταξύ τους, αλληλοβρίζονται. Αυτό γίνεται και στην αντιπολίτευση. Αλληλοβρίζονται, φίλες και φίλοι. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το έχω αναλύσει, το έχω γράψει. Απορώ, τι περιμένει ο Ανδρουλάκης, τι περιμένει ο Τσίπρας, τι περιμένουν όλοι αυτοί να πάρουν σαραντάρια και να κάνουν κυβερνήσεις αυτοδύναμες και κάνουν αυτό το γλωσσοδέτη και τους κοροϊδεύει ο κόσμος και τι θα κάνετε το βράδυ των εκλογών και δεν θα συνεργαστούμε με αυτούς, αλλά με ποιους θα συνεργαστείτε θα δούμε τι θα πει ο λαός. Μα είναι τρέλα αυτό, αυτό είναι τραγωδία. Δηλαδή, ποιο είναι το σχέδιό σου, ρε φίλε? Εγώ πάω να σε ψηφίσω, δεν πρέπει να ξέρω ποιο είναι το σχέδιό σου, ποια είναι η πολιτική σου, ποιο είναι το πρόγραμμά σου, με ποιους είσαι κοντά. Και επειδή όλα δείχνουν ότι όχι αυτοδυναμία δεν θα κάνεις, πρώτο κόμμα δεν θα βγεις. Άρα σε μια περίπτωση που ο Μητσοτάκης δεν πάρει το 25 και τα μπόνους για να είναι καθοριστικός, έστω και μία αυτοδύναμο στο σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, να μην ξέρω προς τα πού κοιτάς για να κάνεις συνεργασίες. Μου είπες ένα δεν θα συνεργαστώ με τη δεξιά. Τι σημαίνει αυτό? Με ποιο θα συνεργαστείς? Θα φέρεις από τον Άρη, από τη Σελήνη κόμματα για να συνεργαστείς? Πες μια κατεύθυνση. Θα κοιτάξω προς τα αριστερά. Μέχρι χθες έλεγες, άσε να δούμε τα νέα κόμματα και θα πούμε. Έγιναν τα νέα κόμματα. Θα πεις τώρα, δεν θα πεις. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας. Γιατί και ο Τσίπρας τώρα τι θέλει, να δέσει το χώρο του, να κατοχυρωθεί δεύτερος, οπότε να βάλει πίεση στον Ανδρουλάκη και να πει πέτυχα την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης από τη βάση. Αυτό ήταν το σχέδιο από την αρχή. Πέτυχα. Άρα κύριε Ανδρουλάκη, τώρα ή θα έρθεις μαζί μου, ή διαλύσου και να έρθει ο κόσμος μαζί μου. Τρίβουν τα χέρια του στη δεξιά. Και τώρα αυτά σημαίνουν εμφύλιο στην προοδευτική παράταξη για 40 χρόνια. Αυτό. Και δεν προτείνουν την απλή λογική. Ούτως ώστε είτε βγεις πρώτος, είτε δεύτερος, είτε τρίτος, αν είναι κοντά τα ποσοστά, δεν έχει καμία σημασία. Δεν υπάρχει ο πλευσικός εκλογικός νόμος που δημιουργεί εκβιασμό και σε αναγκάζει να μπει στο Μαντρί. Και κυρίως βέβαια να πας στην αποχή. Η απλή λογική, είτε πάρεις 13 είτε 15, είναι το ίδιο πράγμα. 2-3 έντρες διαφορά είναι. Άρα λοιπόν εκεί παίζει ρόλο το πρόγραμμα. Αυτό όμως δεν το θέλουν, γιατί δεν έχουν συγκροτημένα προγράμματα. Η κυβέρνηση έχει τη BlackRock το πρόγραμμα και το εφαρμόζει. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Αγανακτεί όλος ο κόσμος. Αυτό είναι όμως το πρόγραμμα. Σου λέει: εγώ πάω με τους μεγάλους, με τους δυνατούς, αυτοί καθορίζουν τον κόσμο. Μου πετάνε και ένα κομμάτι ψωμί και εμένα. Παντεσπάνιο όμως για τους πλούσιους. Και κομμάτι ξερό ψωμί για την πλειοψηφία των πολιτών. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Βάλτε μυαλό εκεί στην προοδευτική αντιπολίτευση. Βάλτε μυαλό και μην κοιτάτε πώς θα κάνετε μεταγραφές ο ένας από τον άλλον. Μεταγραφές για όσους δεν θέλει ο ένας τους παίρνει ο άλλος. Και για όσους διώχνουν ο ένας τους παίρνει ο άλλος. Ή ακόμα κοιτάτε προς τη Νέα Δημοκρατία για όσους τους διώχνει και η Νέα Δημοκρατία τους παίρνετε εσείς ή σχεδιάζετε να τους πάρετε. Ψηφίζετε καταστατικά που δεν τα δημοσιοποιείτε για να μην γελάει ο κόσμος
1: και διαρρέεται ότι με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται ιστορικά στελέχη και βουλευτές από την κάλπη. Τρελαίνετε τον κόσμο και μετά θέλετε να σας στηρίξει ο κόσμος και να σας πιστέψει. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλληλοξευτερίζονται καθημερινά. Πολάκης Δούρου, Παπά, σας το είπα, οι τρεις. Αυτοί οι τρεις που έχουν και, ας το πούμε, και δίκες και καταδίκες ή έστω και αθώσεις, αλλά κόστησαν πολιτικά πάρα πολύ στον Τσίπρα. Είτε ο Τσίπρα συμφωνούσε μαζί τους, είτε τους πίστεψε. Τους χρεώνει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα και τους αφήνει απ' έξω από το σχεδιασμό του. Αυτή έτσι είσαι, σου λέει, δεν θα σε αφήσουμε να έρθει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ξεφτελήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι δεν θα αποδεχθούμε αυτό που λέει ο Φάμελος και η πλειοψηφία του, ότι είμαστε κόμμα μέχρι ο Τσίπρας να πει ότι τώρα μπορείτε να έρθετε. Όχι ως κόμμα, ξεχωριστά τα άτομα, για να τους αφήσουν απ' έξω. Το κόμμα είναι δικό μας, έχει κρατική επιχορήγηση, εάν εσείς δεν θέλετε να κατεβείτε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κατεβούμε εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ. 1% θα κόψουμε από τον Τσίπρα. Θα του κάνουμε τη ζημιά. Η άλλη πλευρά του Σαμαρά. Και ο Σαμαράς γι' αυτό θέλει να κάνει κόμμα και να κατέβει. Για να διώξει το Μητσοτάκη. Το έχει πει. Απλώς δεν το κράτησαν πάρα πολύ. Είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τη χώρα, επικίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία και θα δω με ποιον τρόπο θα τον τελειώσει. Επιλέξει το είπε. Δεν τα λέω εγώ. Δεν προσαρμόζω τα λόγια του. Και από ό,τι φάνηκε, με το κόμμα Καριστιανού και με όλα τα άλλα, αντέχει ο Μητσοτάκης και γι' αυτό ακριβώς θα ιδρύσει το δικό του κόμμα. 1% σου λέει θα τον κόψω. 2% θα τον κόψω. Θα τον διώξω από αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και από πρωθυπουργό. Και μετά θα κάνω εγώ κυβέρνηση. Θα στηρίξω μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με άλλο αρχηγό που είναι πιο κοντά στις ιδέες. Σαν να μιλάνε κάθε μέρα με το δέντια, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά όμως τρέχουμε και προχωράμε και πρέπει να τονίσω ο Πάπας. Ο Πάπας στην Ισπανία. Μια εβδομάδα είναι. Είπε πολύ σημαντικά πράγματα ο Πάπας στην Ισπανία. Καταρχάς μίλησε με πολύ ξυπόνια και με πολύ ορθό λόγο, παρότι εκπρόσωπος θρησκείας, δηλαδή της απόλυτης μεταφυσικής, για τους μετανάστες. Και γιατί δημιουργούνται τα μεταναστευτικά ρεύματα και οι ροές και ο απάνθρωπος τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν τα ανεπτυγμένα κράτη, ειδικά στον Τραμπ αλλά και στην Ευρώπη. Και δεύτερον, φυσικά, τάχωσε και πάλι στον Τραμπ. Και επένεσε βέβαια την Ισπανία που δεν παρασύρεται από τον Τραμπ και δεν συμμετέχει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και είπε, τι χριστιανοί είναι αυτοί. Δεν τους κατονόμασε, αλλά τους φωτογραφίζει. Τι χριστιανοί είναι αυτοί που θέλουν πόλεμο. Ένας χριστιανός δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να θέλει τον πόλεμο. Είναι άλλο πράγμα αν σου κάνουν πόλεμο και πας να αμυνθείς και άλλο πράγμα να προκαλείς εσύ τον πόλεμο όπως έκανε ο Τραμπ, ο ειρηνοποιός που θέλει να πάρει και βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. Παράτησε τον Ζελένσκι, την Ουκρανία δεν ασχολείται καθόλου. Λέει, Ευρωπαίοι, πληρώστε εσείς γιατί εσάς σας αφορά το θέμα. Εμένα τι με αφορά, εγώ με τον Πούτιν φίλοι είμαστε. Και ο Ζελένσκι, από ό,τι φαίνεται, έχει πάρει λίγο πάνω του, διότι οι επιστήμονές του, οι μηχανικοί του, οι προγραμματιστές του έχουν καταφέρει και έχουν φτιάξει έξυπνα όπλα, τα drone, και χτυπούν και 1000 χιλιόμετρα μέσα στην Πετρούπολη. Άγρια χτυπήματα στον Πούτιν. Και του Πούτιν η οικονομία, παρόλα τα κόλπατα, τα τερτύπια, αισιώδη, στόλοι κλπ., έχει γονατίσει. Έχει πρόβλημα εσωτερικό, δημογραφικό. Δεν τρομάει βέβαια να υπάρξει εσωτερική αντιπολίτευση. Έχει την πετσόνη κατευθείαν. Εδώ ο Ερντογάν τα κάνει αυτά. Καλά, στο Σι Τζιπίνγκ δεν τα συζητούμε. Τι ανανεμένο υπάρχει εκεί. Τουλάχιστον στη Δύση, ακόμα το κρατούμε αυτό. Έχουμε δυνατότητα να μιλάμε και να μπορούμε να ανατρέψουμε και κυβερνήσεις που δεν μας αρέσουν. Το ζήτημα είναι τι θα σε αφήσουν μετά οι ολιγάρχες του χρήματος. Το χρήμα, οι ολιγάρχες, τα μίντια τους να κάνεις. Έτσι και τους δείξεις λίγο τα συμφέροντα, θα σε τσαλαπατήσουν. Το ξέρει αυτό ο Γιώργος Παπανδρέου, το ξέρουμε όλοι εμείς εκείνη την εποχή, φίλες και φίλοι. Και ποιος θα την πληρώσει στο τέλος? Ο λαός. Αυτό δεν την πληρώσει και με τα τρία μνημόνια. Ο Κοσμάκης. Επαίρνονται τώρα και οι Ευρωπαίοι μπαγάσι. Δεν λέει, μα η Ελλάδα κάνει άνθρωπος, λέει δημοσιονομική εξυγίαση. Ρε εσείς, από πού προήλθε η δημοσιονομική εξυγίαση? Από την αύξηση των χρόνων συνταξιοδότηση, από τη δραματική μείωση των συντάξεων, από την δραματική περικοπή των συντάξεων αναπηρίας, των επιδομάτων, από τη μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, από την πώληση όλων των δέκων, όλων των δρόμων, όλων των λιμανιών. Από αυτά προέκυψε. Και αυτά είναι μόνιμα. Από αυτά προέκυψε η δημοσιονομική εξυγίανση. Και φυσικά και από τη ρύθμιση του χρέους μέχρι το 33. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τι κοροϊδεύεται το κόσμο? Αυτόν τον δρόμο επέβαλαν οι Ευρωπαίοι. Δεν ήθελαν μια λελογισμένη. Βεβαίως, ακρότητες έπρεπε να περιοριστούν. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να παίρνουμε παραπάνω σύνταξη για τα αντίστοιχα χρόνια εργασίας από ό,τι παίρνουν στη Σουηδία ή στη Γερμανία, που έχουν πολύ πιο υψηλή παραγωγικότητα. Έτσι, να τα πούμε απλά και ομά. Σε κάποια στιγμή το είχαμε και αυτό το προνόμιο στην Ελλάδα. Αυτό όμως δημιουργούσε τα ελλείμματα, τα προβλήματα. Ο κόσμος είχε λεφτά και αγόραζε εισαγόμενα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Αυτά έπρεπε να διορθωθούν. Όμως δεν διορθώθηκαν. Απλώς μειώθηκαν οι δημόσιες δαπάνες στην υγεία, την παιδεία, τις συντάξεις. Και έτσι έχουμε προσωρινά και με τις εκποιήσεις και τις πωλήσεις που κάνει ο Μητσοτάκης. Αύριο δεν έχει μείνει τίποτα να πουλήσει. Πήγε το νερό. Αλλά δεν τον άφησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το νερό. Αθήνα, Θεσσαλονίκη τα πουλάγε όλα. Φίλες και φίλοι. Ο αέρας έμεινε τώρα. Αυτό δεν χρειάζεται να το πουλήσει. Δεν παίρνει κανένας γιατί έχει μολυνθεί τόσο πολύ, ειδικά στις πόλεις. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε, φίλες και φίλοι. Παραγωγή

0: αντιμνημονιακή βεβαίως, αλλά έγιναν και αυτοί οι πρωθυπουργοί. Στο τέλος ακολούθησαν την ίδια πολιτική, αλλά επειδή ακριβώς έπρεπε να γίνουν και αυτοί οι πρωθυπουργοί, η χώρα πλήρωσε μεγαλύτερο τίμημα, πιο γρήγορα μπορούσαμε να βγούμε τα μνημόνια με λιγότερες θυσίες και να ισορροπήσουμε πιο γρήγορα τα δημοσιονομικά μας. Το κλείνω αυτό. Έγινε. Βρήκε καθαρό το δρόμο μπροστά. Και τι έκανε? Τίποτα. Μια τρύπα στο νερό. Τα πράγματα είναι χειρότερα. Ξαναλέω, αυτά τα πλεονάσματα που έχει είναι από την ακρίβεια. Είναι από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι από τις πωλήσεις που κάνει των δημόσιων οργανισμών, των δρόμων, των λιμανιών. Από αυτά είναι αυτά τα πλεονάσματα. Δεν είναι από την οικονομική ανάπτυξη. Τους το αναλύουν πια και τους το λένε. Εγώ, αν θυμάστε, σας τα έλεγα και τα έγραφα από το Μάρτιο του 22. Το πρώτο φιέλ πάσο τα μας έδωσε. Και αποκάλυψε τότε την κερδοσκοπία της κυβέρνησης. Το Άγιο Δισκοπότηρο. Ευλογία είναι η ακρίβεια για την κυβέρνηση. Γιατί μέσα από την ακρίβεια μας υπερφορολογεί. Με τον υψηλό ΦΠΑ, ειδικά στα καύσιμα και όχι μόνο. Και έτσι φτιάχνει περέσουλα. Μέχρι πότε θα αντέχει ο κόσμος να ψωνίζει? Ήδη άρχισε να μειώνεται η κατανάλωση σε ποσότητα. Φίλες και φίλοι, του χρόνου θα είναι ακόμη πιο μικρή. Και το δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης. Πού θα φτάσει αυτό? Η κρίση είναι μπροστά μας. Και τώρα δεν θα υπάρχει λίπος για να το καθαρίσεις όπως με τα προηγούμενα μνημόνια και να φέρεις μια δημοσιονομική ισορροπία. Τώρα τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή. Ποια αλλαγή όμως? Πώς θα την προσφέρουν τα άλλα κόμματα που το μόνο που κάνουν είναι να βρίζονται και στο εσωτερικό τους και να αλληλοβρίζονται για μια καρέκλα, για ένα άδειο που κάνεις? Αυτά. Πάμε Χρήστο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά συνομιλίζουμε τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Καλοκαίρια και χειμώνες μας τραγουδάει ο Δημήτρης Μητροπάνος, φίλες και φίλοι. Και τώρα έχουμε συνδεθεί με τον αγαπητό φίλο, τον βουλευτή του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στην Ανατολική Αττική, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας της Βουλής στο περιβάλλον του Πασόκ και μέλος του νεοκλεγέντος πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ. Αγαπητέ Μενώλη, κύριε Χριστοβλάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόκληση.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Παρότι γνωρίζω ότι οι καταστάσεις τρέχουν, είναι πυκνό το πρόγραμμά σας και οι υποχρεώσεις σας μεγάλες. Και θα ξεκινήσω πρώτα-πρώτα, Μανώλη, με την ερώτηση: ποια είναι η γνώμη σου για τις προτάσεις του Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση?
1: Θα μπορούσε να γίνει κουβέντα, αν την κάνανε αυτή την κουβέντα, υπό άλλες συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Σημαίνει ότι δυστυχώς, με καθαρή ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού και προφανώς και της Νέας Δημοκρατίας, μια συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ξεκινάει ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν τις εκλογές, όταν το

0: ευρύτερο πολιτικό κλίμα είναι καθαρά προεκλογικό. Με fast track διαδικασίες κοινοβουλευτικές εντός Ιουλίου και Αυγούστου δείχνει ότι το μόνο που ενδιαφέρει στη Νέα Δημοκρατία και σε αυτήν την συνθήκη και σε αυτή τη συγκυρία δεν είναι πραγματικά πώς θα θωρακίσουμε ή θα βελτιώσουμε το συνταγματικό πλαίσιο, τη δημοκρατική λειτουργία, τους θεσμούς, τους κανόνες της πολιτείας, τη διάκριση των εξουσιών και όλα τα συναυτό, αλλά απλώς πώς θα βάλει καινούργια προεκλογικά διλήμματα για να αντιστρέψει λίγο το κλίμα το οποίο έχει προκύψει από την βαθιά προβληματική και πολιτική της λειτουργία, αλλά και η λειτουργία του κράτους με μια σειρά από σκάνδαλα. Να πω για όσους δεν το έχουν ακούσει τους ακροατές μας, σήμερα παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού για το καινούργιο σκάνδαλο των πολεοδομιών, που φαίνεται και φέρεται πως ήταν στημένο με όρους εκβιασμών σε διάφορες πολεοδομίες ανά την χώρα, με κεντρικοποιημένη δυστυχώς λειτουργία και αναφορά στη δημόσια διοίκηση και στην κεντρική διοίκηση.
1: Είχαμε και την παρέξη του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που ήταν αρμόδιος για τα χωρταξικά και τις πολεοδομίες, γιατί είχε και μια συγγενική σχέση με κάποιον από τους εγκεφάλους του κυκλώματος.
0: Ακριβώς. Υποτίθεται ότι η παρέτηση αυτή έγινε δήθεν για προσωπικούς λόγους. Η δαιμονική σύμπτωση είναι ότι έγινε ακριβώς τη μέρα που αποκαλύφθηκε ότι στο σκάνδαλο των πολεοδομιών εμπλέκεται συγγενικό πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα. Ποιο είναι το πρόβλημα, αγαπητέ Γιάννη, κύριε Μαγκριώτη? Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και 7 χρόνια μας μιλάνε δήθεν για το επιτελικό κράτος ως τη μεγάλη τομή στη δημόσια διοίκηση που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Και ρωτάω, ποιο είναι το επιτελικό κράτος? Είναι το επιτελικό κράτος με την κατασπατάλωση δημόσιων πόρων σε ημετέρους και εγκληματικές οργανώσεις σε βάρος των απλών αγροτών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ? Αυτό είναι. Είναι το επιτελικό κράτος με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, των πολιτικών αντιπάλων και μάλιστα με τη μεταφορά της αρμοδιότητας για την ΑΕΠ στο Μέγαρο Μαξίμου? Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή το κεντρικοποιημένο σκάνδαλο με το κύκλωμα, με εκβιασμούς και φακελάκια σε πολεοδομίες? Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Είναι, για να θυμίσω και τα παλαιότερα, το επιτελικό κράτος η διαρροή των προσωπικών δεδομένων για κομματική χρήση που είχε γίνει το 2024 σε ευρωεκλογές και τα χρησιμοποίησαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Είναι το κρατικό μπούκωμα με δημόσιο χρήμα των φιλικών προς την κυβέρνηση μέσων ενημέρωσης τότε που είχε γίνει με τον COVID, ή το σκάνδαλο με το αντιμέρο, ή υπουργοποιήσεις των μη αρίστων τελικά με πτυχία πάρα πολύ εφάνταστα? Όλο αυτό δείχνει την αντίληψη δυστυχώς της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος και η εμβάθυνσή του ως επιτελικό. Το μόνο που κρύβει από πίσω είναι ο υπερσυγκεντρωτισμός, η αδιαφάνεια, το έλλειμμα λογοδοσίας, ώστε η κεντρικοποιημένη διαχείριση της εξουσίας να εργαλειοποιείται το κράτος και όχι να το πηγαίνει λίγα βήματα και μπροστά, γιατί αυτό πραγματικά θα είχε ανάγκη σήμερα.
1: Και τώρα, αγαπητέ Μανώλη, θα πάω στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο συνδέεται όμως με αυτήν την εξέλιξη. Είχα διαβάσει την κοινή ανακοίνωση που βγάλατε με την κυρία Σπυριδάκη, σαν υπεύθυνη των τομέων τουρισμού και περιβάλλοντος, για το ειδικό χωρικό στον τουρισμό, και πράγματι έχει μια υψηλή κριτική, θα έλεγα, μέσα και αρκετά τεκμηριωμένη. Ο κ. Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε επί θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ήταν ακριβώς αυτός, με τον κ. Ταγαρά, ο οποίος αδίκως έφυγε βέβαια από την ενιαία ασθένεια τις προηγούμενες ημέρες, αυτοί που δούλευαν, και ειδικά ο Γενικός Γραμματέας, δούλευε και το ειδικό χωρικό της ενέργειας, που μετά, αφού τα μοίρασαν όλα τον ενεργειακό χώρο, θα κάνουν και χωρικό επιτέλους. Κάτι τους λείπει, φαίνεται, κάποια έγκριση θέλουν να δώσουν, και φυσικά και τα τοπικά πολεοδομικά. Και λίγες ημέρες, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, που θα ήταν και θα έλεγα η προμετωπίδα των μεταρρυθμίσεων και των επιτυχιών του Μητσοτάκη, τον καταργεί και παραιτείται για προσωπικούς λόγους. Τυχαία είναι όλα αυτά? Πού οδηγούν?
0: Είπατε ότι κάτι τους λείπει, κάποια έγκριση ή κάποια διαδότηση ή οτιδήποτε. Αυτό που τους λείπει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι σήμερα το προεκλογικό αφήγημα. Τι θέλω να πω? Αν ρωτήσετε, όχι εμένα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, αφήστε εμένα στην άκρη, ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να σας πει ποια είναι, ρε παιδί μου, η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση που έχετε κάνει στη θητεία που διανύουμε τώρα, τη διακυβέρνησή σας από το 23 μέχρι και το 27. Ποια θα πει? Εγώ νομίζω ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Άρα τους λείπει το αφήγημα. Όλη αυτή η λειτουργία που αναφέρετε και για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕΔ, όπως πολύ σωστά είπατε, αφού δώσανε όλο τον ηλεκτρικό χώρο, αφού αδειοδότησαν έργα που καλύπτουν κατά 500% παραπάνω την υφιστάμενη υποδομή και την δυνατότητα του ηλεκτρικού δικτύου στην Ελλάδα, αφού δεν κάνανε καμία προτεραιοποίηση σε αποθήκευση μπαταρίες, αντιλησιοταμίευση και σήμερα έχουν απώλειες ενέργειας σε υφιστάμενες επενδύσεις με τον κόσμο να κινδυνεύει να χάσει τα λεφτά των επενδύσεων του και πάρα πολλά άλλα από αυτήν την ενεργειακή μετάβαση, θυμήθηκαν τα ειδικά φοροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, για τη ΣΑΠΕ κλπ. Και μάλιστα θυμήθηκαν να μας πούν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή ότι όλα αυτά που δεν έχουν εγκριθεί ακόμα, ερχόμαστε και να τα κωδικοποιήσουμε για να σας τα παρουσιάσουμε σε μια πολύ μεγάλη φοροταξική μεταρρύθμιση. Υπενθυμίζω στη συζήτηση αυτή, γιατί έχει ενδιαφέρον, και το προεδρικό διάταγμα που αφορούσε τους μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που είναι η συντηρητική πλειοψηφία των οικισμών στην Ελλάδα, όπου οι περιουσίες των Ελλήνων πολιτών ξαφνικά με τις αλλαγές των ορίων των οικισμών τέθηκαν εκτός σχεδίου, απαξιώθηκαν πλήρως και από οικόπεδα σε μία μέρα έγιναν αγροτεμάχια και πάρα πολλά άλλα. Προσπαθούν λοιπόν με τεχνητούς τρόπους να φτιάξουν προεκλογικά αφηγήματα ότι δήθεν λύνουν ή ακουμπάνε τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα. Στην πράξη δυστυχώς δεν κάνουν απολύτως τίποτα παρά μόνο αυτό που λέγαμε πριν, την εργαλειοποίηση με μια σειρά από τρόπους του κράτους, της δημόσιας διοίκησης και των κυβερνητικών αποφάσεων για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα και εμετέλους. Σε όλες τις διαστάσεις όπου αυτό μπορεί να είναι εφικτό.
1: Τώρα κύριε Ξεδουλάκη, θέλω να μείνουμε λίγο στην τοποθέτησή σας για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, γιατί διάβασα και διαφωνίες και αντιρρήσεις έντονες και από ορισμένες περιοχές, ορισμένα νησιά και ορισμένους φορείς του τουρισμού για το χωρικό αυτό. Και μέχρι τώρα απαντήσεις δεν έχουν υπάρξει από την Υπουργό Τουρισμού ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θέλω λίγο να το αναπτύξουμε, τις βασικές διαφωνίες και τις δικές σας σκέψεις και προτάσεις για το κρίσιμο θέμα, γιατί όλοι μιλάμε για τον τουρισμό που είναι το άγιο δισκοπότηρο της οικονομίας και μας σώζει. Μιλάμε ότι κάπου φτάνουμε στα όρια μας και πρέπει να δούμε τη βιωσιμότητα και την αντεκτικότητα. Πού βρισκόμαστε?
0: Αυτό το θέμα αφορά και κατά βάση το Υπουργείο Τουρισμού και όχι τόσο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί συνοδευτικά στην διαδικασία αυτή. Εμείς έχουμε βάλει μια αναλυτική τεκμηριωμένη ανακοίνωση με τις ενστάσεις και τους προβληματισμούς.
1: Αναφέρθηκα, ναι.
0: Μία από αυτές, για να μην πούμε στα τεχνικά, είναι και το παντελές έλλειμμα διαβούλευσης με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς για να μπορέσει να καταρτηθεί ένα οργανωμένο τέτοιο πλαίσιο. Και αυτό πολύ απλά επιβεβαιώνεται και από το ότι διαφωνούν όχι μόνο οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες. Διαφωνούν ακόμα και οι θεσμοθετημένες θεσμικές οργανώσεις της εκπροσώπησης και των ξενοδοχειακών φορέων και μονάδων ανά την Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι μιλάμε για μια εντελώς πρόχειρη συζήτηση, μια εντελώς πρόχειρη δουλειά, η οποία δυστυχώς αντί να λύνει τελικά το πρόβλημα των κανόνων που αφορούν την φοροθέτηση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας, φαίνεται πως δημιουργεί πολύ μεγαλύτερα ζητήματα. Επειδή βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία διαβούλευσης μέχρι την τελική οριστικοποίηση και έγκριση του πλαισίου, εμείς έχουμε κάνει τις παρατηρήσεις μας, αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση του Υπουργείου. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, νομίζω ότι θα υπάρχει σοβαρό ζήτημα και ξαναλέω, που αφορά κυρίως τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο αυτό. Ποιος πρέπει να είναι ο γενικός κανόνας? Ο γενικός κανόνας πρέπει να είναι ένας σαφής κανόνας, μια σαφής οριοθέτηση μεταξύ της ισορροπίας της περιβαλλοντικής και αισθητικής προστασίας, αλλά και της δυνητικής τουριστικής δραστηριότητας. Νομίζω ότι αυτό ως μεγάλη εικόνα δεν πληρείται σήμερα από το πλαίσιο που τουλάχιστον που έχουμε δει.
1: Τώρα, Μανώλη, ήθελα να σε ρωτήσω πώς αξιολογείς την επιστολή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας προς την Κομισιόν, όπου ουσιαστικά θέτει το ζήτημα, ειδικά με τις τροπολογίες Φλωρίδη, για τις δίκες των πολιτικών προσώπων και την προανακριτική διαδικασία, τους χρόνους και όχι μόνο, ότι υποβαθμίζουν το κράτος δικαίου και μας κατατάσσει στην κατηγορία Όρμπαν και Ουγγαρίας, όπου οδήγησε με την απόφασή τους ουσιαστικά στην αναστολή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για τη χώρα μας και τι αποκαλύπτει?
0: Η αναφορά στην Ουγγαρία είναι το πάγωμα της δυνατότητας πρόσβασης στους κρίσιμους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που τους χρειαζόταν κιόλας, δεν τις περίσσεναν. Το να συζητάμε σήμερα για την πιθανή κατάταξη της χώρας μας στην κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αλλάξει φυσικά η ηγεσία εκεί πέρα, άρα υπάρχει μια ομαλοποίηση της σχέσης αυτής με την Ουγγαρία, αλλά στην κατηγοριοποίηση των ακραίων απολυτασικών ή αυταρχικών τέλος πάντων καθεστώτων, δεν είναι κάτι που μας κάνει να πέφτουν τα σύννεφα. Σίγουρα όμως είναι ακόμα πολύ σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία όχι του πολιτικού συστήματος μόνο, συνολικά του θεσμικού συστήματος λειτουργίας του κράτους και της πολιτείας. Γιατί λέω ότι δεν πέφτουμε από τα σύννεφα? Ακριβώς για την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως. Δυστυχώς, και θα το φέρω από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας, απέναντι δικής μου υποκειμενικής οπτικής, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό έλλειμμα. Και να μην το έλεγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το λέει οποιαδήποτε σφιγμομέτρηση της κοινή γνώμης. Ποιο είναι? Είναι το εξής. Ότι δυστυχώς η συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων, και αυτό κατά τη γνώμη μου επιβεβαιώνεται και από θεσμικές επιλογές, δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θεωρούμε ότι η ίδια είναι αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τις οικονομικές διαδικασίες? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει όμως ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας και την πραγματική θωράκιση του κράτους δικαίου. Η πολιτική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας για την άρση της διακριτότητας μεταξύ των εξουσιών είναι αδιαμφισβήτητη. Και την έχουμε δει σε μια σειρά από στοιχεία. Από το πώς μεταχειρίζονται τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που συνδέονται με τις συστάσεις των ακριτικών επιτροπών, εξεταστικών επιτροπών και την απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα, μέχρι τον παρεμβατισμό στη δικαιοσύνη, ακόμα και στις ηγεσίες των ανεξάρτητων αρχών στο παρελθόν, ακόμα και τις συγκυριακές πλειοψηφίες που διαμορφώνουν με επιλεκτικές ερμηνείες επί της στρογγυλοποίησης των αριθμών για να διορίζουν τις ηγεσίες των ανεξάρτητων αρχών. Όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα δείχνουν αυτήν την θεσμική κατάπτωση. Εγώ όμως αυτό που θέλω να σταθώ είναι το πώς οφείλουμε, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι στην πολιτική, να αντιληφθούμε το πρόβλημα του ελλείμματος εμπιστοσύνης της κοινωνίας και στη δικαιοσύνη και στο πολιτικό σύστημα συνολικά, και με την βέλτιστη δυνατή δυνατό φόρο που μας δίνει έστω και υπ' αυτές τις συνθήκες η συνταγματική αναθεώρηση, να μιλήσουμε για ορισμένες θεσμικές τομές που μπορούν έστω και λίγο παραπάνω να ενισχύσουν το κύρος της δικαιοσύνης. Να πω δύο για παράδειγμα που βάζει το ΠΑΣΟΚ, είναι η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και η αλλίωση των διασυνδέσεων μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της ηγεσίας της δικαιοσύνης μέσω αυτής της αλλαγής, αλλά και το στοιχείο που λέει ότι ορισμένα χρόνια μετά την αυτοπυρέτηση των δικαστικών λειτουργών να μην μπορούν αυτοί να αξιοποιηθούν σε κρατικά ή δημόσια αξιώματα, ακριβώς για να μην διαμορφώνεται το κίνητρο της προσωπικής φιλοδοξίας όταν κάποιος φτάνει στο τέλος και στο όριο της θητείας του, γιατί έχουμε δει πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις. Δύο από πολλά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, σίγουρα όμως αυτή την κουβέντα πρέπει να την κάνουμε. Γιατί, και κλείνω το συλλογισμό μου με αυτό, γιατί όσο απευθυνόμαστε σε μια κοινωνία που δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς, δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα, δεν εμπιστεύεται τις εξουσίες οι οποίες υπάρχουν σήμερα και προβλέπονται από το πολίτευμά μας και από το σύνταγμά μας, τόσο το όριο της ευαλωτότητας σε σχέση με την αντιδραστικότητα, τον λαϊκισμό ή ακόμα και τον τεχνητό αντισυστημισμό που διαμορφώνεται είναι πάρα πολύ φιλιαρό. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι ο πραγματικός κίνδυνος όταν θέλουμε να μιλάμε για τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας. Όχι το αριθμητικό του 151 όπως τεχνικά το μεταφράζουν, αλλά το κρίσιμο ζήτημα εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας στους θεσμούς, για το οποίο ξαναλέγουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας.
1: Τώρα, κύριε Χρυστοδουλάκη, να πάμε τώρα σε ένα γενικότερο θέμα, γεωπολιτικό αλλά και θα έλεγα οικονομικό. Θέλω λίγο να μου εξηγήσεις πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου ότι όλες οι εξωτερικές κρίσεις, είτε ήταν η πανεκκίνηση οικονομίας μετά τον κορονοϊό, είτε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είτε τώρα ο πόλεμος του Τραμπ και του Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, όλες αυτές οι εξωτερικές κρίσεις εισπράττονται από τη χώρα μας πιο επώδυνα εσωτερικά από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πού οφείλεται αυτό? Γιατί έχουμε τώρα έναν πληθωρισμό που τρέχει με 5,2-5,4% ενώ ο προϋπολογισμός προέβλεπε πληθωρισμό στο 2, κάτι?
0: Να το πω και λίγο διαφορετικά. Εκτός από το ότι εισπράττονται πιο επώδυνα από τη χώρα μας, εισπράττονται και κατά βάση ως εργαλείο ερμηνείας της οποιαδήποτε κυβερνητικής αποτυχίας. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί και κάποιοι να βολεύονται με τις εξωγενείς κρίσεις, γιατί τους δίνουν ένα πρόσχερο, ανυπόστατο, αλλά τους δίνουν ένα πρόσχερο αφήγημα να πούν ότι, παιδιά, για το πρόβλημα της χώρας δεν φταίμε εμείς, φταίει η κακιά μας η τύχη εκτός των συνόρων και εκτός των τυχών. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε ένα κανόνας του κυβερνητικού αφήγηματος οπουδήποτε βρεθούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Από την άποψή σου, τους βολεύει πάρα πολύ η ακρίβεια, γιατί είναι ευλογία για αυτούς, γιατί υπερφορολογούν το κοσμάκι και γεμίζουν τα ταμεία. Και λένε φταίνει ξένοι.
0: Βολεύει και η εξωγενής κρίση για να ερμηνεύουν την ακρίβεια, ώστε να την αποδέχονται την ακρίβεια, ώστε ο συντελεστής των υψηλών τιμών σε σχέση με τη σταθερά υψηλή έμεση φορολογία να παράγει γινόμενων υπερεσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί τους βολεύει αυτό? Τους βολεύει γιατί αυτό το υπερέσοδο γίνεται υπερπλεώνασμα. 1,2 είχαμε τελευταία διατυπωμένο, που αντιστοιχεί σε 2,8 δις. Και τους βολεύει για να ασκούν επιδοματική πολιτική με όρους εξάρτησης των δυνητικών τους εκλογικών πελατιών. Αυτό λοιπόν σίγουρα δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική. Ίσα-ίσα είναι ο ορισμός του κρατικοδίαιτου πελατειασμού με δεξιά χαρακτηριστικά, και όσο προχωράμε και προς εκλογές αυτό θα γίνεται ακόμα πιο έντονο. Άρα η πραγματική απάντηση είναι ότι υπάρχει πολιτικό πρόσημο και καθαρή βούληση στο να μην γίνεται απολύτως τίποτα που να συνδέεται με την εκτόνωση όλων αυτών των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα, με τη διαμόρφωση ολιγοπολίων και καρτέλων σε συγκεκριμένους κλάδους, το έλλειμμα ελέγχων στην αγορά, αλλά και την νομιμοποίηση της εσωτερικής μέσα από τη διαδικασία αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως, όπου η ακρίβεια και ο πληθωρισμός γίνονται οικονομικά εργαλεία άσκησης τεχνητής κοινωνικής δίθεν επιδοματικής πολιτικής. Άρα μια χαρά βολεύονται, δεν είναι η κακιά μας η τύχη, είναι η κακιά μας η κυβέρνηση που κάνει συγκεκριμένες επιλογές.
1: Με τώρα και στα κόμματα λίγο. Θέλω λίγο να μου πεις πού οφείλονται τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Έκλεισαν όλες οι εταιρείες, κάναν από μία δημοσκόπηση μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων, Καριστιανού και Τσίπρα, και όλοι περιμένουν και το κόμμα Σαμαρά, αλλά πριν πούμε βαθιά στο καλοκαίρι θα έχουμε, οπότε φαντάζομαι αν γίνει το κόμμα Σαμαρά ακόμα ένα κύκλο δημοσκοπήσεων. Πού οφείλονται αυτά τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα κατά τη γνώμη σου, και αν αυτό θα αναγκάσει το Πασόκ να επανασυνδυάσει κάπως τη στρατηγική του για να πετύχει τον εκλογικό του στόχο να βγει πρώτο κόμμα?
0: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Η γνώμη μου είναι όχι. Τι σημαίνει όχι? Σημαίνει ότι εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει η στοχοθεσία των κομμάτων και η κεντρική του στρατηγική να επαναδιατυπώνονται διαρκώς με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα των οποίων η αξιοπιστία κρίνεται. Εγώ δεν θα πω ότι δεν τις πιστεύω ή ότι δεν τις εμπιστεύομαι. Θα πω όμως ότι κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει φορές που το δημοσκοπικό στοιχείο δεν αποτυπώθηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τελευταίες εκλογές και οι προτελευταίες και οι προηγούμενες και πάρα πολλές άλλες, άρα αυτό δημιουργεί ένα στοιχείο επισφαλείας. Θέλω να πω ότι η παραγωγή πολιτικής δεν πρέπει να συναρτάται από τη δημοσκοπολογία. Καλή δημοσκοπολογία διαμορφώνει τάσεις, δυναμικές, δεν τις αποτυπώνει, διαμορφώνει τις επόμενες συνήθως, και αυτή είναι η χρησιμότητά τους για αυτούς που τις επικαλούνται πάρα πολύ συχνά, πολύ πιο συχνά από όσο θα εισέφερε ένα πραγματικά επιστημονικό εργαλείο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι στοιχεία τα οποία τα ακούμε. Τα διαβάζουμε, ορισμένα μας προβληματίζουν, ορισμένα όχι. Όλες δείχνουν ότι υπάρχει μια κοινωνική δεξαμενή μεγάλη, άνω του 70%, που επιζητά αλλαγή του μείγματος πολιτικής στη χώρα. Όσον αφορά το ποσοτικό στοιχείο της κατάταξης των δυνάμεων, η γνώμη μου είναι ψυχραιμία. Μιλάμε για το μήνα του μέλητος δύο καινούριων κομμάτων, για το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα που να αφορά κόμμα, δομή, στελεχειακό δυναμικό, ιδεολογική αναφορά, ιδεολογικό πλαίσιο και πολιτικό χαρακτήρα, αλλά και προγραμματική αναφορά σε σχέση με διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω ότι όταν όλα αυτά αναγκαστούν των πραγμάτων να τα τοποθετήσουν στο δημόσιο διάλογο, θα έχουν μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτήν την συγκυριακή αποτύπωση του μήνα του μέλητος. Ψυχραιμία. Εγώ εκτιμώ ότι το κεντρικό δίλημα ενώπιον των εκλογών είναι πολύ καθαρό και λέει το εξής. Σήμερα έχουμε στη χώρα διατυπωμένα δύο προγράμματα διακυβέρνησης. Αυτό που ζούμε με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ. Φυσικά και χρειάζεται και ακόμα περισσότερη δουλειά, επεξεργασία, καθετοποίηση και προφανώς και εξωστρέφεια και επικοινωνία. Αυτά τα δύο όμως υπάρχουν. Όταν ο κόσμος βρεθεί μπροστά στην κάλπη, θα πρέπει να διαλέξει το εξής πολύ απλό ερώτημα. Αδερφέ μου, είσαι ευχαριστημένος με τη σημερινή συνθήκη της ζωής σου και την καθημερινότητά σου? Αν είσαι ευχαριστημένος, πήγαινε ψήφισε Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει αυτό το θεάρεστο έργο. Εσύ το κρίνεις, στη δημοκρατία μας έτσι γίνεται. Άμα δεν είσαι ευχαριστημένος όμως, ο μόνος που έχει διατυπώσει εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης που εγγυάται μεν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας, αλλά με άλλο πρόσημο και άλλες προτεραιότητες πολιτικής, είναι το ΠΑΣΟΚ. Έχεις επιλογή να βγει η χώρα από το τέλμα και τη στασιμότητα που εμείς θεωρούμε ότι υφίσταται σήμερα.
1: Τώρα, Μανώλη, ο Πρωθυπουργός εχθές στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, που εξέλεξε διαβίωση τον κύριο Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος για να τρέξει σε όλη την Ελλάδα και να πάει το μήνυμα της επιτυχίας και της νίκης της κυβέρνησης για τις εκλογές, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση θίασο, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να καταστρέψει τη χώρα. Πώς αξιολογείς αυτή την γενικά την αντιπολίτευση, την ονόμαση, φυσικά και το Πασόκ μέσα σε αυτά. Πρώτα μια αξιολόγηση, τι σημαίνει, γιατί πρώτη φορά υπάρχει τέτοιος δεικτικός τρόπος από την πλευρά του Πρωθυπουργού, άλλο να λες ότι είναι λαϊκίστικη, άλλο αυτό, και άλλο να λες ότι έχει κεντρικό στόχο την καταστροφή της χώρας και είναι θίασος. Και το δεύτερο είναι γεγονός ότι έχει ενταθεί μια σύγκρουση και θα έλεγα σε επίπεδο κουτσομπολιού, όχι πολιτική τόσο, μεταξύ των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης το τελευταίο διάστημα μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Πού μπορούν να οδηγήσουν αυτά τα δύο μαζί ταυτόχρονα, θα είναι η ταυτότητα της προεκλογικής καμπάνιας?
0: Καταρχάς, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο σύγκρουσης μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει μονομέτωπα χαρακτηριστικά στην προσπάθειά του και αυτά αφορούν την αλλαγή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε να είμαστε ο κεντρικός πληθωρικός φορέας που μπορεί να επιτελέσει αυτή την αλλαγή. Δεν έχουμε πολιτικό μέτωπο με κανένα κομμάτι της αντιπολίτευσης, έχουμε πολιτικό μέτωπο με αυτούς που κυβερνούν τη χώρα και κάνουν συγκεκριμένες επιλογές της περιθωριοποίησης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα θεωρώ ότι οποιοδήποτε επιδιώκει να αντιπολιτευτεί την αντιπολίτευση, και αυτό γίνεται συνήθως από τα μικρότερα κόμματα, απλώς δίνει χώρο και μίζει νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, το οποίο το θεωρώ ότι είναι στρατηγικά και πολιτικά λάθος. Τώρα, έρχομαι στην κυβέρνηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η αγωνία όσο ο χρόνος περνά και πλησιάζει προς τις εκλογές μεγαλώνει. Αυτό θα οδηγήσει και σε πολύ πιο ακραίες εκφράσεις και διατυπώσεις. Δυστυχώς αυτές οι ακραίες εκφράσεις και διατυπώσεις πολλές φορές είναι και ορισμός της τοξικότητας που η Νέα Δημοκρατία δίθεν επικρίνει στον πολιτικό διάλογο. Εμείς θέλουμε να συζητάμε σήμερα για την πρότασή μας για τη στέγαση και το πώς θα ρίξουμε τις τιμές των ενοικίων που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ. Την πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Την πρότασή μας για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών. Την πρότασή μας για το χώρο της εργασίας και πώς θα αξιοποιούμε την τεχνολογία για να ελαφρύνουμε την καθημερινότητα του εργαζόμενου, διατηρώντας αφαιρεί την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά του. Και όχι απλώς τη διαμόρφωση των υπέρ-υπέρ κερδών συγκεκριμένων εταιρικών ομίλων, για να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Την πρότασή μας για τη θωράκιση του κράτους και των θεσμών μέσω της πραγματικής αναθεώρησης. Για αυτά θέλουμε να συζητάμε. Όποιος δεν μπορεί να συζητάει για τις προτάσεις για το αύριο ή για τις κυβερνητικές του επιλογές για το σήμερα, είτε κρίνει χαρακτηρισμούς τοξικότητας όπως αυτή, είτε μεταστρέφει το δημόσιο διάλογο τεχνητά για το τι συνέβη στη χώρα το 2015 για να επιλέξει βολικούς του αντιπάλους. Και στα δύο εμείς θα απαντάμε με περιεχόμενο, ουσία, προγραμματικό λόγο για να διαλέξει στο τέλος ο κόσμος την καλύτερη διακυβέρνηση και όχι το πιο όμορφο ή το καλύτερο επικοινωνιακό σύνθημα.
1: Άρα Μανώλη, η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης ψήφισε ένα εκλογικό νόμο, αυτός της λεγόμενης ενισχυμένης ανολικής ή το πλειοψηφικό, που ταυτόχρονα αποτρέπει και τη δημιουργία συνασπισμού κομμάτων, γιατί δεν τους βάζει στο καθεστώς του πόνους, κομμένο και ραμμένο στα δικά του σχέδια και στους συσχετισμούς που υπήρχαν όταν το ψήφισε. Γι' αυτό και δύο φορές πήγε να το αλλάξει και παραμονές των εκλογών του 2023 και πρόσφατα, πέρσι το καλοκαίρι, αλλά δεν το έκανε γιατί πρώτον μετρούσε τις δημοσκοπήσεις ότι ακόμα του βγαίνει το σχήμα, ο πολυκερματισμός, η σύγκρουση, η αντιπολίτευση και το ότι συντηρεί μια συμπαγή ομάδων ψηφοφόρων, μεγάλη αποχή που τον ευνοεί, δεν το έκανε. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, γιατί τα προοδευτικά κόμματα αυτή την πάγια θέση που είχαν από παλιά, πέρα από τον τυχοδιορισμό του Τσίπρα, έτσι όπως χρησιμοποιήσετε πλέον λογική, γιατί δεν θέτουν το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου σε αναλογικότερο εκλογικό σύστημα, μια προσαρμογή του γερμανικού, όπως λέω εγώ, πιστεύουν ότι έχουν τη δυνατότητα είτε το Πασόκ, είτε ο Τσίπρας, είτε οποιοδήποτε άλλος να πάρουν σαραντάρια στις εκλογές και να κάνουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις?
0: Καταρχάς, διαφωνώ λίγο με τον τελευταίο συλλογισμό με την εξής έννοια. Ότι ο τρόπος και το κριτήριο με το οποίο ο καθένας οφείλει να προτεραιοποιεί κάποιον εκλογικό νόμο για τη χώρα δεν θα έπρεπε να είναι η κομματική του προοπτική. Δηλαδή, εμένα επειδή τώρα παίρνω ας πούμε τις δημοσκοπήσεις 15, 17, 18, 20, θα με βόλευε ένα πιο αναλογικό εκλογικό σύστημα, άρα ελάτε να το προτείνουμε. Εμένα επειδή τώρα παίρνω 28, 29, 31, 32, θα με βόλευε ένα πιο πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα με μεγαλύτερο μπόνους, άρα ελάτε να το προτείνουμε. Εγώ νομίζω ότι το κριτήριο πρέπει να είναι το τι πολιτικό σύστημα θέλουμε να έχει η χώρα μας. Θέλουμε ένα εκλογικό νόμο και ένα εκλογικό σύστημα όπου η αναλογικότερη εκπροσώπηση των δυνάμεων θα ευνοεί ή θα επιβάλλει τη δυνατότητα συνενέσεων προγραμματικών, πολιτικών και μετέπειτα κυβερνητικών, ή δεν θέλουμε. Η δική μου άποψη είναι ότι είμαι προς το να θέλουμε. Άρα, κατά τη γνώμη μου, η κουβέντα που αφορά το εκλογικό σύστημα πρέπει να γίνει. Αλλά ξαναλέω, όχι με όρους τι βολεύει τον καθένα, γιατί μόλις μπει αυτή η ρητορική και αυτή η επιχειρηματολογία στο δημόσιο διάλογο, θα είναι και έκβηλη η εργαλειοποίηση του εκλογικού νόμου. Η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποίησε τον εκλογικό νόμο για να διαμορφώσει τον πόνους που θα της δίνει ή θα θεωρεί ότι της δίνει πλειοψηφία για την επόμενη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν θέλω να εργαλειοποιήσουμε τον εκλογικό νόμο από την αντίστροφη πλευρά. Θέλω να βρούμε έναν τρόπο που να επιβάλλει στις πολιτικές δυνάμεις την προγραμματικότητα στην πολιτική λειτουργία, αλλά και το πεδίο των δυνατών συνενέσεων. Εγώ ζηλεύω τα εκλογικά συστήματα της πόλης Ευρώπης που επιβάλλουν αυτή την προγραμματικότητα και σε αναγκάζουν να μιλάς πραγματικά για το περιεχόμενο. Όμως έχει και κάποιες ορισμένες άλλες προϋποθέσεις αυτό. Παράδειγμα, προϋπόθεση το πώς διαμορφώνεις όλους...
1: Λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο διευθυντήριο και θα επιστρέψουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και θα είναι το θέμα που θα συζητιέται από εδώ και πέρα. Δώσε δύο λεπτά. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις ξεκινά την Παρασκευή η Διακομματική Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούστηκαν στη Βουλή για την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των προτινόμενων αλλαγών. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια διπλή δολοφονία στο Αίγιο μητέρας και γιού, με βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και απολογείται την Παρασκευή. Βροχές προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο τον Μανώλη τον Χρυστοδουλάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στην Ανατολική Αττική και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και σε αυτήν την νέα του σύνθεση μετά το συνέδριο. Μανώλη, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή. Είμαστε στο κρίσιμο ερώτημα. Θα συμφωνήσω με το σκεπτικό σου. Εγώ δεν υποστηρίζω το ακριβώς
7: αντίθετο. Είναι ακόμα μικρή, γιατί δεν προλάβα πριν.
6: Πριν ολοκληρώσεις, θα πω ότι το ακριβώς αντίθετο υποστηρίζω, αυτό που λες και εσύ. Οι ανάγκες της χώρας επιβάλλουν να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, γιατί λειτουργεί εκβιαστικά το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. Δεν είναι δημοκρατικό, ειδικά σε συνθήκες κρίσης. Διώχνει τον κόσμο στην αποχή και ευνοεί τη συντηρητική παράταξη. Το βλέπουμε και στην πράξη. Συμφωνώ απολύτως με το σκεπτικό σου. Συμφωνώ επειδή σε αυτό που είπες ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχουμε πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα εκτός από το ιδιόμορφο βρετανικό, το οποίο κινδυνεύει να οδηγήσει τον ακροδεξιό Φάραντς που πριν 3 χρόνια δεν μπορούσε να βγει βουλευτής και τώρα θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτά δεν δικαιολογούνται. Όμως, Μανώλη, τα κόμματα όλα, δυστυχώς, τα κόμματα όλα, και το λέω αυτό από την πείρα μου, παρότι το Πασόκ στην δυτική του πράξη του Σεπτέμβρη την απλή αναλογική, ουδέποτε το εκλογικό σύστημα το είδαν με αυτό το πνεύμα που συζητάνε. Το βλέπαν πάντοτε τι τους βόλευε και τι τους βολεύει. Νομίζω λοιπόν τώρα πήγε τα αντικειμενικά δεδομένα στην κοινωνία, τα μνημόνια, όλα αυτά επιβάλλουν επιτέλους αυτό που είπες και εσύ. Είναι η στιγμή να ανοίξει αυτή η κουβέντα ή τουλάχιστον να υπάρξει κάποιος υπενιγμός.
7: Συμφωνώ. Ήθελα απλά να προσθέσω στο σκεπτικό μου για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια ότι υπάρχουν και δύο ακόμα προϋποθέσεις όσον αφορά τη συζήτηση της μεταστροφής του εκλογικού συστήματος σε ένα αναλογικότερο πλαίσιο. Το ένα είναι η διασφάλιση της συνέχειας του κράτους. Δηλαδή, το πώς διαμορφώνεις όρους αποσύνδεσης της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας με την κρατική δομή και την κρατική λειτουργία. Παράδειγμα, να πω ένα τεσίο από τα πολλά, το πώς, για παράδειγμα, δίνεις θητείες στους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια ενός εκλογικού κύκλου για να διασφαλίσεις τουλάχιστον τη συνέχεια στην ηγεσία της εκάστοτε υπουργικής και διοικητικής δομής και πολλά άλλα. Γιατί, για να μην υπάρχει ο επιβιασμός ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση για 4, 5, 10 μέρες, σταματάει και η λειτουργία του κράτους και κινδυνεύει η χώρα μας από οποιαδήποτε απειλή εσωτερική, εξωτερική, οικονομική, γεωπολιτική, οτιδήποτε. Αυτά είναι παραμύθια. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε να εκλείψουν και στην πράξη. Το δεύτερο, που θεωρώ προϋπόθεση μετά τη συνέχεια του κράτους, είναι η αλλαγή της συνταγματικής διαδικασίας. δεν μπορεί η συζήτηση για μια προγραμματική σύγκληση να πρέπει να γίνει στην Ελλάδα μέσα σε 3 ημέρες. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί απλά δεν θα γίνει προγραμματική συζήτηση επί συγκλήσεων και συνενέσεων και θα είναι απλώς τεχνικοδιαδικαστική μοίρασμα θέσεων, καρεκλών, εξουσιών, υπουργείων και όχι πραγματικά με όρους προγραμματικής διακριτότητας. Όπως γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, που η διαδικασία αυτή μπορεί να κρατάει μήνες, το κράτος να συνεχίζει τη λειτουργία του και απλώς αυτό που να αλλάζει στο τέλος της διαδικασίας είναι το κεντρικό πρόσημο και η στρατηγική της πολιτικής, χωρίς να αμφισβητείται όμως η οντότητα, η κρατική εν μέσω αυτών των διαδικασιών. Αυτό θα δει το θεωρώ κρίσιμα για να μπορέσουμε να κάνουμε μετά την κουβέντα που αφορά ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα.
6: Μανολή, ποια κατά τη γνώμη σου θα είναι τα βασικά θέματα που θα διαμορφώσουν τους κομματικούς συσχετισμούς από το φθινόπωρο και μετά από την έκθεση και θα καθορίσουν και το εκλογικό αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό, όποτε και αν γίνουν εκλογές?
7: Νομίζω κατά βάση τα θέματα της καθημερινότητας. Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα αφορούν θεσμούς, δημοκρατία, κράτος δικαίου, είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικά, κατά τη γνώμη μου συνδέονται άμεσα με την ευρυχωρία της συλλογικής ευημερίας. Αλλά επειδή είναι δυσκολότερα εύληπτα από τη μεγάλη κοινωνική δεξαμενή, νομίζω ότι τα κρίσιμα είναι η οπτική του καθενός, το πώς βελτιώνει την καθημερινότητα και τη ζωή του κόσμου, από το θέμα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ των βασικών αγαθών, του ρεύματος, της ενέργειας, των ενοικίων, μέχρι τα θέματα που αφορούν τις ευκαιρίες, τις προοπτικές, τις αναπτυξιακές, για το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επιχειρηματικότητας, του ελεύθερου επαγγελματία και όλες αυτές τις διεργασίες, της δημιουργίας και της παραγωγής. Αυτή η εικόνα και η πρόταση του καθενός, νομίζω, και ο τρόπος που θα μπουν τα διλήμματα τελικά, νομίζω ότι θα διαμορφώσει και το τελικό αποτέλεσμα.
6: Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και την πολύ δημιουργική αυτή και χρήσιμη συζήτηση, θα ήθελα να σου πω, με βάση τα δεδομένα αυτά και αυτά που περιέγραψες μόλις τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα να προκύψει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, αυτοδυναμία κανενός κόμματος, φυσικά και του πρώτου της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ελπίζει ότι στις επαναληπτικές εκλογές μετά από 40 μέρες, που δεν θα προκύψουν κυβερνήσεις συνεργασίας, και αφού το Πασόκ έχει αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία έχει αποκλείσει συνεργασία με τον Βελόπουλο ή οποιοδήποτε κόμμα άλλωστα, δεν ξέρει, το πιο πιθανό είναι να πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Εκεί όμως θα τεθεί, όσο πιο πίσω πάνε οι εκλογές, το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Αυτό εκτός από όλα τα άλλα για την κυβέρνηση θα είναι ένα πολύ δυνατό επιχείρημα. Ότι αυτή είναι προετοιμασμένη να κάνει μια πετυχημένη Ευρωπαϊκή Προεδρία και ότι ο θείασος, δεν είναι τυχαίο που χαρακτήρισε έτσι την αντιπολίτευση, εάν είναι αυτός στο τιμόνι με κάποιες συνεργασίες παρδαλές που θα κάνει, τότε θα χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία και θα εκτεθεί η χώρα. Αυτά τα ζητήματα πώς θα τα αντιμετωπίσετε πολιτικά εσείς, αν τα βάλουμε έτσι σε μια πρόβλεψη για το φθινόπωρο μετά την έκθεση?
7: Η χώρα εκτίθεται από τη λειτουργία ενός κράτους που το μέγαρο μαξίμου, έχοντας την αρμοδιότητα της ΕΕΠ, παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Η χώρα εκτίθεται, ο πατριωτισμός μας πήγεται και χρήσιμα ερωτήματα μπαίνουν στη λειτουργία της κυβέρνησης και του κράτους. Μπορώ να αναφέρω και πάρα πολλά τα παραδείγματα περί έξεσης της χώρας, δεν θα το κάνω. Άρα εγώ αυτά τα ακούω λίγο βερεσέ, είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Όσοι προσπαθούν να βάλουν διλήμματα που συνδέονται με στοιχεία μεσιανισμού ή περί μοναδικότητας ηγεσιών, θα τους υπενθυμίσουμε απλώς το πολύ πρόσφατο παρελθόν της χώρας μας. Έχουν αλλάξει πολλές κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Φεύγοντας μεγάλες ηγεσίες, πραγματικά μεγάλες ηγεσίες, ερχόντουσαν άλλες. Κανείς δεν είπε ότι αν φύγει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, για να πω τους προγενέστερους, θα καταστραφεί η χώρα. Θα αλλάξει πρόσημο πολιτικής η χώρα. Κατά την υποκειμενική άποψη του καθενός, καλύτερο ή χειρότερο. Αλλά δεν θα καταστραφεί η χώρα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν μεσσία. Συγγνώμη, αλλά η πραγματικότητα τον διαψεύδει. Υπάρχουν άλλοι πολιτικοί φόροι με ένα πολύ ποιοτικό στελεχειακό δυναμικό, άλλες ηγεσίες οι οποίες μπορούν πολύ καλύτερα από την υφιστάμενη να διαχειριστούν τη θέση της χώρας και στα διεθνή φόρα και στην Ευρωπαϊκή Προεδρία και στα γεωπολιτικά ζητήματα και να σηκώνουν και με επαρκέστατη ικανότητα το τηλέφωνο στις 3 το πρωί να διαχειριστούν κρίσεις που πολύ καλύτερα κατά τη γνώμη μου από ό,τι το κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Άρα αυτό το
6: Για να
7: επιχείρημα.
6: κλείσουμε με αυτό, είπε στις 3 το πρωί και εννοούσε Μητσοτάκης ότι μπορεί και σε καλή αγγλική να συνομιλήσει με οποιονδήποτε για τις 3 το πρωί για να αντιμετωπίσει μια κρίση. Πώς αξιολογείς αυτή την ταύτιση του Μητσοτάκη? Είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της Ευρώπης μετά την ήττα του Όρμπαν, που είναι ταυτισμένος με τον Νετανιάχου και εμέσως πιστεύω και με την πολιτική Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή. Πόσο κοντά στα εθνικά μας συμφέροντα είναι αυτή η στρατηγική και αυτές οι επιλογές του Μητσοτάκη?
7: Εντάξει, αυτό είναι πολύ σχετικό κάθε φορά. Νομίζω ότι δυστυχώς η χώρα έχει πλέον όχι υπερκομματική εξωτερική πολιτική και στρατηγική όπως είχε για πολλές δεκαετίες, αλλά ούτε καν κομματική, προσωπική, με βάση την προσωπική ατζέντα του σημερινού πρωθυπουργού. Αυτό είναι πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Ανεξάρτητα από το τι επιλογές συγκυριακά κάνει, οι οποίες είναι απόλυτα μονομερείς, ειδικά τα τελευταία χρόνια με τις εξελίξεις που συνδέονται όχι τόσο με την Ουκρανία, όπου και η ευρωπαϊκή στρατηγική είναι καθαρή, αλλά κυρίως με τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει το ερώτημα όμως, το αν οι επιλογές αυτές πραγματικά έχουν κρίσιμο αντίκρισμα για τη χώρα και τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά αυτή είναι μια πολύ βαθιά συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε υπό άλλες συνθήκες. Εγώ το μόνο που θέλω να βάλω για να οξύνω λίγο την αγωνία όλων μας όσον αφορά τη μεγάλη γεωπολιτική εικόνα, είναι οι εξελίξεις οι οποίες συντελούνται στην Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα και για τις οποίες από τους λαλίστα του εκπροσώπους κυβέρνησης δεν ακούμε απολύτως τίποτα. Καταφέρομαι στο νομοθέτημα περί της γαλάζιας πατρίδας, όπου ένα μέχρι πρότινος γεωπολιτικό δόγμα μετατρέπεται σε νομικά δεσμευτικό στοιχείο για το σύνολο του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας, βάζοντας μέσα έξι ναυτικά μίλια, αόζι, φαλοκρηπίδα, νησιά, βραχονισίδες και πλήρη νομιμοποίηση του κάζους Μπέλη, με την απάντηση της αντιπολίτευσης να μην είναι ότι παιδιά οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, αλλά να είναι ότι παιδιά ξεχάσατε να βάλετε τα 152 νησιωτικούς σχηματισμούς για τους οποίους εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει αμφισβητούμενο στοιχείο όσον αφορά την κυριαρχία τους. Αυτό γιατί είναι προβληματικό? Γιατί η ερμηνεία που κάνουμε μέχρι τώρα ότι η Τουρκία κλιμακώνει τη δημόσια ρητορική της απλώς και μόνο για εσωτερικούς λόγους, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος. Η Τουρκία συντεταγμένα οργανώνει τη βιομηχανική της παραγωγή, την αμυντική της βιομηχανία, την επιθετική κατά επέκταση βιομηχανία, τη διεύρυνση της γεωπολιτικής της επιρροής εκτός των τυχών της, ειδικά στη Μέση Ανατολή, αλλά μέχρι και τα όρια της Λιβύης, ως περιφερειακός πλέον παίκτης, ακόμα και το στοιχείο της δημογραφικής της ανάπτυξης, όλα αυτά έρχονται και κουμπώνουν με το λιθαράκι της νομικά δεσμευτικής λειτουργίας με το νομοθέτημα που έφερε ο Ερντογάν και θα ψηφιστεί το ερχόμενο φθινόπωρο στην Τουρκία. Αυτό πρέπει να προβληματίσει βαθιά, γιατί εγώ θεωρώ ότι απλώς η αιμονή στη λογική των ήρεμων νερών και του περιορισμού των δυνητικών μας συμμάχων δεν είναι και η βολικότερη δυνατή λύση για τα εθνικά μας συμφέροντα.
6: Το παιδί όμως, Μανώλη, για να έρθει λίγο πιο κοντά στις αρμοδιότητες σου στο περιβάλλον, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σου πω ότι η κυβέρνηση ψάχνει κάθε ευκαιρία σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι γύρω από τα ζητήματα της ενέργειας και ειδικά του φυσικού αερίου, της ενεργικής στρατηγικής και του ρόλου της χώρας. Πάλι ήταν στην Αμερική ο Παπασταύρου, πάλι παριστάνει το μεγάλο παίκτη της περιοχής. Θέλω να σε ρωτήσω, με τη γνώση και την εμπειρία που έχεις, πώς είναι δυνατόν η ίδια η κυβέρνηση, δεν μιλάω τώρα για το 19 που ανακοίνωσε την πλήρη απολυντοποίηση και θα τα κάνει σε 2-3 χρόνια και μετά τα άλλαξε άρδιν. Δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω για το ΕΣΕ, το αναθεωρημένο ΕΣΕ, το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος της χώρας. Της κυβέρνησης αυτής που λέει ότι μέχρι το 2030 θα το 80% μεσοσταθμικά της ενέργειας στη χώρα μας ηλεκτρικής θα παράγεται από ΑΠΕ. Πώς συνδυάζεται με αυτό, με όλες αυτές τις διακηρύξεις, ότι η Ελλάδα θα γίνει κόμβος μεταφοράς ενέργειας, φυσικού αερίου, LNG από την Αμερική, κάθετοι άξονες, γεωτρήσεις, θα παράξουμε φυσικό αέριο και θα αποκώσουμε την Ευρώπη. Και εγώ βλέπω την Exxon Mobil να φεύγει από τα δύο οικόπεδα, από τα τέσσερα που πήρε από το 17 νοτιοδυτικά της Κρήτης, λέγοντας ότι δεν είναι εκμεταλλεύσιμα. Και βλέπω και την Chevron να βάζει τη ρήτρα αλλαγής της ΑΟΣ ουσιαστικά εκεί, δηλαδή του των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και να την αποδεχόμαστε. Πώς τα ερμηνεύεις όλα αυτά? Είναι όλα παραμύθια, όλα εξαγγελίες, έχουμε το παράδειγμα της Κάσου. Όλα αυτά μαζί, αυτή την αντίφαση, αυτή την προπαγανδιστική απάτη, πώς την αξιολογείς?
7: Ότι το σχέδιο για το κλίμα αφορά τις δεσμεύσεις της χώρας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την κλιματική αλλαγή και άρα απαντάει σε αυτό. Οι κεντρικές γεωπολιτικές ενεργειακές επιλογές αφορούν στην ικανοποίηση των θελημάτων εκείνους με τους οποίους υπάρχουν διαφόρων μορφών εξαρτήσεις και σχέσεις προσωποκεντρικές, όπως λέγαμε προηγουμένως. Κάθε ένα από αυτά αφορά διαφορετικά σημεία αναφοράς. Το ότι αυτά τα δύο μεταξύ τους είναι εντελώς αντιπαραθετικά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν αναδεικνύει κανένα στο δημόσιο διάλογο, και άρα όσο δεν αναδεικνύεται δεν ασχολείται και η κυβέρνηση με το να αποδείξει ή να απαντήσει για ποιο λόγο έχει δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές όσον αφορά την ενεργειακή της παραγωγή, την ενεργειακή της μετάβαση ή την κλιματική προσαρμογή. Είναι τόσο απλό.
6: Το καταλαβαίνω και συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Τα μίντια, σχεδόν τα περισσότερα μίντια από πίσω τους έχουν εφοπλιστές, ανθρώπους που ασχολούνται με πετρέλαια, με φυσικά αέρια κλπ. Το καταλαβαίνω γιατί το κάνουν. Αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το κάνουν όμως.
7: Το κάνουμε μια χαρά. Προσπαθούμε να το κάνουμε όπου έχουμε θεσμικό χώρο, κοινοβουλευτικά ή δημόσια, όπου μπορούμε. Δυστυχώς τους βολεύει τους περισσότερους να συζητάνε απλώς για τη δημοσιοποίηση και για τίποτα άλλο όσον αφορά τα θέματα ουσίας.
6: Πλάνε... σε προσωπικό επίπεδο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Ήταν ουσιαστική, όπως πάντα, μαζί σου η συζήτηση. Καλή δύναμη σου εύχομαι και καλή επιτυχία στις επιλογές σου.
7: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Καλοκαίρι και χειμώνες λοιπόν, ο Δημήτρης Μητροπάνος μας τραγουδάει και πάμε σε έναν φίλο εδώ αγαπητό, τον Μάκη τον Καραγιάννη, μόλις προσφάτως αφιπηρετής σας από τη μέση εκπαίδευση, καθηγητής μαθηματικών, αλλά και συγγραφέας. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, γιατί διάβασα και μια ανάρτησή του στο Facebook, στο προφίλ του. Καταπληκτική, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και τον έψαξα το Μάκη για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί μας αφορούν αυτά που έγραψε όλους και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, οικογένειες, την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά στην ουσία μας αφορούν όλους. Αγαπητέ Μάκη, κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και χαιρετίζω τους ακροατές σας και, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτό το βήμα για να μιλήσω, γιατί υπάρχει λόγος, το ήθελα.
0: Μαγή, αυτό το καλοκαίρι για εσένα θα είναι διαφορετικό, έτσι, διότι προσφάτως ολοκλήρωσες τη θητεία σου, κατέθεσες τα χαρτιά για την συνταξιοδότησή σου, καθηγητής μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση, και θα είναι κάπως διαφορετικό. Πώς το σκέφτεσαι αυτό το καλοκαίρι να το περάσεις? Σου μπήκε λίγο ορμητικά, θα έλεγα.
1: Ναι, όπως είχα πει και στο τελευταίο μου μάθημα μπροστά σε όλο το σχολείο, πραγματικά έρχομαι από έναν άλλο αιώνα. Αν σκεφτείς ότι έπεισα την Κυμωλία το 1984 μετά Χριστόν, λίγο μετά τους Περσικούς πολέμους, όπως λέω συχνά κάνοντας χιούμορ, και πραγματικά έχω ζήσει 40 χρόνια όλη την εκπαίδευση. Βεβαίως, εντάξει, πάντα είχα και άλλες σχολείες, γιατί ασχολούμαι με τη λογοτεχνία, γράφω μυθιστορήματα, δοκίμια κτλ. Αλλά ομολογώ ότι θα μου λείψει η εκπαίδευση, για να πω την αλήθεια ότι αισθάνομαι κάπως αμήχανος, γιατί είχα συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, μου άρεσε αυτό που έκανα και δεν ξέρω πώς θα είναι από το καλοκαίρι και μετά. Έχω και εγώ μια απορία.
0: Λοιπόν, αυτό το έχουν όλοι όταν συνταξιοδοτούνται, τους προκύπτει ξαφνικά πάρα πολύ σε ελεύθερους χώρους, λιγότερες έγνοιες και πολλοί τελματώνουν, γιατί δεν μπορούσαν να το φανταστούν τι θα είναι αυτό. Η δουλειά ήταν μια διέξοδος, να το πω έτσι, εργασιομανία το ονομάζουν άλλοι. Τώρα, να σε ρωτήσω, εσύ μαθηματικός και μαθηματικός και καλός και τα αγάπησες τα μαθηματικά και τα σπούδασες και νομίζω ότι κατάφερες σε μεγάλο βαθμό, από ό,τι γνωρίζω, να μεταδώσεις και αυτή την αγάπη και αυτή τη γνώση. Συνήθως οι μαθηματικούς τους θεωρούν στριφνούς, εσωστρεφείς, και οι περισσότεροι πραγματικά κάπως έτσι είναι. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ πού οφείλεται αυτή η εξωστρέφειά σου? Και συνήθως λογοτέχνες, ποιητές, συγγραφείς, δοκιμιογράφοι, μυθιστογράφοι γίνονται είτε οι φιλόλογοι, είτε άντε της νομικής, άντε κάπως έτσι. Εσύ τώρα μαθηματικός και με αυτή την επιλογή, ποια ήταν τα κίνητρά σου? Τι ήταν αυτό εσωτερικά περισσότερο που ένιωθες και ήθελες να εκφράσεις?
1: Θα σου πω, υπήρχαν δύο άλλες διαστάσεις πριν φτάσω στα μαθηματικά. Καταρχήν, όσοι μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 70 όπως και εσύ, γιατί ήμασταν στα ίδια θέατρα, έχουμε μια πολύ έντονη αίσθηση της κοινωνικότητας, της κοινωνικής διάστασης.
0: Ειδικά, διότι εγώ ως φοιτητής στο φυσικό τμήμα και εσύ στο μαθηματικό είχαμε και κοινά αμφιθέατρα.
1: Ήμασταν στα ίδια αμφιθέατρα, στους ίδιους χώρους, και αυτό μας έδωσε μια έντονη κοινωνικότητα. Αλλά πέραν τούτου, εγώ όπως ξέρεις από τη δεκαετία του 90, εδώ και 30 χρόνια, ασχολούμαι με τη λογοτεχνία. Είχα δηλαδή μια άλλη ισορροπία. Αλλά για να σου πω την αλήθεια όμως και τα...
0: Δεν τα ασχολείσαι. Πες μου ποια εσωτερική σου ανάγκη σε όθησε εκεί.
1: Στα μαθηματικά ή στη λογοτεχνία?
0: Τα μαθηματικά τα αφήνω. Θα τα πούμε παρακάτω για τα μαθηματικά. Τη λογοτεχνία θέλω να μου πεις.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα και εσύ νομίζω ότι θα μπορείς να με καταλάβεις. Ακριβώς εκείνη λοιπόν τη δεκαετία του 70 που ήμασταν μαζί στα αμφιθέατρα και διάβαζα εκτός από τη λογοτεχνία πάρα πολλά πολιτικά βιβλία, έτσι έχω υπογραμμισμένο όλο τον Αλτουσέρ, το Κράτος και Επανάσταση, λοιπόν το Μαρκούζη και τα λοιπά. Και βέβαια...
0: Παράσταση το διάβασες, του λένε πιο μπροστά από το Αλτουσέρ.
1: Και...
0: Το ρεαλισμός ήρθε αργότερα, θέλω να πω, από το ελληνισμό.
1: Σε λίγο όμως, βέβαια ξεκοκάλυζα και όλες τις αποφάσεις των κεντρικών επιτροπών και τα λοιπά, αλλά μετά από λίγα χρόνια κατάλαβα ότι υπήρχε μια απαξίωση της πολιτικής. Δηλαδή μετά από πολλά χρόνια όλα αυτά μπορεί να ήταν και ένα πνευματικό άχυρο, αλλά όμως σε σχέση με τη Μαντάμ Μποβαρή που ήταν 170 χρόνια πριν ή με τα έργα του Ντοστογεύσκη ή του Τολστόη, είναι ακόμα και σήμερα επίκαιρα, γιατί θέτουν ερωτήματα για τον άνθρωπο που δεν απαξιώνονται. Δηλαδή η λογοτεχνία έχει μια μεγαλύτερη αξία από την πολιτική και την κοινωνιολογία, γιατί όλα τα υπόλοιπα μελετούν τον άνθρωπο με μια μερικότητα, από μια πλευρά. Η λογοτεχνία θέτει και το μυθιστόρημα τον άνθρωπο στο επίκεντρο σε όλες τους τις διαστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτό με εγωίτευσε και γι' αυτό άφησα την πολιτική και ασχολήθηκα πραγματικά με τη λογοτεχνία και με το μυθιστόρημα. Αλλά έχω όμως και τα δοκίμια που γράφω κάπου και υπάρχει και αυτή η πλευρά ακόμα. Αλλά η λογοτεχνία πραγματικά είναι μια αξία.
0: Απόλυτα, όπως είπες προηγουμένως, ότι εγώ θα σε καταλάβω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, ειδικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Τώρα, πάμε λίγο στην εκπαίδευση και θα επιστρέψουμε στη λογοτεχνία. Πολλοί λένε ότι η δημόσια εκπαίδευση έχει προβλήματα και έχει διαχρονικά προβλήματα και τα κάθε χρόνο και να πω και χειρότερα. Δεν είναι μόνο η εξτάσεις της PISA και η αξιολόγηση, το βλέπουμε και καθημερινά όλοι γύρω μας. Κατά τη γνώμη σου, για τη δευτεροβάθμια, ποια είναι τα βασικά και μεγάλα προβλήματα και γιατί δεν λύνονται?
1: Θα σου πω, πραγματικά θέλω να τα πω, γιατί γίνεται όλα αυτά τα χρόνια ένας πολύ μεγάλος διάλογος. Μιλάνε όλοι, αλλά δεν μιλούν άνθρωποι που δεν έχουν διδάξει και δεν ξέρουν τι είναι η εκπαίδευση. Λοιπόν, εδώ και 40 χρόνια όλος ο διάλογος ο δημόσιος είναι σε λάθος βάση. Γιατί κυριαρχείται από το πρόβλημα των πανελλαδικών. Λοιπόν, θυμάμαι μια φορά είχα παρακολουθήσει εκείνα τα χρόνια τον Δημήτρη τον Τζάτσο, τον συνταγματολόγο, λοιπόν, και έλεγε λοιπόν σε ένα μάθημά του ότι αυτός που θέτει το ερώτημα έχει μια εξουσία. Λοιπόν, ποιο είναι το κρίσιμο ερώτημα? Το κρίσιμο ερώτημα είναι το τι διδάσκουμε και πώς διδάσκουμε. Αντί για αυτό λοιπόν έχουμε πάντα θέμα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μας έχει όμως έχει ξεφύγει μέσα από το οπτικό μας πεδίο η ουσία της εκπαίδευσης. Για να σου φέρω ένα παράδειγμα, εγώ 35 χρόνια που ήμουνα στην δημόσια εκπαίδευση, δεν ήρθε ένας σχολικός σύμβουλος στο τέλος της χρονιάς και να μου πει έβγαλες την ύλη, και αν δεν την έβγαλες γιατί, τι προβλήματα αντιμετώπισες. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται κανένας για το τι διδάσκουμε. Και αυτό βέβαια φαίνεται στον καθρέφτη, ας πούμε, της PISA, έτσι, όπου δεν φταίνε τα παιδιά, αλλά ούτε και οι καθηγητές, αλλά φταίνε τα αναλυτικά προγράμματα και το τι διδάσκουμε. Γιατί αυτά που διδάσκουμε είναι εντελώς με διαφορετικό τρόπο με τον τρόπο που διδάσκονται στις υπόλοιπες χώρες. Παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, έτσι, μαθαίνεις, κάνεις εξίσωση πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού, κάνεις μία εξίσωση, 2, 5, 10, πολύ δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά όταν όμως πάνε τα παιδιά να
0: δουν... Δύο αγνώστους συστήματα, διόνυμα, πολυόνυμα, να τα θυμηθώ κι εγώ λίγο.
1: Αν δεις τα θέματα της PISA, δεν έχουν πολύ δύσκολες εξισώσεις, αλλά σου λένε ένα προβληματάκι. Λοιπόν, έχουμε ένα οικόπεδο και μέσα έχει κάποια δέντρα κτλ. Για σκέψου τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, δεν μαθαίνουμε τα παιδιά να σκέφτονται. Γιατί βάζουμε πολύ δύσκολα θέματα. Θα σου πω κάτι συγκεκριμένο. Πριν από μερικά χρόνια, ένας σχολικός σύμβουλος, ο οποίος συμμετείχε, ήταν θεματοδότης, έβαλε δηλαδή μαζί με κάποιους άλλους τα θέματα των πανελλαδικών στα μαθηματικά. Λοιπόν, και λέει ότι τα δώσαμε σε 3 καθηγητές που δίδασκαν στην Αθήνα στο Λύκειο και δεν μπορούσαν να λύσουν τα θέματα. Λοιπόν, τι ζητάμε από τα παιδιά? Δηλαδή, αν δεις, ας πούμε, τα ξένα βιβλία των μαθηματικών της 3ης Λυκείου, έτσι, έχουν πολύ λιγότερη ύλη και έχουν χρηστικά μαθηματικά, δηλαδή αυτά που θα χρειαστούν για το Πολυτεχνείο, παραδείγματος χάρη. Ενώ εμείς τα έχουμε μετατρέψει σε διαγωνισμό για να ξεχωρίσουμε το 19,2 από το 19,3 για το ποιος θα περάσει ας πούμε στην ιατρική, στο πολυτεχνείο, και βασανίζουμε τα παιδιά με πάρα πολύ δύσκολα θέματα. Απέναντίας δεν προσέχουμε καθόλου να αναπτύξουμε την κριτική γνώση. Και εκεί πέρα υστερούμε πάρα πολύ. Λειτουργούμε δηλαδή, όπως λέει ο Δημαράς κάπου, ας πούμε, ότι σαν να είμαστε μόνοι στον κόσμο. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, δεν έχει καμιά εβδομάδα, στη Γαλλία, στις αντίστοιχες πανελλαδικές εξετάσεις, λοιπόν, αντί γιατί δίνουν φιλοσοφία. Λοιπόν, το θέμα που τους έβαλαν ήταν η αυθεντία της επιστήμης, η εξουσία της επιστήμης, αυτό. Και είχαν 6 ώρες για να γράψουν. Λοιπόν, εκεί όμως δεν μπορείς να γράψεις παπαγαλία. Λοιπόν, θα πρέπει να αναμετρηθείς, θα πρέπει να διαβάσεις ουσιαστικά, θα πρέπει να σκεφτείς. Λοιπόν, είναι μια ουσιαστική γνώση. Ενώ εμείς βάλαμε πάλι μια παράγραφο του Παπανούτσου, 40 χρόνια ας πούμε, είμαστε με το εγχειρίδιο του Παπανούτσου. Λοιπόν, λειτουργούμε σαν να είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Βεβαίως δεν φταίνε για αυτά ούτε οι μαθητές, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και οι οποίοι διαβάζουν πάρα πολύ, ούτε οι καθηγητές, αλλά αυτά είναι τα αναλυτικά προγράμματα. Για να σου φέρω ένα παράδειγμα. Εδώ και 6-7 χρόνια συζητούμε για το πολλαπλό βιβλίο. Το αποφάσισε η κυβέρνηση το 2021. Λοιπόν, και προγραμματίζει να μπει το 2027. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει όμως μια δημόσια συζήτηση και μέσα στο σχολείο, δηλαδή αυτά που σκέφτομαι εγώ, παραδείγματος χάρη, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω, δεν υπάρχει μια δημόσια συζήτηση όπου θα καταλήξουν κάπου ακόμα και αυτή η αξιολόγηση. Λοιπόν, και βεβαίως ούτε μέσα στο δημόσιο σχολείο γίνεται συζήτηση, αλλά ούτε και εξωτερικά τα πολιτικά κόμματα υπάρχει στη δημόσια ατζέντα. Γιατί ο

0: θα επανέλθουμε.
1: Ωραία, ωραία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Μάκης Καραγιάννης στην γραμμή μας. Αφιπηρετήσεις προσφάτως από τη Μέση Εκπαίδευση Μαθηματικός. Λογοτέχνης, συγγραφές, ταυτόχρονα. Μάκη, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή και πάνω απ' όλα βέβαια για τη συμμετοχή σου στη σημερινή εκπομπή, για να συζητήσουμε αυτά τα τόσο σημαντικά πράγματα για τη ζωή μας, για τη χώρα, για την κοινωνία. Εδώ όμως θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Και στα δικά μας χρόνια, τα βιβλία, τα μαθητικά και το αναλυτικό πρόβλημα κανένας δεν τα έδινε σημασία. Εγώ τα έχω τώρα εδώ, είμαι στην βιβλιοθήκη δίπλα, τα έχω εδώ και είναι ατσαλάκουτα. Λοιπόν, και διαβάζουμε από εξωσχολικές εκδόσεις, να το πω έτσι. Εμείς μαθηματικά από τον Ντόγκα. Φαντάζομαι και εσύ κάτι αντίστοιχο και από αντίστοιχους, από τον Περιστεράκη, από τον Μάζη, τη φυσική και τα τεράστια βιβλία. Και συνήθως δεν υπήρχαν ούτε ιδιαίτερα τότε και πολύ ελάχιστα φροντιστήρια. Και έτσι πηγαίναμε στις εξετάσεις. Λοιπόν, και από το δικό μου τμήμα στο 5ο Αρένο, που επέλεξα συνειδητά να πάω εκεί γιατί ήταν το καλό του πρακτικό και ήθελα να σπουδάσω φυσικός, περάσαμε όλοι με την πρώτη φορά. Και οι βαθμοί οι μεγαλύτεροι ήταν μέχρι 18. Εγώ σήμερα βλέπω κάτι κοσάρια σε κόσμο, σε παιδιά, που ούτε καν πάει στο μάθημα. Καλά, δεν μιλάω για τα αγγλικά, τις ξένες γλώσσες που τους άλλους και τότε δεν είχαν κανένα νόημα, όπως και τώρα. Τι έχει αλλάξει και τώρα μπαίνουν τόσο μεγάλοι βαθμοί, τελειώνουν με πολύ μεγάλους βαθμούς τα παιδιά, τα σχολεία, περνάνε πάρα πολύ εύκολα και μετά, παρότι είναι και πάρα πολλές οι θέσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια, μένουν απ' έξω ή δεν πάνε να δώσουν κανένα εξετάσεις. Εδώ πού υπάρχει. Πού θα έλεγα βάθαινε και μεγάλωσε το πρόβλημα αντί να λυθεί.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν έχεις δίκιο σε αυτό ότι και παλιότερα εμείς διαβάζαμε από διαφορετικά βιβλία ανεξάρτητα με το τι ήταν το εγχειρίδιο. Όμως θέλω να πω ότι ακόμα και τώρα ο καθηγητής κάνει το μάθημα πέρα από το εγχειρίδιο. Δηλαδή μπορεί να βάλει δικές του ασκήσεις κτλ. Όμως ακόμα και εκεί το εξεταστικό σύστημα και οι πανελλαδικές εξετάσεις σου βάζουν ένα πρόβλημα. Για να σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα, όταν έκανα πρώτη ηλικίου, ας πούμε, σου φέρω ένα παράδειγμα, εγώ μπορώ να δώσω μεγαλύτερη έμφαση σε κάποια προβλήματα, σε έναν τρόπο σκέψης, έτσι ώστε να ξεφύγω από το

0: από το βιβλίο. Αλλά όμως αυτό συνεπάγεται μια δαπάνη χρόνου για να το κάνεις, να ξεφύγεις και να αναπτύξεις την κριτική σκέψη. Όμως μπαίνει το ηθικό ερώτημα, έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό, γιατί θα χάσεις, πρέπει στην πρώτη ηλικίου να ξέρει όλη την ύλη των μαθηματικών, έτσι το πρόσημο του τριωνύμου που δεν το ξανακάνει ας πούμε στην Δευτέρα ας πούμε, γιατί θα το χρειαστεί στην τρίτη ηλικίου. Επομένως το εξεταστικό σύστημα δηλαδή σε οθεί να ακολουθείς τον τυφλοσούρι των πανελλαδικών, δηλαδή αυτή είναι η απόλυτη αξία. Βεβαίως εγώ πιστεύω ότι οι βαθμοί είναι μεγάλοι. Υπάρχει ένας πληθωρισμός όντως, αλλά αυτό είναι ένα γενικευμένο πράγμα, δηλαδή παίρνουν όλοι. Παρόλα αυτά υπάρχουν καλοί μαθητές και πολύ καλοί μαθητές. Δηλαδή,
1: υπάρχουν αυτοί, το 5-10% είναι αυτοί και σχολείο δεν πάνε πάλι θα προοδεύσουν.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ότι κάποιοι έχουν μεγάλους βαθμούς, αλλά ότι δεν μένει κανείς και ότι δεν μπαίνουν μικροί βαθμοί. Υπάρχει δηλαδή μια γενικότερη τάση ότι εντάξει, ίσον προσπάθεια, κάτι που είναι ένα γενικότερο κλίμα στην ελληνική κοινωνία. Αλλά όμως εξακολουθώ να πιστεύω και τα βλέπω κάθε μέρα ότι υπάρχουν πολύ καλοί μαθητές. Το θέμα δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνουν μεγάλη βαθμία, αλλά ότι δεν μένει κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αλλά, το ζήτημα είναι ότι ο καλός μαθητής να πάρει και τον καλό βαθμό. Αυτός που διαβάζει και ας το πω. Αυτός όμως που δεν διαβάζει και είναι συνέχεια στην κοπάνα και στις εξετάσεις πάει δεν πάνε, δίνει λευκές κόλλες, δεν δίνει. Αυτός γιατί να περνάει? Τι μήνυμα του στέλνει σε αυτού του ανθρώπου για τη ζωή του? Ότι μπορεί να προχωράει στη ζωή χωρίς να κάνει τίποτα?
0: Είναι ένα γενικότερο θέμα. Θεωρώ ότι η ίδια η κοινωνία τους οθεί σε αυτό το πράγμα. Εσύ, όταν ξέρεις παραδείγματος χάρη ότι έχεις αδικαιολόγητες απουσίες, έτσι τι σημαίνει αδικαιολόγητες απουσίες? Έχεις 50 αδικαιολόγητες απουσίες. Δεν υπάρχει έννοια της αδικαιολόγητης απουσίας στην Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος να έρθεις κάθε μέρα στο σχολείο. Άλλο αν είσαι άρρωστος, ας πούμε, ή συμβαίνει κάτι πραγματικά. Ή όταν έχεις, ας πούμε, 50 αδικαιολόγητες απουσίες και πρόσεξε λίγο τι γίνεται, και είναι 15 ή 20 άτομα κάθε μέρα, οι οποίοι αργούν την πρώτη ώρα. Οκ, τους γίνεται η συμβουλή από το διευθυντή, δεν θα αργήσει αύριο κτλ. Και αυτή μέρα παραμέρα, οι ίδιοι 15-20 αργούν κάθε μέρα. Όταν δεν έχεις καμιά συνέπεια για αυτά που κάνεις και είσαι δικαιολογημένος και κατοχυρωμένος με τον νόμο ότι μπορείς να τα κάνεις, θα αργείς κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτοί δεν γράφουν όλο το σχολείο στα παλιά τους τα παπούτσια. Αλλά στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, επειδή μελέτησα εσωτερικούς κανονισμούς, αν λείψεις την πρώτη ώρα, έτσι απουσιάζεις, θα μείνεις μια ώρα παραπίσω. Όταν έχεις συνέπειες για αυτό που κάνεις, θα το ξανασκεφτείς. Όταν όμως δεν έχεις καμιά συνέπεια, τότε θα συνεχίσει να κάνεις αυτό εσαΐ. Είναι ένα γενικότερο πνεύμα δηλαδή και επειδή έχω ζήσει από τη δεκαετία του 80 το σχολείο, τότε όταν ξεκίνησα ο καθηγητής ήταν πραγματικά μια αυθεντία μέσα στην τάξη. Όσο περνάνε τα χρόνια όμως υπάρχει μια αγενικότερη αμφισβήτηση και αμφισβητείται ο ίδιος ο καθηγητής από τους πάντες για τα πάντα. Έτσι. Ακόμα και από τους ίδιους τους μαθητές. Αφιζητούν ακόμα και αυτά που λες. Έρχονται, παραδείγματος χάρη, στην περίοδο της πανδημίας, ήταν πολύ χαρακτηριστικό, μεταφέρουν τις απόψεις της οικογένειας. Δηλαδή σε ένα μεγάλο ποσοστό, 20-30%, ήταν ενάντια στα εμβόλια, παραδείγματος χάρη, τη θεωρία της εξέλιξης. Τότε ήταν ο δάσκαλος και ο καθηγητής ήταν η πηγή της γνώσης του σχολείου. Σήμερα το παιδί διαμορφώνεται μέσα από την οικογένεια, διαμορφώνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Δυστυχώς, εγώ κάνω μια στατιστική κάθε χρόνο, κάθε Σεπτέμβρη, ρωτάω πόσα παιδιά έχουν διαβάσει ένα βιβλίο. Λοιπόν, σε κάθε τμήμα...
1: Σχολικό βιβλίο εννοείς.
0: Εξωσχολικό βιβλίο, ναι.
1: Σημαντική ερώτηση.
0: Σε κάθε τμήμα υπήρχαν όλα τα χρόνια 7-8 άτομα που διάβαζαν. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια μειώνεται δραματικά, σε σημείο να είναι ένα ή δύο ή τρία παιδιά που διαβάζουν ένα βιβλίο το καλοκαίρι, και αυτό είναι δραματικό. Καταρχήν φαίνεται η διαφορά. Αυτοί που διαβάζουν βιβλία γενικότερα έχουν μια πολύ καλύτερη συγκρότηση πνευματική, κοινωνική κτλ. Και είναι, διακρίνονται και από τους υπόλοιπους. Αλλά ακόμα χειρότερο είναι να βλέπεις παιδιά που έρχονται σχολείο και νιστάζουν Λοιπόν, και τους ρωτώ επίτηδες, για πες μου λοιπόν, τι ώρα κοιμήθηκες χθες? Λοιπόν, και κοιμούνται ας πούμε στις 2, στις 3, στις 4, έτσι, γιατί είναι όλη τη μέρα με το κινητό και μιλούν με ή διαβάζουν διάφορα. Δηλαδή είναι εμφανής η διαφορά που σημαίνει και μια πνευματική διάσπαση, όλοι αυτοί οι περισπασμοί σε βγάζουν έξω από το αντικείμενό σου. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είσαι μαθητής της τρίτης γυμνασίου, της πρώτης λυκείου ας πούμε και να κοιμάσαι 3 και 4 η ώρα. Λοιπόν, επομένως την επόμενη μέρα το σχολείο είναι άχρηστο. Αλλά αυτά είναι προβλήματα της οικογένειας και της σχολείας της οικογένειας και της κοινωνίας που δυστυχώς δεν μπορείς να παρέμβεις.
1: Ένα θέμα στο οποίο θα στο ρώταγα παρακάτω, είχα ούτως ή άλλως. Θέλω πρώτα να μου πεις, οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη πώς αλλάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, τι προσφέρουν και τι μπορούν να προσφέρουν. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι για τα social media. Ήδη το ανέφερες. Τι έχουν προσφέρει, τι ζημιά έχουν κάνει και πώς μπορούν να ρυθμιστούν?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι υπάρχει ένα παράδειγμα. Είναι, προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι άλλες υπολογιστές και τα λοιπά μπορούν να προσφέρουν στο μαθητή με κάποιες προϋποθέσεις. Τα πειράματα, η εμπειρία που υπάρχει ας πούμε στις σκανδιναβικές χώρες, στη Φιλανδία, στη Δανία και τα λοιπά, όπου ήταν οι πρώτες που εισήγαγαν τους υπολογιστές στο καθημερινό μάθημα και πληκτρολογούσαν, μετά από αρκετά χρόνια η εμπειρία λέει ότι αποσύρουν τους υπολογιστές και ξαναγυρίζουν στον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, ακόμα και αυτός ο παραδοσιακός τρόπος, το σημαντικό είναι ο μαθητής να σκέφτεται. Λοιπόν, κανένας υπολογιστής και καμιά τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να σου λύσει τα προβλήματα αν δεν σκεφτείς εσύ. Όπως είπα και στο τελευταίο μάθημα, εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πρώτα απ' όλα να καλλιεργήσουμε την φυσική νοημοσύνη. Και το σχολείο είναι ο χώρος και η ηλικία που θα την καλλιεργήσουμε αυτή. Δηλαδή στα μαθηματικά τους κάνεις μια άσκηση, τους λες τη θεωρία, τους κάνεις ένα παράδειγμα στον πίνακα. Πρέπει να πιάσει το στυλό ο ίδιος ο μαθητής, να προσπαθήσει να κάνει λάθος, να το ξανακάνει μέχρι να το μάθει. Λοιπόν, όταν προσφέρεις είτε στο lisari.gr είτε στην τεχνητή νοημοσύνη που πια δίνεις τις ασκήσεις του μαθήματος, πραγματικά εγώ ρωτάω τους μαθητές και οι περισσότεροι από αυτούς ξέρουν και δίνουν τις ασκήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μαθαίνεις τίποτα όμως, διότι όπως λένε οι Κινέζοι, έχουν μια πολύ μεγάλη, δεν ξέρω αν είναι παροιμία, που λέει ότι ακούω και ξεχνώ, βλέπω και καταλαβαίνω. Λοιπόν, γράφω και μαθαίνω. Λοιπόν, ό,τι περνάει μέσα από το στυλό του μαθητή, αυτό είναι η γνώση. Μπορείς να ακούς διάφορα πράγματα, μπορείς να βλέπεις διάφορα πράγματα, μπορείς να βλέπεις λύσεις ολόκληρες. Αλλά αν δεν προσπαθήσεις ο ίδιος, μέσα από το λάθος κατακτάς τη γνώση. Όταν λοιπόν λείπει αυτή η τριβή και βλέπεις άπειρες οθόνες, δεν πρόκειται να μάθεις τίποτα. Λοιπόν, και δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έρχονται μαθητές ας πούμε στο γυμνάσιο, οι οποίοι δεν ξέρουν στοιχειώδη πράγματα, ας πούμε στα μαθηματικά, δηλαδή δεν ξέρουν ας πούμε να κάνουν προσθέσεις κλασμάτων ή να ξέρουν προπαίδεια, γιατί τα κάνουν όλα με το κομπιουτεράκι και τους λείπουν στοιχειώδεις γνώσεις. Λοιπόν, η τεχνολογία λοιπόν είναι ένα χρήσιμο πράγμα όταν χρησιμοποιείται σωστά. Όταν όμως είναι υποκατάστατο για όλα, τότε δεν μαθαίνεις τίποτα, όπως και με την αντιγραφή. Για σκεφτείτε, υπάρχουν πολλοί μαθητές που βλέπουν συνεχώς από το συμμαθητή τους τι κάνει. Λοιπόν, αυτοί σε πληροφορώ ότι μένουν αγράμματοι, γιατί αν δεν προσπαθήσεις ο ίδιος να κάνεις να λύσεις μια άσκηση, να σκεφτείς πάνω σε κάτι, δεν πρόκειται να μάθεις τίποτα.
1: Και σε αύριο στη ζωή του, όταν θα πάει να ενταχθεί στον εργασιακό του αξίδι, τον εργασιακό ή επαγγελματικό του βίο, θα το συναντήσει μπροστά του αυτό?
0: Βεβαίως θα το συναντήσει και όπως λέω στους μαθητές, την πρώτη μέρα που έρχονται στο σχολείο, τους ρωτάω γιατί ήρθαν. Δηλαδή σου ρωτάω, αν δεν σας σήκωνε σήμερα η μαμά έτσι και σας έκανε το γάλα και τα λοιπά και δεν ήταν υποχρεωτικό να έρθει στο σχολείο, πόσοι θα ερχόσασταν? Λοιπόν, σε πληροφορώ, ζήτημα είναι 2-3 άτομα. Λοιπόν, άρα υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα πρόβλημα, να πείσουμε για την αξία της γνώσης. Λοιπόν, και εκεί μπαίνω στη διαδικασία, ας πούμε, και του συζητάω γιατί χρειάζονται τα μαθηματικά, γιατί χρειάζεται η γλώσσα, ας πούμε, γιατί ωραία, μπορεί να ξέρουμε γλώσσα να μιλάμε μεταξύ μας, αλλά όταν θα χρειαστεί η στιγμή όμως να διαβάσεις τη συνταγή ενός φαρμάκου για να καταλάβεις τις παρενέργειες, δεν θα το καταλάβεις γιατί δεν ξέρεις χημεία. Όταν θα χρειαστεί να πάει να κάνεις το βιογραφικό σου, δεν θα ξέρεις να το κάνεις γιατί δεν ξέρεις καλά την ελληνική γλώσσα. Όταν θα χρειαστεί να μιλήσεις υπεύθυνα απέναντι στον καθηγητή σου, απέναντι στο διευθυντή, απέναντι στον αστυνομικό, απέναντι στον πολιτικό, απέναντι σε οποιονδήποτε να πάρεις δημόσια το λόγο, εκεί σε πιάνει ο γλωσσοδέτης. Δεν αρκεί να ξέρεις τα χρηστικά ελληνικά, αλλά πρέπει να
1: ξέρεις σου αύριο
0: πραγματικά ελληνικά. Λοιπόν, επομένως έχουμε ένα αυτό που θεωρούνταν κάποτε αυτονόητο. Πρέπει να πείσουμε τα παιδιά ακόμα και για την αξία της γνώσης. Είναι ένα ενδιαφέρον επάγγελμα του καθηγητή, γιατί εγώ είχα πραγματικά την ευκαιρία να συζητάω με τα παιδιά, τα οποία σε ακούνε πραγματικά πάρα πολύ, αλλά δεν μπορείς όμως μόνος σου να αλλάξεις τον κόσμο και τους χαρακτήρες. Αλλά έστω και αυτοί όμως που σε ακούν, είναι σημαντικό, γιατί είναι πολλά παιδιά που σε ακούν.
1: Μα και αυτό που είπες πολύ σημαντικό, και εγώ συνειδητά πρώτη μου επιλογή ήταν η φυσική, γιατί είμαι ερωτευμένος με την φυσική. Μ' άρεσαν και τα μαθηματικά. Εδώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω, γιατί η πλειοψηφία των μαθητών και στα δικά μας χρόνια, φαντάζομαι και παλιότερα, σήμερα ακόμη περισσότερο, θεωρούν τα μαθηματικά στριφνά και αχρίαστα, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Τα μαθηματικά είναι ίσως τα πιο χρήσιμα από όλα, ειδικά σήμερα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ κέραιη η ερώτηση που κάνεις. Λοιπόν, εγώ όταν κάθε φορά την πρώτη ώρα που μπαίνω στο Σεπτέμβριο μέσα, λοιπόν, τους γράφω ένα πράγμα στον πίνακα. Δεν φοβάμαι να κάνω λάθος. Λοιπόν, όποιος μαθητής αισθανθεί ότι τα μαθηματικά... Υπάρχει ο φόβος των μαθηματικών. Όποιος μαθητής αισθανθεί ότι τα μαθηματικά είναι δύσκολα και ότι αυτός δεν τα καταφέρνει, ό,τι το σκεφτεί μέσα του, λοιπόν, αυτός θα αποτύχει και δεν θα μάθει τα μαθηματικά. Πρέπει να έχει σημασία δηλαδή και το πώς θα κάνεις. Πρέπει να καταλάβουν οι μαθητές, έτσι και οι καθηγητές βέβαια, ότι το λάθος είναι συνυφασμένο με τα ίδια τα μαθηματικά, γιατί τους λέω, γιατί όλοι οι συμμαθητές σας κάνουν λάθος, γιατί και εγώ που είμαι καθηγητής κάνω λάθη στα μαθηματικά και γιατί και οι μεγαλύτεροι μαθηματικοί έκαναν λάθη. Λοιπόν, το λάθος είναι συνυφασμένο με τα μαθηματικά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να είσαι σε μια συνεχή διαδικασία όπου αναγνωρίζεις το λάθος, έτσι, το διορθώνεις, βλέπεις γιατί έκανες το λάθος, γιατί πρέπει να ξέρεις και να διαβάζεις. Δυστυχώς δεν ξέρουν ούτε οι μαθητές να διαβάζουν. Γιατί αν δεν ξέρεις, ας πούμε, τις ιδιότητες των δυνάμεων, έτσι, τις οποίες τις κάναμε, τις έχεις στη σελίδα 17 και τις κάναμε και έπρεπε να τις μάθεις και τις βάλαμε να τις γράψουμε στο θρανείο μια και δύο και τρεις φορές και δεν τις έμαθες, δεν φταίνε τα μαθηματικά, δεν είναι δύσκολα τα μαθηματικά, αλλά δεν έκανες εσύ τη δουλειά σου. Δηλαδή,
1: δεν το αφομοίωσες. Εγώ το λέω πάντα όταν συζητάω και με παιδιά, ότι τα μαθηματικά, όπως φυσικά και η φυσική, αν κατανοήσεις τη βασική τους λογική και τη δομή, στην αρχή όταν τα ξεκινάς, μετά από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο και θα τα αγαπήσεις, γιατί όλα χτίζονται πάνω στις αρχικές επενδύσεις γνώσης που θα κάνεις. Αν από την αρχή το πάρεις στραβά, λες όχι, αυτό είναι δύσκολο, δεν με αφορά, δεν κάνει, τέλειωσες. Μετά θα τρέξεις στην παπαγαλία, στα σκονάκια, στην κλεψιά και στην ψιλοαπάτη.
0: Γιάννη, υπάρχει και το εξής. Πραγματικά έχω καταλάβει ότι και ο καθηγητής παίζει σημαντικό ρόλο. Πρώτον, γιατί πρέπει να απαλλάξεις τους μαθητές από αυτή τη φοβία. Και δεύτερον, το πώς κάνεις το μάθημα, γενικά το πώς στέκεσαι μέσα στην τάξη, είναι μια μεγάλη τέχνη που δυστυχώς δεν σου τη διδάσκει κανείς. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δημιουργήσεις ένα παιδαγωγικό κλίμα μέσα στην τάξη, όπου θα υπάρχει ηρεμία και κατανόηση, γιατί μετά αν δεν υπάρχει αυτό, οτιδήποτε λες πάει χαμένο. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες όπου μπορεί κάποιος να είναι πολύ καλός καθηγητής, αλλά να μην μπορεί να μεταδώσει αυτά τα πράγματα. ακόμα και ο τρόπος που μιλάς, ότι πρέπει να μιλάς αργά, καθαρά, να σε καταλαβαίνει ο καθένας, να ζητάς πράγματα συγκεκριμένα που μπορούν να ανταποκριθούν οι μαθητές, να προχωράς βήμα-βήμα. Όλα αυτά είναι μια μεγάλη τέχνη που δυστυχώς δεν σου διδάσκει κανείς, όσα διδακτορικά και αν έχεις και όσα μεταπτυχιακά και αν έχεις. Γιατί
1: στα χρόνια τα φοιτητικά είχαμε ένα κατ' επιλογή μάθημα ψυχολογίας, δεν ξέρω αν το είχατε και εσείς στα μαθηματικά, που πηγαίναμε στη φιλοσοφική και το κάναμε, αλλά δεν το δίνει κανένα σημασία γιατί ήταν κατ' επιλογή.
0: Είχαμε δύο, φιλοσοφία και ψυχολογία.
1: Ήταν κατ' επιλογή όμως, δεν ήταν βασικά μαθήματα. Και δεύτερον, θα το πω και αυτό και θα το τονίσω, δεν υπήρχε, και επειδή κυρίως αυτή τη λόγω μαθηματικό και φυσικό εκπαιδευτική γινόταν εκείνη τα χρόνια, τώρα βέβαια κάνουν και πολλές άλλες δουλειές και είναι και καλό αυτό, πολλοί γίνονται ερευνητές και προχωρούν ακαδημαϊκοί κλπ. Και δουλεύουν και σε επιχειρήσεις και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και σημαντικό με τις νέες τεχνολογίες κλπ. Δεν υπήρχε και καθόλου, δεν υπήρχε μάθημα αυτό που συζητάμε τώρα, ρε παιδί μου, εκπαιδευτικό. Δηλαδή αυτό που κάνανε στις ακαδημίες, ας το πούμε τότε, και στη φιλοσοφική. Αφού καθηγητής θα γίνει αυτός και θα μπει και στην αίθουσα, μαθήματα βαριά και δύσκολα. Γιατί δεν τον εκπαιδεύεις και λίγο να έχει κάποια μαθήματα και κάποια τεστ κλπ. Να εκπαιδευτεί για εκπαιδευτικός, να μάθει. Αυτά τώρα που περιγράφεις.
0: Θα σου πω λίγο το εξής τώρα. Παρακολουθώ, δηλαδή, τα τελευταία, ας πούμε, 10-15 χρόνια, έρχονται στην εκπαίδευση εξαιρετικοί συνάδελφοι. Όλοι έχουν ένα-δυο μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ταυτόχρονα υπάρχει αξιολόγηση, αλλά δυστυχώς όμως η ουσία των πραγμάτων ακόμα και με την αξιολόγηση δεν υπάρχει. Η αξιολόγηση έχει γίνει μια γραφειοκρατική διαδικασία όπου κάθε χρονιά γράφουμε τα ίδια πράγματα και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Η αξιολόγηση έχει νόημα όταν αυτό βοηθά σε μια ανατροφοδότηση της παιδαγωγικής πράξης. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν όλη αυτή η αξιολόγηση πρώτα απ' όλα του εκπαιδευτικού έργου? Καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα. Τι έγιναν όλα αυτά τα συμπεράσματα? Πάνε κάπου, καταλήγουν κάπου όλα αυτά? Μας λένε που είμαστε, τι φταίει, τι δεν φταίει. Λοιπόν, και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από αυτή που είναι τώρα, τους ενδιέφερε η αξιολόγηση γιατί ήταν προαπαιτούμενα σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Λοιπόν, αλλά επί της ουσίας όμως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Γιατί από τη μια μεριά το Υπουργείο το βλέπει εντελώς γραφειοκρατικά, από την άλλη όλοι οι συνδικαλιστές το βλέπουν, το έχουν ανάγει σε ένα μείζον θέμα, αλλά η ουσία είναι όμως ότι τελικά δεν γίνεται τίποτα. Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία δεν προσφέρει ούτε στο ίδιο στο σχολείο. Γιατί δεν καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα? Γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα μέσα από την αξιολόγηση. Λοιπόν, παρόλο που υπάρχουν, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί απουσιάζονται ουσιαστικά ερωτήματα και απουσιάζει το πεδίο της συζήτησης. Δεν είναι μια διαδικασία χωρίς ουσία, δηλαδή.
1: Για να ολοκληρώσουμε την... Καλά, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, να σου πω και τις προσωπικές μου εμπειρίες κλπ. Από το 5ο αρένων, όπως ήρθα από το Στριμωνικό Σερών για να πάω στο πρακτικό για να σπουδάσω φυσικός. Στο πρώτο μήνα είχαμε ένα καθηγητή μαθηματικών, δεν θα είμαι βέβαιος τώρα ο άνθρωπος, αλλά δεν χρειάζεται να πω και το όνομά του, αν μας ακούνε συμμαθητές εκείνης εποχής, γιατί τα συζητάμε στα reunion που κάνουμε. Λοιπόν, σήκωνε στο παρακάτω μάθημα, το έκανε υποτίθεται με τους μαθητές. Και στο πρώτο μήνα, τώρα που είχα έρθει εγώ από το χωριό, σήκωσε κάνα δύο και τα παιδιά ξέρανε, δηλαδή να γράψουν στον πίνακα την εξίσου κάτι που έβαζε να το λύσουν. Σήκωσε και εμένα κάποια στιγμή και εγώ κόμπλαρα. Και μου γυρνάει και μου λέει, βέβαια έρχεστε από τα χωριά με τα 20ράκια, σου βάλω ένα πενταράκι, θα σου δείξω εγώ. Πόσο παιδαγωγικό ήταν αυτό, δεν μπορώ να σου πω τι σόκα έπαθα. Μετά βέβαια έμαθα ότι εκείνη τα παιδιά έκαναν ιδιαίτερο και έκαναν σε αυτόν ιδιαίτερα, αλλά τα αφήνω αυτό. Γράψαμε εξετάσεις, τότε δίναμε και τις δίμηνες, όπως θυμάμαι στο δίμηνο, στο τέλος του δίμηνου, μας έβαλε εξετάσεις και έγραψα καλά γραπτό και φυσική και μαθηματικά και φυσικά ξεπέρασα το αρχικό σοκ, γιατί θα μου οδηγούσε σε κατάθλιψη και θα τα παρατούσα. Αυτό τι στάση είναι αυτή, τι παιδαγωγική, ποιος μπορεί να μιλήσει?
0: Ήταν πολύ αντιπαιδαγωγικό, δηλαδή δεν είναι, προφανώς δεν ήταν σοβαρός αυτός ο συνάδελφος και δεν είχε αίσθηση του σχολείου, γιατί τουλάχιστον το σχολείο είναι ένας χώρος που βλέπει τα παιδιά ισότιμα, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη και πρέπει να προσπαθείς, κάθε μαθητής είναι ένα λουλούδι που πρέπει να μπορεί να ανθίσει, να του δώσει δηλαδή τις δυνατότητες να ανθίσει. Γιατί η εμπειρία η δική μου λέει το εξής, όσο περνούσαν τα χρόνια έβλεπα τους μαθητές ότι δεν ήταν μόνο μαθητές, αλλά ήταν άνθρωποι ξεχωριστοί, και μαθαίνεις εκεί πέρα λοιπόν ότι ο κάθε μαθητής έχει το δικό του πρόβλημα. Υπάρχει μια ανθρώπινη διάσταση από πίσω, η οποία πραγματικά είναι συγκινητική, να βλέπεις κάποιο μαθητή που είναι μοναχός στην αυλή και υπάρχουν πίσω άλλα προβλήματα, ή να βλέπεις ένα παιδί να κλαίει στα σκαλιά του σχολείου, έτσι, γιατί πρέπει να φύγει σε άλλο σχολείο γιατί οι γονείς του χώρισαν, ή να βλέπεις μαθητές ή μαθήτρες να μην μπορούν να σηκωθούν στον πίνακα γιατί έχουν άγχος και φοβάνται. Λοιπόν, όσο περνάνε τα χρόνια ανακαλύπτει δηλαδή την ανθρώπινη πλευρά, ότι πίσω από κάθε μαθητή είναι μια ιστορία την οποία όσο την αγγίζεις, ας πούμε, δεν βλέπεις το μαθητή, είναι ένας άνθρωπος πίσω από κάθε ιστορία και πρέπει να τον βλέπεις συνολικά και όχι μόνο ως ένα μαθητή που πρέπει να πάρει ένα 8, 10, 18 κτλ. Με τον βαθμό. Και αυτό σε κάνει πιο όριμο τουλάχιστον, όποιος είναι υπεύθυνος μέσα από τα χρόνια διδασκαλίας, αποκτάς μια πολύ μεγάλη εμπειρία και μια οριμότητα, πιστεύω.
1: Τώρα και στο λογοτέχνη συγγραφέα, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καραγιάννη, αγαπητέ Μάκη, και σε ευχαριστώ για αυτή την πολύ ευαθητική συζήτηση σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, θα έλεγα, και της δικής σου ζωής, πολύ σημαντική, με ένα τεράστιο απόθυμα εμπειριών και γνώσεων. Καταστάλαγμα, θα έλεγα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα τα γράψει και πιο αναλυτικά και θα τα διαβάσουμε. Ο συγγραφέας, ο Μάκης ο Καραγιάννης, ποιο βιβλίο τελευταία έγραψε και τι σκέφτεται, τι γράφει τώρα?
0: Ναι, το τελευταίο μου βιβλίο ήταν «Η τέχνη του μυθιστορήματος». Ήταν ένα δοκίμιο πάνω στο μυθιστόρημα, το οποίο παρουσίαζε όλες τις πλευρές του μυθιστορήματος, την αφήγηση, τους χαρακτήρες, την πλοκή, τη γλώσσα, τη μυθιστορηματική αλήθεια. Και αυτό το έκανε μέσα από μια ιστορική εξέλιξη του μυθιστορήματος, μέσα από όλα τα αισθητικά ρεύματα, δηλαδή το κλασικό μυθιστόρημα ή το ρεαλιστικό μυθιστόρημα, το μοντερνιστικό, την εποχή του μεταμοντέρνου. Ήταν ένα πολύ ωραίο δοκίμιο και νομίζω είναι χρήσιμο και για όλους τους αναγνώστες, αλλά ακόμα και για συγγραφείς. Βεβαίως τον τελευταίο χρόνο έχω ξεκινήσει ένα καινούριο μυθιστόρημα και από εδώ και πέρα, από τις 30 Ιουνίου, δηλαδή σε 2-3 εβδομάδες, θα έχω πολύ περισσότερο χρόνο, γιατί δεν θα πάω σχολείο, να αφιερώσω, ας πούμε, στην συγγραφή του μυθιστορήματος, που είναι πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που σε τραβάει εκεί πέρα χωρίς να μπορείς να αντισταθείς. Αλλά θα μου λείπει λίγο το σχολείο, αλλά θα πάω να πίνω κανένα καφέ, έτσι για να μπορώ να...
1: Πότε θα το έχουμε, πότε θα ολοκληρωθεί, πότε θα το βρούμε στα βιβλιοπωλεία, το νέο σου δημιουργείο?
0: Είμαι ακόμα στην αρχή, στο 30% δηλαδή περίπου του μυθιστορήματος, οπότε κανένα χρόνο, 1,5 νομίζω ότι θα χρειαστεί ακόμα.
1: Για να το ψάχνεις τόσο πολύ βαθιά, δεν το ξεπετάς δηλαδή στα γρήγορα όπως πολύ, δεν είσαι εμπορικός?
0: Δεν έχει νόημα να βγαίνεις κάθε χρονιά με ένα βιβλίο, έτσι. Ο Φλομπέρ έκανε 7 χρόνια για να γράψει τη Μαντάμ Μποβαρή. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι, υπάρχει αυτό που λέμε, ας πούμε, είναι το άγχος της ύπαρξης. Υπάρχω επειδή εκδίδω, αλλά το θέμα είναι ένα βιβλίο ή ένα μυθιστόρημα που μπορεί να είναι κάτι ουσιαστικό και όχι, δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, κάποια εμπορική πλευρά ή το να γράψω πολλά μυθιστόρηματα.
1: Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Μάκης Καραγιάννης, μαθηματικός καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση, προσφάτως αφιπηρητής σας, αλλά και λογοτέχνης συγγραφέας. Εδώ, δικός μας, Σαλονικιός. Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι, καλή δημιουργία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Γεια σου. Φίλες και φίλοι, τώρα ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή της φιλόξενης χρόνια του Flash 9,4. Τις εκπομπές του Flash μπορείτε να τις ακούτε μετά το τέλος τους, ανεβαίνουν όλες. Φροντίζει ο Χρήστος, ο Χρήστος Νάκος, στο κανάλι του Flash, στο YouTube, flash9.4.gr. Ειδικά τις δικές μου συνομιλίες, τη δική μου εκπομπή και την αρχική μου πολιτική ανάλυση, μπορείτε να βρίσκονται και στο δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε «Μας αφορά», τον τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Παγκλώτης, πατάτε και έχετε μπροστά όλο το μενού. Ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια στη ζωή και στις επιλογές σας, φίλες και φίλοι. Και εμείς θα πάμε τώρα στο σύντομο διευθυντήσιο και τις διαφημίσεις. Θα τα πούμε αύριο. Το βράδυ ξεκινάει και Μουντιάλ. Έτσι, οπότε από εδώ και πέρα, όσοι έχετε και χρόνο και διάθεση και σας αρέσει το ποδόσφαιρο, θα μπορείτε κάποιον από τον χρόνο σας, διασκεδάζοντας, να τον καταναλώνετε, παρακολουθώντας και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στη δημόσια τηλεόραση. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις ξεκινά την Παρασκευή η Διακομματική Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούστηκαν στη Βουλή για την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των προτινόμενων αλλαγών. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια διπλή δολοφονία στο Αίγιο μητέρας και γιού, με βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και απολογείται την Παρασκευή. Βροχές προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι.

0: 2310-517-176.
1: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

φύγεις για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Μα πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα? Σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς κινείται ο πλανήτης, γιατί μετρά αντίστοιχα ο χρόνος TikTok, TikTok, TikTok και 10 ώρα Ελλάδος σφυρίζει σέντρα για το Μουντιάλ του 2026 που ξεκινά σε λίγες ώρες ουσιαστικά από τώρα. Το μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχουμε δει ποτέ θα είναι αυτό, διότι θα έχει 109 αγώνες παρακαλώ. Αλλάζουν πολλά στο φετινό Μουντιάλ, αλλάζουν οι χώρες, αλλάζει ο τρόπος που θα βλέπουμε πράγματα. Καταρχάς, να πούμε καλησπέρα, καλωσορίσατε στη ραδιοφωνική φιλοσοφία. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που σήμερα φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Και σήμερα λοιπόν θα πάμε μέχρι την άλλη όχθη του Ατλαντικού, μέχρι το Μέξικο, διότι εκεί θα σφυρίξει σήμερα στις 10 ώρα Ελλάδος η σέντρα στο πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική. Και τώρα εσείς αν έχετε την απορία, γιατί λέγεται Μουντιάλ το παγκόσμιο κύπελο? Διότι το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά διοργανώθηκε στην Ουρουγουάη, η οποία ήταν και η πρώτη χώρα που το κατέκτησε. Και ακριβώς επειδή στα ισπανικά Mundo είναι ο κόσμος, Μουντιάλ λοιπόν ήταν η ονομασία που δόθηκε στο παγκόσμιο κύπελο. Και κάπως έτσι λοιπόν κατέληξε και λέγεται Μουντιάλ. 48 ομάδες έχουν αυξηθεί από 32, 12 ομίλοι με 4 ομάδες ο καθένας. Στην επόμενη φάση των 32 περνούν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλο και μαζί τους θα περάσουν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Θα δούμε λοιπόν πολύ θέαμα για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Έχουμε την Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν, το πράσινο κακροτήρι, το Κάπο Βέρδε και μια υπέροχη χώρα που μας έκανε εντύπωση όλους, που την έχουμε λατρέψει, που την υποστηρίζουμε έτσι κι αλλιώς, έχει γίνει η χώρα της καρδιάς μας, είναι το Κουρασάο παρακαλώ. Είναι ένα μικρό νησάκι το οποίο βρίσκεται στην Καραϊβική, το οποίο αριθμεί 150.000 κατοίκους. Για να υπολογίσω, νομίζω στην Τούμπα οι κάτοικοι πρέπει να είμαστε περισσότεροι, υπολογίζω ότι κάπου 300-350.000. Βάλτε λοιπόν με το μυαλό σας, 150.000 κατοίκους έχει το Κουρασάο, κατάφερε και ήρθε στο Μουντιάλ και ήρθε πολύ έτσι φαντασμαγορικά. Αρνήθηκε να μπει στα πολυτελή αυτοκίνητα τα οποία παρέχονται και ήρθε με ένα μικρό λεωφοριάκι από αυτά που έχουν στις χώρες της Καραϊβικής, βαμμένο κίτρινο και μπλε, και χωρίς να έχει παράθυρα. Να σας πω φυσικά ότι το Μουντιάλ θα μπορέσετε να το δείτε από την ελληνική τηλεόραση, και αν είστε έτσι λίγο ξενύχτιδες, τότε θέλω να σας πω ότι στις 2 η ώρα θα γίνει και η τελετή έναρξης, που η οποία θα είναι πολύ φαντασμαγορική. Η Σακίρα θα είναι αυτή η οποία θα τραγουδήσει το τραγούδι «Die Die», που σημαίνει «Πάμε πάμε» ή «Έλα έλα», όπως προτιμάτε το μεταφράζετε. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Κάθε χρόνο υπάρχει, κάθε 4 χρόνια μάλλον που διοργανώνεται το Μουντιάλ, υπάρχει και ένα επίσημο τραγούδι που το χαρακτηρίζει. Βέβαια το άλλο τραγούδι μάλλον δεν την είχε φέρει και πάρα πολύ γούρι. Είχε γνωρίσει τον Ζεράρ Πικέ, ο ίδιος την είχε πει ότι θέλει να την συναντήσει και στον τελικό που θα το ξανατραγουδούσε. Έγινε, τη συνάντησε, οι δυο τους παντρεύτηκαν, μάλλον δεν παντρεύτηκαν. Έκαναν 2 παιδιά, ωστόσο το διαζύγιο τους ήταν αρκετά επώδυνο, όπως είπε η ίδια η καυτή η Κολομβιανή Σταρ. Λέτε να αλλάξει κάποια στιγμή η ζωή της. Στα φώτα του Μουντιάλ λοιπόν, να σας πω ότι στο γήπεδο αυτό, το υπέροχο γήπεδο των Ατσέκων όπως λέγεται, στην πόλη του Μεξικού, είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο, 100.000 θέσεις. Έχει μειωθεί κατά λίγο για να μπορέσουν να μπουν οι VIP κερκίδες. Και θέλω να σας πω ότι σε αυτό το γήπεδο στέφτηκαν βασιλιάδες, δύο πραγματικοί βασιλιάδες του ποδοσφαίρου. Δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, κατά πολλούς οι σπουδαιότεροι στον κόσμο, μαζί σίγουρα με τον Ρονάλντο Ναζάριο, το Ρονάλντο το φαινόμενο, και τον Λιονέλ Μέση λένε κάποιοι που θα τον δούμε να παίζει στο Μουντιάλ αυτό. Να σας πω ότι σε αυτό το στάδιο, το οποίο θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά Μουντιάλ, στέφθηκε πρωταθλητής κόσμου ο Πελέ, αλλά και ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Σε αυτό το γήπεδο που θα δούμε τον σημερινό αγώνα και την τελετή έναρξης, έχει μπει το θρυλικότερο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ. Είναι αυτό το γκολ όπου ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα περνά όλη την εθνική Αγγλίας και σκοράρει, αλλά εκεί έχει μπει και το χέρι του Θεού. Επομένως στην τελετή έναρξης θα δούμε και τα ολογράμματα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και του Πελέ, που δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτό το Μουντιάλ. Φυσικά στο Μουντιάλ αυτό θα είναι και ο Λιονέλ Μέση,
Για να υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιος πρωταθλητής θα είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι πλέον αισίως 42 ετών. Βέβαια, δεν είναι ο γυραιότερος, δεν είναι σωστό, εντάξει, 42 χρονών, δεν είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αγωνιστεί. Ο Εσάμ Ελ Χανταρί, ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, το 2018 όταν αγωνίστηκε, ήταν 45 ετών και 161 ημερών. Ο Φαρίντ Μοντογόν από την Κολομβία, 43 ετών και 3 ημερών, τερματοφύλακας που είδαμε και το 2014. Και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός αυτός παίκτης, ήταν 42 ετών και 39 ημερών, ως επιθετικός αγωνιζόταν όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο φυσικά, και παραμένει μέχρι και σήμερα ο μεγαλύτερος ηλικία παίκτης που σκόραρε σε μουντιάλ. Δεν ξέρω, πρέπει να δω λίγο τις μέρες που, τις ακριβείς μέρες του Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί κάτι μου λέει ότι θα σκοράρει και αυτός σε μουντιάλ. Και έτσι όπως είμαστε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, να ακούσουμε το τραγούδι αυτό το οποίο αναδείχτηκε το διασημότερο τραγούδι του μουντιάλ, και να πάμε μια βόλτα μέχρι τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Γιατί εκεί συμβαίνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα και έχουμε λευκή νύχτα το Σάββατο που μας έρχεται. Εκδηλώσεις υπέροχες, μοναδικές. Σε πάρα πολύ λίγο θα βρεθούμε λοιπόν στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου για να μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, για να μάθουμε όλα αυτά τα υπέροχα που θα συμβούν το Σάββατο στον Εύωσμο.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, σε μουντιαλικούς ρυθμούς κινείται ο πλανήτης ολόκληρος. Όπως σας έλεγα λίγο πριν, το διασημότερο τραγούδι σε όλες τις διοργανώσεις του Μουντιάλ, La Copa de la Vida, 1998. Ήταν τότε που η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν στέφθηκε πρωταθλήτρια σε εκείνον τον τελικό απέναντι στην μαγική Σελεσάου, που μεταξύ άλλων ήταν και ο Ρονάλντο, το φαινόμενο που κατά πολλούς και κατά τη δική μου γνώμη είναι ο σπουδαιότερος ίσως εν ζωή ποδοσφαιριστής, μαζί με τον Λιονέλ Μέση φυσικά. Αφήνουμε όμως τους ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, γιατί σας έλεγα λίγο πριν ότι ναι μεν ο πλανήτης είναι σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, αλλά ο πιο νεανικός δήμος της πόλης μας είναι σε ρυθμούς προετοιμασίας, σε ρυθμούς λευκής νύχτας, διότι το Σάββατο που μας έρχεται θα διοργανωθεί μια υπέροχη βραδιά, μια λευκή νύχτα από αυτές που έχουν γίνει θεσμός, από αυτές που έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ και από αυτές που κάνουν την καρδιά όλης της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης να χτυπά στην περιοχή του Ευόσμου. Διότι δεν είναι μόνο ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι και τις 12 το βράδυ, δεν είναι μόνο ότι θα υπάρχουν υπέροχες προσφορές από τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι ότι θα υπάρξουν και πάρα πολλές παράλληλες δράσεις, διασκεδαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις, μια υπέροχη συναυλία με την Φέη Ρουμπίνη, πάρα πολλά και πάρα πολύ όμορφα είναι τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον πλέον αρμόδιο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο ηθινονούς πίσω από αυτή την βραδιά, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Κορδίου Ευόσμου, τον κύριο Νίκο Κουγιούμτζε. Καλησπέρα σας κύριε Αντιδήμαρχε και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, γιατί ξέρω ότι είναι πυρετώδης οι προετοιμασίες για την τέταρτη λευκή νύχτα που θα ζήσουμε στο Ελευθέριο Κορδελιό. Θέλω έτσι να μας δώσετε αυτή τη στιγμή λίγο το κλίμα των προετοιμασιών για όλα αυτά που θα ζήσουμε.
1: Όπως είπατε και πριν στο προλογισμό σας, ότι ο Δήμος μας νομίζω ότι έχει αποδείξει πλέον ότι έχει καταφέρει να κάνει το θεσμό της Λευκής Νύχτας να τον ανυψώσει τόσο ψηλά που πλέον όλη η Ελλάδα έχει ακουστεί, ο Δήμος μας για αυτό το λόγο. Ένας από τους λόγους. Στο Δήμο Κορδελιού, στην κοινότητα του Κορδελιού Ευόσμου, αυτή τη στιγμή, στο Σάββατο που μας έρχεται, διοργανώνουμε την τέταρτη Λευκή Νύχτα, την τρίτη υπό τη δική μας διοίκηση. Ένας θεσμός που πλέον έχει αγαπηθεί από τον κόσμο, έχουμε καταφέρει να τον κάνουμε τόσο δημοφιλή που έχουμε επισκέπτες από, όχι μόνο από το πολιτιστικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, αλλά και από όλους τους διπλανούς νομούς. Και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να κάνουμε τον κόσμο να περνάει και καλά, αλλά και τα καταστήματά μας αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, είναι πανέτοιμα. Εργαζόμαστε γι' αυτό πολύ καιρό, εδώ και πολύ καιρό. Είμαστε έτοιμα με προσφορές μας, ώστε να ευχαριστήσουμε αυτόν τον κόσμο, αυτούς τους επισκέπτες που θα έρθουν και φυσικά να περάσουν πάρα πολύ όμορφα στην μεγάλη συναυλία που θα έχουμε το βράδυ.
0: Εγώ θέλω να πω, κύριε Κουγιούμτζη, γιατί είχα και τη χαρά και τη τιμή να παρουσιάσω την Μία Λευκή Νύχτα, ότι αυτό που μου έκανε την πάρα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το πλήθος του κόσμου, ότι ουσιαστικά χάνεται το μάτι σου από τον κόσμο που υπάρχει στην πλατεία Ευόσμου. Είναι το κατάμεστη, νομίζω ότι είναι λίγο. Και το δεύτερο πράγμα που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ο τρόπος που κάνουν τις προσφορές οι καταστηματάρχες μέσα από την καρδιά τους, ότι όλοι έχουν και ένα κερασματάκι, ένα χαμόγελο, έναν καλό λόγο, ότι το χαίρονται τόσο πολύ, έχετε καταφέρει και το χαίρονται τόσο πολύ, που νομίζω ότι είναι η νύχτα αυτή πόλος έλξης για όλους εμάς τους δημότες που διαμένουμε σε άλλους δήμους και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ο Δήμος μας έχει αποδείξει ότι έχει μια από τις καλύτερες αγορές και τα καταστήματά μας είναι πλέον, έχουν εξελιχθεί σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Το κάνουμε, όπως είπατε, με χαρά. Νομίζω ότι όλα τα καταστήματα περιμένουν αυτή τη βραδιά με μεγάλη αγωνία και χαρά για να εξυπηρετήσουμε τους πολλούς επισκέπτες μας. Νομίζω έχουμε καταρρύψει τα ρεκόρ. Νομίζω ότι έχουμε καταρρύψει τα ρεκόρ. Πέρσι στην κοινότητα Ευόσμου, γιατί εμείς ο Δήμος μας αποτελείται από δύο κοινότητες και στις δύο κοινότητες κάνουμε λευκές νύχτες, στην κοινότητα του Ευόσμου πήραμε και το Πλατινένιο Βραβείο και το Χρυσό στα Best Awards. Αυτό πάμε να καταφέρουμε και στην κοινότητα του Κορδελιού, να ανεβάσουμε και εκεί τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, γιατί και εκεί τα καταστήματά μας είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε καταστήματα και εμπορικά αλλά και εστίασης και νομίζω θα καλύψουμε καθ' ανάγκη. Φυσικά έχουμε σκεφτεί και για τους μικρούς μας φίλους πολλές εκπλήξεις. Νομίζω ότι και οι οικογένειες που θα έρθουν με τα παιδιά, νομίζω ότι και αυτά θα έχουν το μερίδιο, και νομίζω ότι θα είναι μεγάλο αυτό το μερίδιο, να περάσουν και εκείνα όμορφα.
0: Και εγώ θέλω να πω ότι επίσης και μου δίνετε την καλύτερη πάσα ότι έχετε και μερικά από τα πιο φημισμένα καταστήματα εστίασης εκεί, που φημίζονται για τις όμορφες γεύσεις που προσφέρουν. Και νομίζω ότι είναι και η ιδανική ευκαιρία για να γευτούμε και διάφορες λιχουδιές παράλληλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα καταστήματά μας και της εστίασης νομίζω ότι έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Νομίζω ότι ανταγωνιζόμαστε και ίσως είμαστε σε πολλά σημεία και καλύτερα από καταστήματα του κέντρου ή και τα ανατολικά. Και νομίζω ότι οι επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν μετά την γιορτή θα μπορούν να καθίσουν και σε εκείνα τα καταστήματα και να απολαύσουν τις όμορφες γεύσεις και τα υπέροχα πιάτα που φτιάχνουν.
0: Θα υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις, κυρία τη Δήμαρχε?
1: Θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Τα καταστήματά μας είναι όλα έτοιμα. Πολλά καταστήματα έχουν και δικά τους events. Και εμείς φυσικά έχουμε κανονίσει αυτά που έχουμε κανονίσει. Νομίζω ότι θα σας κρατήσουμε για μερικές εκπλήξεις για να τις δείτε όταν θα έρθετε.
0: Και όπως είπατε και πριν, είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορούν να έρθουν όλοι η οικογένεια μαζί, γιατί θα έχετε και ανιματέρ, θα έχετε και ξυλοπόδαρους, θα υπάρχει και το street party και διαδραστικά παιχνίδια για τα παιδάκια όλων των ηλικιών, από πολύ μικρά μέχρι και μεγαλύτερα παιδάκια. Και φυσικά κλείνεται με την κεντρική συναυλία που αναφέρατε λίγο πριν, με τη Φέη Ρουμπίνη.
1: Έτσι ακριβώς. Να τονίσω βέβαια ότι αυτή η Λευκή Νύχτα είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου με τον Εμπορικό Σύλλογο, με τον οποίο ο Δήμος μας έχει δύο εμπορικούς συλλόγους, ένα στην κοινότητα του Ευόσμου και ένα στην κοινότητα του Ελευθερίου Κορδελιού. Συνεργαζόμαστε και με τους δύο πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτή η συνεργασία έχει αποδώσει, γιατί ο κάθε θεσμός από μόνος του δεν αρκεί, νομίζω. Νομίζω ότι και εμείς πρέπει να αφουγκραστούμε το τι θέλουν τα καταστήματα μέσω του εμπορικού συλλόγου, και εμείς φυσικά είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλη αυτή τη γιορτή, και σε αυτή τη γιορτή συμμετέχει ο Δήμος στο 120%, θα πω, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια τόσο μεγάλη διοργάνωση έχει από πίσω μια υποστήριξη που χρειάζεται από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, από την υπηρεσία Πρασίνου, από την υπηρεσία Καθαριότητας, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά. Την επόμενη μέρα όταν ξυπνάει οι δημότες μας, ο Δήμος μας είναι πεντακάθαρος, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Από τη δημοτική μας αστυνομία, η οποία είναι εκεί για να διασφαλίσει τη σωστή μετακίνηση των δημοτών μας και των επισκεπτών μας. Και φυσικά νομίζω ότι αυτό το έχουμε αποκτήσει αυτή την εμπειρία στα προηγούμενα χρόνια, και πλέον νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να η Τηλευκή Νύχτα να είναι συνυφασμένη με το Δήμο μας.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση για όλους όσοι μείνουν στο κλεινό Νάστη, που θα είναι αρκετοί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ακόμα τα σχολεία δεν έχουν τελειώσει επί της ουσίας. Να πούμε ότι είναι στις οδούς Παπανδρέου Κωνσταντίνου Καραμαλή και στους πεζοδρόμους του Ελευθερίου Κορδελιού. Και θα ήθελα, κυρία τη Δήμαρχε, κλείνοντας και ευχαριστώντας σας πολύ, να σας ζητήσω να προσκαλέσετε εσείς όχι μόνο τους δημότες και τους κατοίκους του Ελευθερίου Κορδελιού, αλλά και όλους τους Θεσσαλονικείς, από όλη τη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης, στη Λευκή Νύχτα. Ποιος λοιπόν είναι ο κυριότερος λόγος που τους προσκαλείτε στην τέταρτη Λευκή Νύχτα στο Ελευθερίο Κορδελιό?
1: Ο Δήμος μας, όσο ο πιο νεανικός, έχει καταφέρει να δημιουργεί πάντα ζωντανές και όμορφες εκδηλώσεις, στις οποίες οι επισκέπτες έρχονται και περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι όσοι έχουν τη χαρά να έρθουν στις τελευταίες νύχτες που έχουμε διοργανώσει, φεύγουν πάντα με χαμόγελο, με πολύ καλές προσφορές από τα καταστήματά μας. Να ξέρετε, τα καταστήματά μας τα κάνουν πάρα πολύ καλές προσφορές για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Νομίζω ότι αξίζει σε όλους να συνδυάσουν και τα ψώνια τους, αλλά και να περάσουν πολύ όμορφα.
0: Το προσυπογράφω αυτό που λέτε. Οι τιμές και οι προσφορές που κάνουν οι καταστηματάρχες είναι πραγματικά, πραγματικά συγκλονιστικές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το λέω και το προσυπογράφω αυτό.
1: Και υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις, οι οποίες είναι με διάφορα δώρα, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν όλοι οι επισκέπτες.
0: Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας επισκεπτούμε, κυρία τη Δήμαρχε, μεθαύριο Σάββατο. Θα είμαστε λοιπόν εκεί 13 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: σας περιμένουμε όλους, σας περιμένουμε όλους και στα καταστήματά μας και το βράδυ στην πολύ όμορφη βραδιά με την Φέη Ρουμπίνη. Νομίζω ότι στο τέλος είναι αυτό που λέμε σε εισαγωγικά, θα κάψουμε το Δήμο με όμορφο τρόπο όμως.
0: Είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Να πούμε ότι είναι η συνευλία στις 10.30 στο Αμφιθέατρο του Κορδελιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Να είστε καλά, χαρά μου, σας περιμένουμε όλους.
0: Φυσικά θα τα πούμε από κοντά, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ όμορφη δράση πραγματικά και οι προσφορές είναι εξαιρετικές, δηλαδή σας το λέω πραγματικά, γιατί όταν είδα τις προσφορές και τις τιμές ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακές. Μία πάρα πολύ όμορφη λοιπόν πρόταση για όλους εσάς, για όλους εμάς που θα μείνουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη γενικότερα, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έχουμε και ένα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για μπουρίνια στην Μακεδονία μας προειδοποιεί από αύριο το μεσημέρι. Καταιγίδες θα έρθουν στη Χαλκιδική μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Είναι αυτό που μας κάνει ο καιρός, τα τερτύπια, τα κόλπα αυτά, ξέρετε, που περιμέναμε μας καίει μέσα στη βδομάδα. Και το Σαββατοκύριακο βρέχει. Κάτι τέτοιο φαίνεται λοιπόν ότι θα συμβεί και κατά τη διάρκεια αυτής της Παρασκευής και του Σαββάτου. Στην Χαλκιδική περιμένουμε να χαλάσει ο καιρός από τις προμεσημβρινές ώρες αύριο μέχρι και τις πρώτες πρωινές του Σαββάτου. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώνουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να πάμε έτσι μια βολτιλία και παρεούλα στη Νέα Παραλία, στις δράσεις της τέταρτης γιορτής ζωής. Μια πάρα πολύ σημαντική δράση, διότι είναι μια δράση η οποία μας μαθαίνει το πώς να κρατάμε τους συνανθρώπους μας στη ζωή. Ξέρετε, μαθαίνουμε τόσα και τόσα πράγματα, αλλά ένα πράγμα το οποίο δεν μαθαίνουμε, δυστυχώς, στα σχολεία, είναι τις πρώτες βοήθειες. Και ξέρετε, πραγματικά μέσα από τις πρώτες βοήθειες μπορούμε κυριολεκτικά να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή και τη ζωή ενός δικού μας ανθρώπου.

0: εκπαίδευση κάρπα για όλους μας, πολλές εκπλήξεις και ένα υπέροχο drone show. Διοργανώνεται όλο αυτό από τον Σύλλογο Αγάπης της Βασιλικής Κόμνου. Η Βασιλική ήταν ένα κορίτσι που έφυγε νωρίς από την ζωή, την πρόδωσε η καρδούλα της. Η μητέρα της όμως, η κυρία Ελένη Τσόνη και ο κύριος Δημήτρης Κόμνος, έχουν βάλει ως σκοπό ζωής να μετατρέψουν αυτή την απώλεια σε προσφορά. Έτσι λοιπόν διοργανώνουν αυτή τη γιορτή και σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε εδώ και την κυρία Ελένη Τσόνη, την μαμά της Βασιλικής Κόμνου, για να μιλήσουμε για αυτή τη γιορτή, γιατί στο τέλος της εκδήλωσης θα γίνει μια μεγάλη δωρεά, θα γίνει μια δωρεά μιας μηχανής στο ΕΚΑΒ, θα υπάρχει και ένα υπέροχο drone show. Όλα αυτά θα τα πούμε αφού κάνουμε πρώτα μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης.
1: Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε στον Θλάσσιο του 99,4 και όση ώρα ακούω το υπέροχο τραγούδι αυτό που ερμήνευσε μοναδικά ο Αντώνης Ρέμος, σκεφτόμουν ότι ξέρουμε πολλά πράγματα για την καρδιά. Ξέρουμε ότι η καρδιά των γυναικών χτυπά πιο γρήγορα από την καρδιά των ανδρών. Ξέρουμε ότι χτυπά πάρα πολύ γρήγορα όταν ερωτευόμαστε, όταν αθλούμαστε. Ξέρουμε ότι στην καρδιά κατοικούν πολλά από τα συναισθήματά μας, σύμφωνα με τα όσα λένε οι επιστήμονες αλλά και οι προτιμήσεις μας. Αλλά ξέρετε, δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς μπορεί να μην γνωρίζουμε το πιο σημαντικό. Το να θέσουμε σε λειτουργία μια καρδούλα. Αν σταματήσει, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με την κάρπα? Αλλά δυστυχώς βλέπετε, γνωρίζουμε όπως σας έλεγα και λίγο πριν και διδασκόμαστε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μαθαίνουμε να κάνουμε κάρπα. Και σας ανέφερα και λίγο νωρίτερα ότι θα μπορέσουμε να μάθουμε κάρπα σε μια πολύ σπουδαία γιορτή, στην τέταρτη γιορτή ζωής. Μία πόλη, μία καρδιά. Και μία καρδιά που αν και δεν χτυπά σε αυτόν εδώ τον κόσμο, εξακολουθεί να χτυπά και να βοηθά να χτυπούν και καρδιές άλλων παιδιών δυνατά. Αναφέρομαι στην καρδιά της Βασιλικής Κόμνου, η οποία μπορεί να έχει φύγει, όπως λέμε, από την ζωή, αλλά ουσιαστικά δεν έχει φύγει. Είναι εδώ και είναι αυτή η οποία δίνει τη δύναμη, δίνει την όθηση στη μητέρα της, στην Ελένη Τζόνη, και στον πατέρα της, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, τον Δημήτρη Κόμνο, για να προσφέρουν. Για αυτή λοιπόν την υπέροχη προσφορά, για αυτή την υπέροχη γιορτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης μας, στις ομπρέλες του Ζοκολόπουλου, θα μιλήσουμε με την μητέρα της Βασιλικής, με έναν υπέροχο άνθρωπο που μετουσίωσε την απώλεια σε προσφορά, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ελένη Τζόνη. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στον αέρα της πόλης.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Μα τα λέτε τόσο όμορφα που ειλικρινά με συγκινήσατε. Και τώρα τι να πω εγώ. Τα είπατε όλα εσείς ειλικρινά.
0: Να πούμε για τα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία κάνετε. Ξεκινώντας από την κάρπα, τα συζητούσαμε και λίγο μαζί και εκτός αέρα. Και λέγαμε δυστυχώς πόσα πράγματα μαθαίνουμε, πόσα πράγματα διδασκόμαστε και δεν μαθαίνουμε το πιο βασικό. Δεν εκπαιδευόμαστε στην κάρπα.
1: Ακριβώς έτσι, και δυστυχώς η άγνοια των Ελλήνων μας κατατάσσει στις χαμηλότερες χώρες από επιβίωση διακοπών. Δυστυχώς αγγίζουμε μόλις το 3,5%, αντίθετα με την Ολλανδία που αγγίζουν 39%. Κατ' εμέ, σαν καθηγήτρια φυσικής αγωγής, σαν εκπαιδευτικό, σαν εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών, θα έπρεπε να μπει βασικό μάθημα μέσα στην εκπαίδευση από τις μικρές ηλικίες. Θα πρέπει να διδάσκεται από καθηγητές φυσικής αγωγής, γιατί πρακτικά αυτοί είναι οι κατάλληλοι να διδάξουν, αφού ασχολούνται και με το ανθρώπινο σώμα, να εξηγήσουν στα παιδιά τι κάνει η καρδιά, γιατί πρέπει να την προσέχουμε, πώς μπορούμε να την προσέχουμε, και στη συνέχεια αν κάποια στιγμή μια καρδιά δεν δουλεύει σωστά, πώς μπορούμε να την βοηθήσουμε. Και εμείς λοιπόν να κάνουμε όλο αυτό το κίνημα, σχολεία, το κομμάτι της ενημέρωσης που πάμε στα σχολεία δωρεάν σε όλες τις βαθμίες. Έχουμε φτάσει μέσα σε 4 χρόνια 600 επισκέψεις σε σχολεία. Και είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό το πράγμα, παιδιά.
0: Έχετε εκπαιδεύσει πάνω από 3.000 πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Έχετε εκπαιδεύσει πάνω από 43.000 παιδιά. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Κατά μία έννοια, σε αυτό το κομμάτι υποκαθιστάτε το κράτος. Αυτό που λέγαμε ότι θα πρέπει να το μαθαίνουμε στο σχολείο.
1: Ναι. Και θα ήθελα να το τονίσω ότι η εκπαίδευση αυτή στα παιδιά γίνεται διαζώσης. Γιατί υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία είναι διαδικτυακά. Νομίζω ότι τα παιδιά αρκετά κάθονται στην καρέκλα και μπροστά στην οθόνη. Πρέπει να ξεκλείσουν από την οθόνη. Πρέπει να μας κοιτάνε στα μάτια, να μας ρωτάνε, να τους απαντάμε. Γιατί πραγματικά, σας το λέω σαν ευτυχώς, αυτό έχει αξία και αυτό λείπει τα σημερινά παιδιά.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Ναι, από εκεί και πέρα, εντάξει, ο σύλλογος, όπως τα είπατε πάρα πολύ ωραία, και στη μνήμη της Βασιλικούλας, η οποία δεν πρόλαβε να μεγαλώσει, έμεινε αιώνια παιδί. Και τώρα με όλα αυτά τα ωραία που είπατε, θέλω ότι η Βασιλική έλεγε «Εγώ θα γίνω διάσημη». Έγινε.
0: Έγινε. Και η καρδούλα της θα χτυπήσει στον ουρανό της πόλης.
1: Ακριβώς.
0: Τη Κυριακή θα δούμε όλη την καρδούλα της Βασιλικής, την καρδούλα αυτή που σταμάτησε να χτυπάει σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά είναι αυτή η οποία δίνει τον παλμό στο έργο αυτό που κάνει ο Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου. Θα δούμε με ένα πολύ όμορφο drone show το οποίο έχετε ετοιμάσει στο πλαίσιο αυτής της γιορτής, αυτής της γιορτής αγάπης. Θα δούμε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης να σχηματίζεται η καρδιά της Βασιλικής και ένα καρδιογράφημα.
1: Ακριβώς. Θα δούμε πολλά πράγματα ωραία. Καταρχήν είναι μια γιορτή, πραγματικά γιορτή ζωής. Γίνεται μια ένωση όλων των ανθρώπων από διαφορετικά επίπεδα, από διαφορετικά, όχι επίπεδα κοινωνία, δεν εννοώ αυτό, εννοώ από διαφορετικούς τομείς, παιδιά μικρά, μεγάλα και μεγάλοι άνθρωποι θα βρεθούν όλοι εκεί για να χτυπήσει πραγματικά πολύ δυνατά η καρδιά της Θεσσαλονίκης μέσα από την καρδιά της Βασιλικής. Το drone show θα είναι πράγματι θεαματικό. Πριν από λίγο μιλούσα με την εταιρεία που θα έρθουν από Αθήνα αφιλοκερδώς να μας κάνουν αυτό το μεγάλο δώρο για το σύλλογο. Και πραγματικά μόνο που άκουσα το σενάριο, τις σκηνές πώς θα αλλάζουν, πραγματικά θα χτυπήσει τον ουρανό η καρδιά της Βασιλικής και πραγματικά η Βασιλική έχει τάση να αγγίξει τόσες καρδιές που πραγματικά έχει γίνει διάσημη βάζοντας όχι γκολ στα δίχτυα, βάζοντας γκολ στις καρδίες όλων.
0: Γιατί και αγαπούσε και εκείνη το ποδόσφαιρο πολύ. Σήμερα και όλες είναι η μέρα που ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι. Δεν είναι τίποτα. Η Βασιλική γεννήθηκε όταν έπαιζε το Μουντιάλ. Yeah. Τότε μάλιστα εκείνο το βράδυ έπαιζε Ελλάδα-Γαλλία. Αυτό το παιδί γεννήθηκε με μία μπάλα στα πόδια. Και τώρα λοιπόν η Βασιλική βάζει ένα μεγάλο γκολ σε αυτή την εκδήλωση και πραγματοποιείται μία δωρεά μίας μοτοσυκλέτας στο ΕΚΑΠ Θεσσαλονίκης. Αυτή η μηχανή πραγματικά είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Δεν είναι μόνο από μένα ή μόνο από τους εθελοντές τους δικούς μας. Είναι από όλους τους Έλληνες που έχουν προσφέρει έστω και το ένα ευρώ. Πιστεύω ότι αυτή η μηχανή, επειδή σήμερα βρέθηκα πάνω στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, είναι πάρα πολύ χαρούμενα όλα τα παιδιά εκεί που πραγματικά δίνουν ένα τεράστιο αγώνα για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Και αυτό που θα πρέπει να τονίσω και θα το τονίσουμε και εκεί είναι ότι η πρώτη βοήθεια δεν είναι το ΕΚΑΒ. Η πρώτη βοήθεια είναι αυτός που είναι δίπλα σου. Η δεύτερη βοήθεια είναι ο απεινιδωτής και γι' αυτό κάναμε και 37 απεινιδωτές δωρεά σε κέρια σημεία και η τρίτη βοήθεια είναι το ΕΚΑΒ. Εγώ λέω σε όλους, κουνηθείτε, κουνήστε τα χεράκια σας, κάντε μία εκπαίδευση στη ζωή σας, μία εξάωρη εκπαίδευση. Νομίζω ότι πραγματικά είναι.
0: Και ποτέ δεν ξέρουμε πότε μπορεί να χρειαστεί, αυτό πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Δίπλα μας μπορεί να συμβεί, στον άνθρωπό μας μπορεί να συμβεί, στον πατέρα μας μπορεί να συμβεί, στη μητέρα μας μπορεί να συμβεί. Δεν το αντιλαμβανόμαστε οι άνθρωποι.
1: Όχι, να σας πω όμως κάτι, εγώ δεν κατηγορώ τους ανθρώπους, γιατί και εγώ πριν να γίνω τη Βασιλική, ναι με ήξερα πρώτες βοήθειες θεωρώ στα προπλάσματα, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί να ανακάτω στο δικό μου το παιδί. Και αυτό που έκανα, όταν έκανα τότε στο γήπεδο, αυτό βοήθησε τη Βασιλικούλα και ήλθε. Μετά συνέβησαν άλλα λάθη, άλλα τα οποία την οδήγησαν να χειδερέψει και να είναι ηλικία 14 ετών. Αλλά τουλάχιστον σε όλους, εγώ ήξερα, έκανα κάτι έστω. Ξέρετε τι είναι το πράγμα σε ένα περιστατικό, να μείνεις απλά θεατής.
0: Βέβαια. Είναι το χειρότερο.
1: Αυτό. Και δυστυχώς και να σας πω, από τα παιδιά που έχουμε πάει στα σχολεία, είναι ούκο λίγα τα περιστατικά των παιδιών που έχουν σώσει τους ανθρώπους τους. Πριν 2 χρόνια σε ένα σχολείο που πήγαμε στην Πολύχνη, ένας μαθητής το βράδυ έσωσε τη μητέρα του καρδιακή ανακοπή. Ήτανε πραγματικά συγκλονιστικό. Αυτό είναι περιστατικό.
0: Είναι όντως συγκλονιστικό. Είναι όντως συγκλονιστικό γιατί είναι αυτό που αναφέραμε και λίγο πριν. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να μας συμβεί. Αν μας συμβεί και δεν ξέρουμε θα είναι αργά. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή αφορμή αυτή, η γιορτή μεγάλη που έχετε ετοιμάσει, όπου θα χτυπήσει και η καρδούλα της Βασιλικής, όπου θα δωρήσετε τη μηχανή αυτή στο ΕΚΑΒ, στο όνομα της κόρης σας.
1: Θα είναι η μηχανή του ποιού. Έτσι βαφτίσαμε.
0: Είναι λοιπόν ένα πολύ καλό έναυσμα το να ξεκινήσουμε όλοι και να μάθουμε κάρπα. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στο γεγονός ότι έχετε δωρήσει και έναν υπέρηχο για βρέφη, για παιδάκια και για εφήβους στο παιδιοκαρδιολογικό τμήμα.
1: Στο νέο παιδοκαρδιολογικό ιατρείο, στο Ιπποκράτειο, τα οποία με τα μηχανήματα τα δωρήσαμε φέτος, έγιναν τα εγγένεια και ο αγιασμός. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν ο γιατρός μας είπε ότι από πέρυσι μέχρι τώρα έχουν εξεταστεί πάνω από 500 παιδιά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι μεγάλο το νούμερο.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Και αυτό αποδεικνύει ότι πραγματικά έπιασε μεγάλο τόπο αυτή η δωρεά. Όπως θα πιάσει τόπο και αυτή η δωρεά της μηχανής που περιμένει τις παιδιές για να κυκλοφορήσει από έναν εξαιρετικό διαπίος είναι και εκπαιδευμένος στα παιδιά. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί σήμερα μίλησα μαζί του και αυτός θα τη φέρει τη μηχανή εκεί να την απολαύσουν όλοι οι Θεσσαλονίκοι, να τη δούνε, να βγουν φωτογραφίες, επάνω είναι η φράουλα καρδιά της Βασιλικούλας και να ευχαριστήσω δημόσια τώρα όλους τους Έλληνες που πραγματικά βοήθησαν, τους εθελοντές μας, τους φίλους, τους γνωστούς, τους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα γινόταν, πιστέψτε με. Ακόμα και αυτούς. Να σας πω κάτι, ακόμα για αυτούς που θα συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή. Όλοι είναι εθελοντές. Θα έρθει από την Αθήνα ο Άρης Μουγκοπέτρους και θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά χρόνια από το ατύχημά του.
0: Μετά από δύο χρόνια.
1: Μετά από δύο χρόνια θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνιση. Και πραγματικά επειδή μιλάς, περιμένει πώς και πώς. Και λοιπόν είμαι πάρα πολύ αγάπη. Και άλλοι καλλιτέχνες, τα Μουχαμπέτια, ο Σύλλογος Ποντίων, άλλες δύο κοπέλες γνωστές που θα τραγουδήσουν. Όλοι έρχονται με αγάπη. Ακόμα και οι κυρίες αυτές που κάνουν face τα μπαλόνια, τις απονόθουσκες και φυσικά και όλοι οι εθελοντές μας. Έτσι, γιατί χωρίς αυτούς, ό,τι και να λέω εγώ, τίποτα δεν θα γινόταν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και φυσικά έχουμε και τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, δεν το συζητάω. Μας παραχώρησαν το χώρο, μας δίνουν την εξέδρα, μας δίνουν τα κάγκελα. Όλα αυτά είναι σημαντικά.
0: Βέβαια, βέβαια, γιατί αυτό είναι που λέμε ότι ο καθένας προσφέρει με τον τρόπο που μπορεί και αυτό είναι σημαντικό επίσης να το πούμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν, να θεωρούν ότι χρειάζεται να προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο ποσό. Όχι, ακόμα
1: όχι.
0: Και αυτό είναι προσφορά.
1: Όχι, όχι, μια φορά που βγήκα σε ένα κανάλι και έκανα έκκληση να βάλουν χρήματα για να μαζέψουμε τα λεφτά. Μηχάνημα του υπερήχου για το Ιπποκράτειο, εκείνη την ημέρα ευρώ-ευρώ μαζευτήκανε 8.000 ευρώ. Δηλαδή ένα ευρώ μπορεί να φαίνεται τίποτα, αλλά όταν είναι 1.000 άτομα, όταν είναι 10.000 άτομα, κατευθείαν αυτά γίνονται πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ποσό που μπορεί να βοηθήσει σε μια δωρεά.
0: Αν όλοι οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: αν βάζαμε όλοι οι Έλληνες από ένα ευρώ, θα μαζευόταν 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτό ακριβώς. Και τώρα εμείς ξέρετε τώρα, δίνετε το έναυσμα να πω για την επόμενη δωρεά που ετοιμάζουμε. Την οποία θα ανακοινωθεί και εκεί βέβαια. Θα είναι και η γιατρός που ορίζει καλά για το συγκεκριμένο μηχάνημα να μιλήσει. Ένας υπέρηχος ελαστογραφίας για τα παιδιά με κυστική ίνωση. Παιδιά που είναι μεταμοσχευμένα νεφρό να πάρει το μόσχευμα. Αυτό το μηχανίζει 40.000 ευρώ. Πιστεύω θα τα καταφέρουν μαζί.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω.
1: Φυσικά και ναι. Και νομίζω ίσως θα ήταν καλό να κάνουμε και ένα μαραθώνιο.
0: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Μαραθώνιο αγάπης.
0: Εμείς πάντως, και τολμώ και μιλώ έτσι εξ ονόματος και των συναδέλφων μου και συνεργατών μου, είμαι σίγουρη ότι όλοι στο ΦΛΑΣ σύσσωμοι θα το στηρίξουμε και θα το κάνουμε αυτό, για να προσφέρουμε όλοι μαζί.
1: Έλεγα πρώτα να κάνετε μια εκπαίδευση μαζί μας. Θα σας το κάνουμε εμείς με πάρα πολύ αγάπη δώρο. Είναι ένα δώρο ζωής, ένα δώρο καρδιάς. Και πραγματικά αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και μετά έρχονται και όλα τα υπόλοιπα.
0: Το θέλουμε πάρα πολύ και το θέλουμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και να το δείξουμε και στον κόσμο, να το μάθει ο κόσμος, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για να κάνουν όλοι κάρπα, να μάθουν όλοι κάρπα.
1: να μάθουν όλοι και έτσι να σταματήσουμε να θρηνούμε τόσα θύματα καρδιακών ανακοπών που πραγματικά οι άνθρωποι φεύγουν τζάμπα, πιστέψτε με.
0: Είναι,
1: είναι απλή κουβέντα αυτή το τζάμπα, αλλά είναι όμως αληθινή.
0: Είναι αληθινή
1: πραγματικά. Οπότε πάμε τώρα λοιπόν για τη γιορτή ζωής. Θα έχουμε χορό, τραγούδι, κέφι και εκπλήξεις και για τα μικρά παιδάκια και για τα μεγάλα, γιατί όλοι παιδιά είμαστε.
0: Βέβαια, όλοι παιδιά είμαστε.
1: Και, ναι, και σας περιμένουμε και σας να έρθετε.
0: Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί από τις 6.30 μέχρι και τις 11 στις Ομπρέλες του Ζαγολόπουλου, τέταρτη γιορτή ζωής, μία πόλη, μία καρδιά, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, με κάρπα, αυτό που λέγαμε πλην, με χορευτικά, με live με τον Άρη Μουκοπέτρο στην πρώτη του εμφάνιση, με δωρεάν τη δωρεά της μηχανής στο ΕΚΑΒ και με ένα υπέροχο drone show. Όλο αυτό γίνεται από τον Σύλλογο Αγάπη Βασιλική Κόμνου, στο όνομα και στην μνήμη και στην καρδούλα της Βασιλικής, από τον κύριο Δημήτρη Κόμνου, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, και από εσάς, από την κυρία Ελένη Τσόνη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, και να μιλήσω με μία πρώτη, μάλλον με δύο. Γιατί κάθε προσφορά μπορεί να σώσει μια ζωή, και γιατί η αγάπη θα γίναξει, αφήνει το δικό σας στον κόσμο. Ελάτε λοιπόν να αφήσετε το δικό σας αποτύπωμα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την πόλη, και δώσουμε ένα δυναμήμα σε όλους μέχρι τα πέρατα της γης, ότι πραγματικά η αγάπη όταν ενώνεται κάνει κάποια θαύματα.
0: Το πιστεύω και εγώ αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς, και πρώτα Θεός θα τα πούμε από κοντά την Κυριακή, Ομπρέλες Ζαγολόπουλου.
0: Από τις 6.30 μέχρι και τις 11 το βράδυ. Καλό σας απόγευμα και σας ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Και κάπως έτσι λοιπόν θα είμαστε εκεί. Νομίζω ότι πρέπει, αξίζει, δηλαδή θα το λέμε και θα το ξαναλέμε για την κάρπα, αλλά ξέρετε, κυριολεκτικά και πραγματικά μπορεί να σώσει μία ανθρώπινη ζωή. Ξέρετε, κοιτώντας έτσι έξω και αλλάζοντας τελείως κλίμα και διάθεση, νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα που να βάζουμε αντιλιακό. Δηλαδή και μέσα στο στούντιο νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να βάλουμε αντιλιακό. Άρα όταν αρχίζουμε και βάζουμε αντιλιακό και μέσα στο στούντιο, καταλαβαίνουμε ότι έχει φτάσει ο καιρός για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και ξέρετε, σκεφτόμουν πόσο μαγικά, και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι τα Χανιά. Τα Χανιά είναι από αυτά τα μέρη που αν πας διακοπές, μαγεύεσαι, θέλεις να πας και να ξαναπας. Και είναι και τόσο γραφικά και τόσο όμορφα και τόσο υπέροχα. Και τι να πρωτοαπολαύσει κανείς τα Χανιά, δηλαδή ό,τι και να πούμε. Είναι πραγματικά λίγο. Η πόλη των Χανίων είναι υπέροχη με αυτά τα πλακόστρωτα, τα σοκάκια της. Το Οθωμανικό λιμάνι εκεί με τον εμβληματικό τον Αιγυπτιακό φάρο και το φρούριο του Φυρκά είναι ένα όνειρο. Αλλά τι να πούμε, γιατί εκεί υπάρχει και η ωραιότερη παραλία στον κόσμο, και όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή έχει βγει και επισήμως σε ψηφοφορία πασίγνωστου διαδικτυακού τόπου που αφορά στον τουρισμό, η παραλία του Μπάλου, η εξωτική αυτή λιμοθάλασσα με τα λευκά τα βότσαλα, την ψηλή την άμμο, με τα τυρκουάζ τα νερά της, που είναι ένα όνειρο. Είναι και το Ελαφωνήσι, που είναι διάσημο για την χαρακτηριστική την ροζ στην άμμο. Μπορείτε να κάνετε και βόλτα και στο φαράγγι της Αμαριάς, που είναι το μεγαλύτερο φαράγγι της Ευρώπης. Σκεφτείτε, 16 χιλιόμετρα διαδρομή έχει. Να πάτε και στη λίμνη Κουνά, που είναι η μοναδική φυσική λίμνη με γλυκό νερό στην Κρήτη. Και εντάξει, τώρα τι να σας πω για φαγητά. Να δοκιμάσετε το χανιώτικο το μπουρεκάκι, να δοκιμάσετε στάκα, να δοκιμάσετε τη σφακιανή την πίτα με το μέλι. Αχ, τα Χανιά είναι μαγικά και ξέρω ότι σκέφτεστε ότι είναι μακριά. Όχι, δεν είναι μακριά. Χάρη στην Aegean μπορούμε να βρεθούμε στα Χανιά μέσα σε μία ώρα απευθείας από το αεροδρόμιο Μακεδονίας στο αεροδρόμιο των Χανίων, διότι η Aegean πετάει απευθείας για Χανιά έως 4 φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, από εδώ, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επομένως μπορούμε να πάμε στα μαγικά Χανιά και είναι πλέον τόσο κοντά. Μπείτε λοιπόν κι εσείς στο aegeanair.com και κλείστε τη θέση σας, γιατί νομίζω ότι τα Χανιά είναι μια τέλεια πρόταση για τις καλοκαιρινές διακοπές, και ιδίως τώρα που έρχονται τόσο κοντά, διότι αυτό το καλοκαίρι έχουμε απευθείας πτήση και μπορούμε να πάμε ταξιδάκια σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί η Aegean, που αγαπάμε τόσο πολύ, πετάει από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Επομένως, μπείτε www.aegeanair.com και κλείστε το επόμενο ταξίδι σας για Μύκονο, για Σύρο, για Μήλο, για Ηράκλειο, για Χανιά, για Σαντορίνη, για Ζάκυνθο, για Ικαρία. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Αχ, ευχαριστούμε πολύ, Aegean. Εγώ τώρα να σας πω την αλήθεια, μπαίνω σε λιγάκι στο aegeanair.com και κλείνω θέση, γιατί πραγματικά οι αγαπημένοι μας προορισμοί ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο μα τόσο κοντά. Εδώ κοντά λοιπόν είμαστε, κοντά είναι και η ημερομηνία η οποία θα παραδοθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, η επέκταση δηλαδή του μετρό της Θεσσαλονίκης, διότι ο κύριος Δήμας έκανε γνωστό ότι τέλος Ιουλίου, εκτός απρόοπτου δηλαδή διευκρίνησε, θα δοθεί στον κόσμο η επέκταση του μετρό Καλαμαριάς. Τώρα εμένα αυτό το εκτός απρόοπτου γιατί με τρομάζει λίγο? Είχαμε πει αρχικά ότι θα ήταν Σεπτέμβριο, φτάσαμε τον επόμενο Ιούλιο. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί το συντομότερο δυνατόν, γιατί είναι γεγονός ότι η κίνηση στους δρόμους είναι αρκετά αυξημένη. Αύριο είναι πιθανόν να χρειαστούμε ομπρελίτσα, διότι ενδεχομένως να έχουμε βροχοπτώσεις, ενδεχομένως να έχουμε και καταιγίδες. Σήμερα ξεκινά το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, 5η 11 Ιουνίου, το εναρκτήριο λάκτισμα ανάμεσα σε Μεξικό και σε Νότια Αφρική, 10 η ώρα Ελλάδος, η πιο ιστορική διοργάνωση γίνεται για πρώτη φορά από τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Συμμετέχουν 48 ομάδες. Στη συνέχεια θα έχουμε την τελετή έναρξης στις 2 περίπου ώρα Ελλάδος, ενώ στις 5 το πρωί, είναι λίγο κάποια ωράρια έτσι, δεν είναι πολύ καλό, τελικό στις 10 θα γίνει να ξέρετε, Νότια Κορέα, Τσεχία, και στη συνέχεια στις 10 το βράδυ αύριο Καναδάς, Βοσνία, Εζερβοβίνη. Συνολικά 104 αγώνες, 39 ημέρες, ο μεγάλος τελικός θα γίνει Κυριακή 19 Ιουλίου, τηλεοπτική κάλυψη από την κρατική τηλεόραση, και έχει φτάσει η ώρα να σας πω τελευταία καλησπέρα, να ετοιμαστούμε έτσι για Μουντιάλ. Θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή και να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πολύ πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά πολύ το σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, οπότε θα φιλοσοφήσουμε ξανά ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
7: 8 με 9 το πρωί
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. 5η 11 Ιουνίου, το 1ο του μήνα του πρώτου του καλοκαιριού, ήδη το έχουμε διανύσει. Μπήκανε, θα έλεγα έτσι, με το δεξί οι ψηλές θερμοκρασίες, αλλά είναι και καλοκαίρι, βήμα-βήμα, να το συνειδητοποιήσουμε, οπότε είναι οι θερμοκρασίες οι πρέπουσες του καλοκαιριού. Φωνή της Υπαίθρου, Φλάς 99,4, με τον Γιώργο Δίμπαλα, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 όλη την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, και με τον Δημήτρη τον Σχιζοδήμο. Και ξεκινάμε ένα ταξίδι για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας, μέσα από την παρουσίαση που προσθέσαμε των πολιτιστικών συλλόγων, όπου μέσα από εκεί εκφράζεται ο ελληνισμός, η ήθη, έθιμα, παράδοση, ορθοδοξία, η γλώσσα μας, οι εθνοτοπικές ομάδες. Μια ράτσα είμαστε, να μην το ξεχνάμε ποτέ, Έλληνες όλοι, είτε γηγενείς είτε πρόσφυγες, όλη αυτή η μίξη του ελληνισμού διαιωνίζει το έθνος μας. Κοντά μας σήμερα θα έχουμε το ταξίδι της πολιτιστικής γνωριμίας. Πρώτιστα θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο τηλεφωνικά του Συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων της Θέρμης, τον Ανέστη τον Κεφαλά. Στη συνέχεια θα πάμε στο Ξηροχώρι. Μη σας μπερδεύει το όνομα, είναι φανταστικός τόπος με ένα ηλιοβασίλεμα μοναδικό. Βλέπεις εκεί και την λίμνη, πικρολίμνη του γενέθλιου μου τόπου, του νομού Κιλκής, και το απέραντο γαλάζιο του ουρανού, όπου δημιουργεί χρώματα ανεπανάληπτα όταν δει ο ήλιος. Θα πάμε στα Κρύα Νερά. Ένας τόπος ευλογημένος, μεγάλος τόπος του Δήμου Λαγκαδά, όπου μας περιμένει, στο Ξηροχώρι μας περιμένει ο Χρήστος ο Χατζιαποστόλου, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ένα καταπληκτικό νέο παιδί που κάνει μεγάλη δουλειά, τρομερή δουλειά εκεί στο Ξηροχώρι, πολιτιστική. Θα πάμε στα Κρύα Νερά, όπου μας περιμένει η καλή φίλη η Σοφία η Καραντούκη, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, να μας πει για τις εκδηλώσεις που ξεκινάν τώρα, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Αυτές τις ημέρες υπάρχει αναβρασμός, και κυρίως όμως το Σαββάτο, όπου έχουν μια μεγάλη εκδήλωση για τη γενοκτονία. Θα έρθουμε πιο κοντά. Θα πάμε στο Ρεόκαστρο, όπου μας περιμένει η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων, η κυρία Χρυσούλα Κουρουκερέζη, όπου θα μας μιλήσει για το τριήμερο των εκδηλώσεων που ετοιμάζουν σε λίγες ημέρες, μεθαύριο ουσιαστικά. Και τέλος θα μπούμε στα θέματα τα στανάχωρα της αγροτιάς, του πρωτογενή τομέα, με τον καλό φίλο, τον σεβαστό οικονομικό σύμβολο των θεμάτων της αγροτιάς και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης των Ιδιωτικών Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, των γνωστών ΚΙΔ, το Γιάννη το Φλωρίδη από την Μυτιλίνη. Όμως, επειδή είναι κατά το ίμιση συμπατριώτης μου Κιλκισιώτης αλλά και Σεραίος, αυτές τις μέρες είναι εδώ στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Αγαπητέ μου Δημήτρη, να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με ένα συρτό Μακεδονίας από την πάντα εντόπικα, να συνδεθούμε με τον Ανέστη τον Κεφαλά και να ξεκινήσει το πολιτιστικό μας ταξίδι.

0: Την καλησπέρα μας, αγαπητέ μου Ανέστε, αγαπητέ μου Πρόεδρε, από Φλάσσα 99,4 Φωνή, Πέθρου και Γιώργο Δίμπαλα.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά και θα είμαστε ακόμα καλύτερα μέσα από αυτά που θα πληροφορηθούμε ότι ετοιμάζετε εσείς οι γηγενείς Μακεδόνες της Θέρμης. Και η λέξη γηγενείς δεν ακούγεται όσο τακτικά σε πολιτιστικούς συλλόγους. Εσάς, ναι, είναι, τι ήταν αυτό που σας δημιούργησε αυτόν τον διακριτικό τίτλο να είναι ο τίτλος ουσιαστικά του πολιτιστικού σας συλλόγου?
1: Κοιτάξτε, ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1992. Ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη, αν θυμάστε τότε, με το Μακεδονικό. Και ο λόγος που πήρε αυτή την ονομασία ήταν γιατί αυτή η παρέα που μαζεύτηκε, ήταν ντόπιοι όλοι κάτοικοι της Θέρμης και δημιούργησαν το σύλλογο αυτό, γι' αυτό και λέγεται γηγενείς. Δηλαδή ότι δημιουργήθηκε από τους γηγενείς, κατοίκους της Θέρμης.
0: Μπορούμε, αγαπητέ μου Ανέστη, να δώσουμε ένα στίγμα, γιατί ο κόσμος ο πολλής, να μην αδικώ τα νέα παιδιά, όμως θα έλεγα για τα νέα παιδιά. Η Θέρμη μας είναι ένας τόπος ιστορικός πανάρχαιος και από εκεί λέμε ναι, εδώ έχουν εγκατασταθεί πριν χιλιάδες χρόνια γηγενείς ντόπιοι κάτοικοι, παύλα Μακεδόνες.
1: Ναι, ναι, τώρα θα σας εξηγήσω ακριβώς όλο το ιστορικό, γιατί και πέρυσι είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Βασιλικό Θέατρο, το οποίο ήταν, η οποία ανέφερε την ιστορία της Θέρμης, και οι πηγές που πήραμε ήταν πάρα πολύ πλούσιες και πολύ σωστές, από καθηγητές πανεπιστημίου, και γενικά ψάξαμε βιβλία και βρήκαμε πώς δημιουργήθηκε αυτό η Θέρμη, η σημερινή Θέρμη. Λοιπόν, οι πρώτοι κάτοικοι που μιλάμε τώρα για το 1800...
0: Τα νεότερα χρόνια. Τα νεότερα χρόνια.
1: Δεν μπορούμε να πάμε πολύ
0: έτσι,
1: παλιά.
0: Εμείς θα έρθουμε στα νεότερα χρόνια. Μπράβο, που είναι και πιο ορατά, ορατά όλα αυτά που μας θυμίζουν πλέον την χιλιετή παρουσία των κατοίκων γηγενών της Θέρμης.
1: Έτσι ακριβώς. Η Θέρμη παλιά άνοικε σε έναν σοπασά. Έτσι ήταν τα χωράφια και τα καλλιεργούσαν αγρότες και κολλήγοι, δηλαδή από τα γύρω χωριά τα παλιά, δηλαδή από την Καρτζίδα, από την Πηλαία, από το Λιβάδι επάνω, από το Τρίλοφο, από την Επανομή. Και ερχόταν κάθε πρωί, ξεκινούσαν, πηγαίναν, καλλιεργούσαν τα χωράφια του Μπέι τότε, του Πασά, και γυρνούσαν τα απόγευμα σπίτια τους. Κάποια στιγμή είχαν την... και ο Πασάς ο ίδιος τους είπε, μην πηγαίνω, έρχεστε, κάντε εδώ κάποια μικρά γιατάκια και να μένετε εδώ τα βράδια. Για να μην πηγαίνω έρχονται, και ήταν πολύ ταλαιπωρή. Να φανταστείτε τώρα με το κάρο να πηγαίνουν, να ανεβαίνει στο Λιβάδι ο άλλος.
0: Είναι, πηγαία, με το αμάξι πας και λες είναι
1: ακριβώς,
0: κάπως δύσκολο.
1: Μετά από κάποια στιγμή άρχισαν να μένουν εκεί. Άρχισαν να έρχονται και οι οικογένειές τους. Τα επόμενα χρόνια, όταν φύγαν οι Τούρκοι, πέρασαν αυτή η μεγάλη έκταση, πέρασε στα χέρια κάποιου Έλληνα επιχειρηματία της εποχής, κάποιος Ρογκώτης, ο οποίος είχε πάλι τα χωράφια. Σιγά σιγά όμως άρχισε το κράτος το ελληνικό να τα παίρνει πίσω, ρε παιδί μου, για να μένουν ο κόσμος. Δηλαδή ήταν λογικό. Αυτή ήταν η πρώτη κάτοικη της Θέρμης. Ήταν οι γηγενείς από τα γύρω χωριά τα παλιά, δηλαδή από το Ζουμπάτι, τον Τρίλοφο του σημερινού, από την Καρτζίδα, την Πηλαία τη σημερινή, από το Λιβάδι και την Επανομή.
0: Όλη αυτή πλέον την ιστορία, τη θύμηση, την καταγωγή, την κάνατε εσείς πολιτιστική δράση. Ο σύλλογος, πόσα μέλη απαρτίζει?
1: Ο σύλλογος έχει 600 μέλη αυτή τη στιγμή και έχει 200 χορευτές.
0: 600 μέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενα, ναι, πες το σιγά σιγά. Έχει 600 μέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Το νούμερο είναι όχι ελπιδοφόρο, είναι χαροποιό. Είναι ο ελληνισμός. 600 μέλη. Ένα σύλλογο, γιατί στη Θέρμη υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι. Δεν είναι μόνο οι γηγενείς Μακεδόνες.
1: Και όλοι οι σύλλογοι είναι δυνατοί και με πολύ μεγάλη ιστορία. Όλοι οι σύλλογοι. Και όλες οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ αγαστές και Μαζί δηλαδή κάνουμε πάρα πολύ πολιτιστικό έργο στη Θέρμη.
0: Αλλιώς δεν θα ήμασταν πολιτικοί σύλλογοι, άμα ήταν να τρωγόμασταν μεταξύ μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Προάγουμε έτσι, πάνω απ' όλα τον πολιτισμό, πολιτισμό, την αλληλεγγύη και πάνω απ' όλα τον ελληνισμό. Τώρα, Ανέστη μου, να πούμε ότι...
1: Συγγνώμη κύριε
0: Διπάλα. Με συγχωρείς, πες μου.
1: Υπάρχει και ένα τμήμα χοροδίας του συλλόγου με 25 άτομα παραδοσιακής χοροδίας.
0: Παραδοσιακής χοροδίας. Αυτό είναι κάτι δηλαδή, διαφορετικό.
1: Έτσι ακριβώς, δεν είναι χοροδία όπως είναι
0: με τη μουσική της καθημερινότητας.
1: Τα τραγούδια που τραγουδάμε και πηγαίνουμε και τραγουδάμε και μαθαίνουμε είναι όλα παραδοσιακά. Της Μακεδονίας, της Θράκης, όλη της Ελλάδος.
0: Τα τμήματα τα χορευτικά.
1: Τα χορευτικά τμήματα είναι, κάνουμε στις πρόβες μας, κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή μαθαίνουμε όλη την Ελλάδα.
0: Για μικρούς και μεγάλους.
1: Μικρούς και μεγάλους. Έχουμε από προπαιδικό, παιδικό, εφηβικό, νέους και έχουμε και 4 τμήματα ενηλίκων.
0: Όλα αυτά μεταλαμπαδεύουν
1: έτσι,
0: την
1: ακριβώς.
0: Ελληνική παραδοσιακή έτσι, μουσική. Όχι, Ανέστη μου, όχι μόνο τα της Μακεδονίας.
1: Όχι, όλες
0: και άλλων εθνοτοπικών ομάδων.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό παλεύουμε.
0: Τέλεια. Οι δράσεις που έχετε όλο τον χρόνο, ποιες είναι?
1: Οι δράσεις μας, καταρχήν να σας πω ότι το Σάββατο μεθαύριο...
0: Αυτή θα την αφήσουμε έξω, περίμενε. Μετά θα την ανακοινώσουμε για να κάνουμε πρόσκληση μεγάλη. Πούμε τις αμέσως επόμενες.
1: Ωραία, λοιπόν. Ο σύλλογος
0: θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο μετέπειτα για αυτήν.
1: Ναι, ναι. Θα πάρουμε μέρος καταρχήν τώρα, των αρχές. Πάμε, χορεύουμε παντού. Θα πάμε Βελβεντό, Ξυλαγανή. Έχουμε διήμερα να πηγαίνουμε εκεί να παρουσιάζουμε τους χορούς της Μακεδονίας. Έχουμε μετά να πάμε σε ένα φεστιβάλ στο Μόλυβο, στη Λέσβο.
0: Αυτά από τον Ιούλιο αρχίζουνε.
1: Ναι, Ιούνιο-Ιούλιο και 2 Αυγούστου μέχρι 10 Αυγούστου θα είμαστε στη Λέσβο.
0: Αλλά έχετε, έχετε ταξίδια συνέχεια.
1: Ναι. Κάθε χρόνο βγαίνουμε εξωτερικό, αλλά φέτος θα πάμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ανέστη μου, φαντάζομαι τα τμήματα ξεχωριστά. Όχι όλοι ως ο σύλλογος, όλα τα τμήματα.
1: Όχι.
0: Κάποια από τα τμήματά σας πηγαίνουν σε κάποιες εκδηλώσεις παραδοσιακών χωρών.
1: Έτσι ακριβώς. Μετά ξεκινάμε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που κάνουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, το οποίο είναι το Μια Βραδιά Αλλιώς, το λέμε έτσι γιατί εκεί την μέρα δεν ακούμε παραδοσιακή μουσική, ακούμε έντεχνη.
0: Έντεχνη
1: είναι
0: μουσική.
1: Μια βραδιά διαφορετική να ξεκινήσουμε έτσι.
0: Για την ψυχούλα μας, ρομαντικά και συναισθηματικά.
1: Έτσι ακριβώς. Και μετά έχουμε το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου που είναι ο πολιούχος της Θέρμης και το έχει ο σύλλογός μας.
0: Ναι, με τον περικαλεί πολύ έτσι θα έλεγα μεγάλο ναό.
1: Έτσι ακριβώς. Το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, με τον κύριο Πιστέλα και με τον Δήμο. Το Δήμο Θέρμης. Δηλαδή ο σύλλογός μας, η τοπική κοινότητα Θέρμης.
0: Εκεί μαζί με τον αξιόλογο τον πρόεδρο, γιατί ο Στάθης είναι λεβεντόπεδο, είναι Κυψέλη, Κυψέλη έργου.
1: Έτσι.
0: Μετέπειτα
1: μετά το πανηγύρι βασικά κρατάει δίμερο και τρίμερο, έτσι λεντάμε όπως γινόταν παλιά το πανηγύρι μπροστά στο ναό, μετά τη λειτουργία μοιράζουμε σαρδέλα στον κόσμο δωρεάν, μοιράζουμε κρασί δωρεάν, έχουμε όργανα όπως ήταν παλιά τα πανηγύρια.
0: Αυτό το μοιράζουμε σαρδέλα, αυτό για λίγο έτσι.
1: Πού
0: πηγάζει δηλαδή αυτό το.
1: Επειδή αυτό το βρήκα και εγώ κύριε Τιμπάλα, γιατί έτσι το βρήκα. Παίρνουμε 20 κάτι σαρδέλες, επειδή ο Άγιος Νικόλας είναι προστάτης μάλλον της θάλασσας, των θαλασσινών. Γι' αυτό.
0: Φαντάζομαι εκεί ο πατέρα Σεραφείμ Ματματζίδης είναι μπροστάρης.
1: Ο πάτερ Σεραφείμ
0: είναι μπροστάρης εκεί.
1: Έτσι ακριβώς. Μοιράζουν λακέρδα και εμείς σαρδέλα στον κόσμο.
0: Ίσως ανέστημο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ότι η Θέρμη από παλαιοτάτων ετών είναι παραθαλάσσιο μέρος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι ψαράδες και ήδη στα όρια του Δήμου έχει μέρος στη θάλασσα η Θέρμη. Απλά τα παλιά χρόνια ήταν και ένας ψαρότοπος. Μιλάμε για παλιά.
1: Πολύ παλιά, έτσι είναι κύριε Διπάλα.
0: Ήταν ψαρότοπος. Άρα από εκεί πηγάζει πώς να σερβίρουμε σαρδέλες.
1: Είναι και ο πολύλογος ο Άγιος Νικόλαος που είναι προστάτης των θαλασσινών.
0: Μετέπειτα, μετέπειτα, οι επόμενες, για να φτάσουμε τώρα στην πολύ μεγάλη που έχουμε.
1: Κοιτάξτε, μετά
0: ήδη δηλαδή αμέσως σε δύο μέρες από σήμερα.
1: Κάνουμε εκδηλώσεις στην πλατεία της Θέρμης, όπως έγινε και φέτος, 22 Μαΐου. Επίσης, φέτος που έχουμε και τα 35 χρόνια, θα κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τα 35 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου. Θα κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις. Αυτή η χρονιά είναι πολύ
0: σημαντική,
1: δύσκολη.
0: Σημαντική.
1: Σημαντική και δύσκολη, με πάρα πολλή δουλειά για όλα τα μέλη και τους χορευτές.
0: Στο ξεκίνημα του χρόνου, του 27, δηλαδή στην έναρξη της χρονιάς, τι κάνετε?
1: Στην έναρξη της χρονιάς κάνουμε μια εκδήλωση, κάνει η χοροδία. Επίσης λέμε κάλαντα σε όλη τη Θέρμη, βγαίνουμε, λέμε τα κάλαντα αρχές του χρόνου. Τι άλλο, κάνουμε αρκετά, αυτά είναι τα πιο βασικά όμως.
0: Ωραία, τώρα να έρθουμε λίγο στην κορυφαία που θα γίνει, ναι, στο φράγμα το, ναι,
1: στο
0: ιστορικό
1: φράγμα
0: της Θέρμης.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε ημέρα, να πούμε ημέρα,
1: ναι,
0: να πούμε
1: Σάββατο,
0: ώρα.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου, 9 η ώρα το βράδυ στο
0: φράγμα. Μιλάμε σε τρεις μέρες, 9 η ώρα, ναι, το βράδυ στο φράγμα της Θέρμης. Όπου, τι θα γίνει εκεί?
1: Εκεί κάνουμε κάθε χρόνο, τώρα είναι τέταρτος χρόνο, κάνουμε ένα αστικό γλέντι το ονομάζουμε, το οποίο είναι ένα γλέντι για τον κόσμο. Έρχονται από παντού και γλεντάει ο κόσμος. Έχουμε τα μπρατίμια, μια πάρα πολύ νεανική ορχήστρα που παίζει.
0: Είναι γνωστή,
1: πάρα πολύ,
0: πολύ γνωστή.
1: Γνωστή, και έχουμε και τους ζουρνάδες του Ηλία Δημάνου. Αδερφή Μάλαμα και Ηλίας Δημάνου. Από την Ιγρήτα.
0: Από την Ηράκλεια.
1: Ηράκλεια, ναι, ναι, μπερδεύτηκα.
0: Τα γνωστά λουκάνικα της Τζουμαγιάς. Όταν λέμε Ηράκλεια, έχει και κλαριτζίδες και νταουλτζίδες εκεί.
1: Ναι, και ζουνατζίδες.
0: Και ζουνατζίδες.
1: Άρα,
0: να πούμε ότι έχουμε τη μεγάλη μας εκδήλωση σε τρεις μέρες ουσιαστικά από σήμερα, ναι, στο φράγμα, να κάνουμε, ναι, την πρόσκληση στον κόσμο και να πούμε βέβαια ποιο είναι το διοικητικό σας συμβούλιο, γιατί όλοι αυτοί είστε θελοντές.
1: Θα σας αναφέρω και τους δασκάλους, τους δύο.
0: Όλους, γιατί είστε θελοντές.
1: Θα αναφέρω όμως, θα ήθελα να σας πω ότι φέτος θα κάνουμε ένα καινούριο άλμα για τη νεολαία. Θα κάνουμε δωρεάν σε όλα τα παιδικά, όλα τα τμήματα μέχρι 25 χρονών θα είναι δωρεάν, έτσι ώστε η νεολαία θα έρθει κοντά μας για να μάθει ακόμα περισσότερα παιδιά να μάθουν την παράδοση του τόπου μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας, τονίζω.
0: Αγγελστή μου, είναι για τον ελληνισμό. Αυτό που κάνετε είναι κάλεσμα γνώσης των ηθών, των παραδόσεων, της γλώσσας μας, της ορθοδοξίας μας. Όλου του φάσματος, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την πατρίδα μας, με την Ελλάδα μας. Και σας αξίζουν πολλά εύγε που λέτε ότι για τα μικρά παιδιά θα είναι δωρεάν να γίνει
1: δωρεάν μέχρι
0: αυτή η γνώση.
1: Χρονών.
0: Μέχρι 25 χρονών.
1: Και
0: οι φοιτητές, ναι, να έρθουν να χορεύουν, να μάθουν να χορεύουν ελληνικούς χορούς. Όχι τίποτα άλλο. Ανέστη, πάνε στους γάμους να ξέρουν να χορεύουνε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα φαντάσου την ύφη και τον γαμπρό να μην μπορούν να χορέψουν ένα συρτό και να αρχίζει ο πεθερός και η πεθερά να μουρμουρίζουν και το σόι. Αμά που τους βρήκαμε εμείς, δεν ξέρουν να χορεύουν.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Τώρα να πούμε και να πούμε το συμβούλιο.
1: Ναι, το συμβούλιο αντιπρόεδρος είναι η κυρία Παυλίδου Άννη. Ταμεία είναι η Αναστασία η Κεφαλά, η κόρη μου που είναι, και όλα, έχω τα παιδιά μου στο σύλλογο.
0: Αυτό είναι μεγάλο βάρος, μεγάλη ευθύνη, μεγάλη αγάπη, μεγάλο ζήλος. Το να φέρνεις και τα παιδιά σου και όχι να είναι εκεί μπροστάριδες στον
1: είναι
0: αγώνα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το έργο που κάνουμε το στηρίζει και η οικογένεια. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τα άλλα τα μέλη είναι, γραμματέας είναι η Αθηνά Ικελόγλου, υπεύθυνος χορευτικών τμήματων είναι ο Γούρτης ο Σωτήρης. Υπεύθυνη ηματισμού είναι η Ιωάννα Γιαβρίδου και η Αργυρό είναι ένα απλό μέλος που βοηθάει παντού.
0: Άρα έχουμε ένα συμβούλιο εθελοντών, επταμελές. Έχετε 600 άτομα μέλη, είναι απίστευτο.
1: Είναι πολύ μεγάλο το καράβι.
0: Πολύ μεγάλο το καράβι. Και ξέρεις τι, δίνει ελπίδα.
1: Όσο μεγαλύτερο καράβι είναι, τόσο πολλές ευθύνες.
0: Ναι, δίνει όμως ελπίδα. Δίνει ελπίδα που ξέρεις, εμείς σαν Φλάς και σαν η Φωνή Υπαίθρου και εγώ προσωπικά αισθάνομαι έτσι μια ανάταση ψυχής και λες ότι κοίτα εδώ υπάρχει ελληνισμός. Ναι μεν τα μεγάλα συστημικά κανάλια μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν προβάλλουν, Δεν προβάλλουν. Όμως, δηλαδή τα ξενικά, αν αυτός ο χρόνος που δινόταν στα πανελλήνια κανάλια, τα τηλεοπτικά, για τους ξενικούς χορούς ή μουσικές ή τραγούδια και δινόταν το ελάχιστο για την ελληνική παράδοση, η πατρίδα μας θα ήταν και διαφορετική ως προς την κουλτούρα που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται, Ανέστη μου. Δοκιμάζεται ο ελληνισμός μας. Ένα τελευταίο μήνυμα, Ανέστη μου, ένα τελευταίο μήνυμα πρόσκλησης για το Σαββάτο και γενικότερα για το Σύλλογο.
1: Εμείς θα ήθελα να έρθει ο κόσμος να μας στηρίξει, που θα έρθει, πάνε καλά και οι κρατήσεις και γενικά υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση και για εισιτήρια και για τα πάντα. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι, οργανωμένοι από όλες τις πλευρές, θα έχουμε τα τραπεζοκαθίσματά μας, το catering θα σερβίρει ό,τι θέλει.
0: Να πούμε η συμμετοχή πώς είναι.
1: Είναι 5 ευρώ. 5
0: ευρώ, και περιλαμβάνει
1: την είσοδο.
0: Την είσοδο. Αυτό. Ωραία. Ξαναλέμε. Τα μουσικά σχήματα, να τα καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Ναι, είναι τα πρατίνια, και οι ζουρνάδες του Ηλία Δημάν.
0: Από την, είπαμε, από την Τζουμαγιά. Από την Τζουμαγιά, από την Τζουμαγιά Σερών. Από την Τζουμαγιά Σερών.
1: Τέλος, τελευταίο μήνυμα είναι να έρθει ο κόσμος κοντά στους παραδοσιακούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους και να μάθει την παράδοσή του. Είναι πολύ σημαντικό, αυτό θα μας κρατήσει σαν έθνος, σαν κράτος, σαν χώρα. Πιστεύω είναι ό,τι πιο σημαντικό
0: θα το λέω...
1: να κάνει ο καθένας, να στείλει τα παιδιά του να μάθουν τους χορούς, να μάθουν την καταγωγή τους, να μάθουν την Ελλάδα.
0: Είδες τι λες μια λέξη τεράστια, Ανέστη. Θα το λέω πάντοτε, δεν είστε απλά χορευτές ή μέλη ενός συλλόγου, είστε πρεσβευτές του ελληνισμού, της παράδοσης, του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Και αυτό εδώ κάνει τον οποιοδήποτε σκεπτόμενο άνθρωπο να νιώθει ότι αυτός ο τόπος έχει ελπίδα, έχει ελπίδα. Ζωή, δεν έχει πρόκειται μέλλον. Να σβήσει και έχει μέλλον, διότι υπάρχετε εσείς. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Διβάλα, που τα είπαμε.
0: Και καλή επιτυχία, που είναι δεδομένη βέβαια, και θα έλεγα να συνεχίζετε και να ξέρετε ότι αυτός ο σταθμός είναι πάντοτε στη διάθεσή σας να προβάλλει όλες σας τις δραστηριότητες.
1: Ευχαριστώ, κύριε Τουβάλα. Σας θέλω να σας καλέσω να έρθετε πάνω στο φράγμα και εσύ να γνωριστούμε.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Το παλεύω να τα ταιριάξω, γιατί είναι πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται, αλλά όμως σύντομα όμως θα γνωριστούμε και από κοντά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ και καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
0: Και εσείς εκεί σε όλο αυτό το έργο που κάνετε. Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων, να συνδεθούμε μετά, πριν συνδεθούμε με το Ξηροχώρι, να ακούσουμε το παραδοσιακό μας κόνιαλι από την περιοχή της Καπαδοκίας και να συνδεθούμε με τον Χρήστο, τον νεαρό πρόεδρο που είναι ένα διαμάντι εκεί της περιοχής, τον Χρήστο τον Χατζαποστόλου.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Αγαπητέ μου Χρήστο, καλησπέρα από Flash 99,4 και Γιώργο Δίμπαλα και φωνή της Υπαίθρου.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα.
0: Αγαπητέ μου Χρήστο, ακούγοντας αυτά τα τραγούδια, εσύ είσαι νέο παιδί, νέος πρόεδρος με μέγιστο έργο. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες και όταν είναι ένας νεαρός άνθρωπος, ηγέτης, ηγήτορας, ενός συλλόγου παραδοσιακού και ακούγονται μόνο καλά λόγια, σημαίνει ότι στην πατρίδα μας υπάρχει μέταλλο, υπάρχει, θα έλεγα, αξία γενναιών. Και θα ήθελα να μου πεις το συνέστημά σου όταν νιώθεις αυτά τα τραγούδια, τα παραδοσιακά, πώς νιώθεις?
1: Εμείς αυτά τα τραγούδια είναι αυτά που μάθαμε από μικροί. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να χορεύω στο σύλλογο από 6-7 χρονών με αυτά τα τραγούδια, με αυτούς τους ήχους. Αυτά μας έμαθαν οι παλαιότεροι, αυτά μάθαμε και αυτά θα μάθουμε και εμείς τους επόμενους.
0: Το κάθε τραγούδι, Χρήστο μου, είναι και μια ιστορία από την πατρίδα, όπως έλεγαν όλοι οι πρόσφυγες.
1: Εννοείται αυτό, γι' αυτό και ειδικότερα τα δικά μας τα τραγούδια από την περιοχή της Καπαδοκίας έχουν όλα τα τραγούδια μια ιστορία από πίσω. Έχουν κάτι να σου πούνε, δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μια ολόκληρη ιστορία από πίσω.

0: Καπαδοκία, Αγιώτοπος.
1: Με βέβαια, μεγάλος.
0: Και ήταν αυτός που έφερε εκτός από τους πόνους, ακόμα πιο έντονα όμως, την πίστη, τη βαθιά, στην Ορθοδοξία μας. Πολλοί τώρα που βλέπουν την τηλεοπτική σειρά Άγιος Παΐσιος,
1: τον Άγιο Παΐσιο, ναι.
0: Γυρίζουν πίσω, μαθαίνουν την ιστορία, μαθαίνουν τον τόπο, μέσα από τα βάσανα, μέσα από τις στεναχώριες, των προσφύγων που κουβαλούσαν όμως μέσα τους Ορθοδοξία, πίστη και πατρίδα. Αυτά εδώ, εσείς μέτασα από το Σύλλογο, τα μεταλαμπαδεύετε?
1: Εννοείται.
0: Τώρα, ποιος είναι ο Σύλλογός σας?
1: Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιροχωρίου ιδρύθηκε το 1995. Έχει δύο τμήματα εκμάθησης χορών.
0: Μικρών και μεγάλων.
1: Μικρών και μεγάλων, και ένα τμήμα εκμάθησης μουσικών οργάνων.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και το έχουν αγκαλιάσει μικροί και μεγάλοι στο χωριό, αλλά και από γύρω χωριά.
0: Και όταν λέμε μουσικών οργάνων, μήπως μπορούμε να αναφέρουμε για ποια όργανα μιλάμε?
1: Κλασική κιθάρα, αρμόνιο, ποντιακή λύρα, έχει διάφορα.
0: Πόσα μέλη είστε?
1: Ο σύλλογος αριθμεί γύρω στα 70 μέλη.
0: Σημαντικός αριθμός, γιατί το Ξηροχώρι είναι
1: ένα χωριό,
0: όμορφο χωριό,
1: μεγέθους,
0: αλλά μικρό χωριό, δεν είναι ένας τόπος μεγάλος, αλλά τα 70 είναι στρατιώτες, είναι σημαντικός αριθμός.
1: Είναι αυτό που μας δείχνει ότι πόσο πολύ θέλει το χωριό έναν σύλλογο, τον οποίο να κάνει δράσεις και να δίνει ζωντάνια στο χωριό.
0: Έχουμε από όλες τις ηλικίες, και κυρίως με ενδιαφέρει η ηλικία η δική σου.
1: Από δηλαδή,
0: έρχονται τα νέα παιδιά του χωριού ή και αυτά ακόμα που δεν μένουν στο χωριό, γιατί άλλωστε το Ξηροχώρι από τη Θεσσαλονίκη απέχει μισή ώρα.
1: Ναι, είναι κοντά. Έχουμε από όλες τις ηλικίες, και η νεολαία πλέον έχει αρχίσει και ξαναγαπάει το σύλλογο, έρχεται στις δράσεις, ρωτάνε για τις δράσεις που προσκοπεύουμε να κάνουμε, άμα χρειαζόμαστε βοήθεια. Είναι όλοι πολύ θερμοί.
0: Οι δράσεις σας, να τις αναφέρουμε και λίγο να τις αναλύσουμε, η κάθε μία δηλαδή, πώς γεννήθηκε, ποιο είναι το περιεχόμενό της, πού στοχεύει?
1: Ναι. Οι στάνταρ δράσεις κάθε χρόνο είναι η πρώτη είναι προς τιμήν του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι και η εκκλησία του χωριού μας.
0: Η οποία μας έχει γίνει ήδη αυτή δηλαδή, η δράση, η πρώτη εκδήλωση.
1: Ναι, έχει γίνει ήδη, με φοβερή επιτυχία.
0: Είχατε κόσμο πολύ.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Μετά το καλοκαίρι έχουμε ένα τριήμερο συνήθως κάθε χρόνο προς τιμή της Αγίας Παρασκευής.
0: Αυτό το κάνετε εκεί στο υπέροχο δασάκι σας?
1: Και στο σχολείο συνήθως.
0: Στο σχολείο, στο σχολείο.
1: Ναι, εκεί πέρα, μέσα στο δασάκι σχολείο. Καθώς κάθε χρόνο κάνουμε και ποδηλατοδρομία και το καλοκαίρι.
0: Κάνετε και ποδηλατοδρομία?
1: Ναι.
0: Η απόσταση, δηλαδή το μέρος, γύρω γύρω από το χωριό?
1: Είναι ποδηλατοδρομία για μικρά παιδιά, είναι για δημοτικό κυρίως, που κάνουν εκεί μέσα στο χωριό μια διαδρομή και υπάρχει πάντα ένα έπαθλο, ένα ποδήλατο για όποιον κερδίσει.
0: Πολύ όμορφο. Και αυτό γιατί φέρνετε τα νέα παιδάκια. Τα νέα παιδάκια, Χρήστο μου, τι είναι? Είναι οι επόμενες γενιές, οι οποίες τι κάνουν? Και μόνο που κάνουν ποδήλατο στα χώματα αυτά, την περιοχή, τον τόπο, που γεννήθηκαν οι παππούδες, οι πατεράδες, οι γιαγιάδες, οι μαμάδες. Αυτά είναι όπως τα μικρά δέντρα που τα φυτεύεις δηλαδή και μεγεθύνονται. Εσείς αυτό κάνετε με τα μικρά παιδιά. Μπράβο σας για την ιδέα αυτή. Άλλες εκδηλώσεις.
1: Μετά 26, προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής, θα κάνουμε και ένα μεγάλο πανηγύρι γλέντι, που μαζεύεται ο κόσμος, περνάει καλά.
0: Πάμε για τις 26 Ιούλη.
1: Εκεί πέρα είναι 24 Ιουλίου, Παρασκευή φέτος.
0: Ναι.
1: Που θα έχουμε να...
0: Θα ξεκινήσετε μία μέρα μόνο ή και Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή?
1: Παρασκευή είναι το γλέντι, Σάββατο θα είναι πολιτιστικό πιο πολύ, θα έχει συλλόγους να χορέψουν.
0: Θα είναι, φαντάζομαι, και περιφορά εικόνας και όλο αυτό που κάνετε.
1: Ναι, απ' όλα.
0: Εκεί έχετε πλέον και συλλόγους άλλους που εκδηλώσαν ενδιαφέρον να παρευρεθούν, να σας τιμήσουν.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να τους αναφέρουμε αυτούς ή είστε ακόμα στη φάση που λέω να κλείσετε τις συμμετοχές?
1: Βεβαίως μπορούμε να τους αναφέρουμε, τα έχουμε κλείσει όλα.
0: Τέλεια. Ποιοι σύλλογοι θα σας τιμήσουν?
1: Θα είναι το παιδικό του χωριού μας, του Ξηροχωρίου. Θα είμαστε οι ενήλικες του ξηροχωρίου που θα παρουσιάσουμε σαρακατσάνικα, καθώς υπάρχουν και οικογένειες σαρακατσάνικα.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω. Ιστορικές οικογένειες σαρακατσανέων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα είναι το χορευτικό τμήμα Κρηταγενής Μακεδονίας που θα μας παρουσιάσουν κριτικά. Και θα είναι και τα παιδιά τα οποία θα μας παρουσιάσουν τα όργανα. Το τμήμα εκμάθησης οργάνων.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Θα είναι μια γεμάτη βραδιά.
0: Χρήστο μου, μετέπειτα.
1: Μετέπειτα πηγαίνουμε προς το χειμώνα, προς το φθινόπωρο, που κάνουμε εκεί πέρα και προς τιμή του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, που έχουμε την τιμή να έχουμε τα λείψανα στο χωριό. Κάνουμε και εκεί πέρα μια πολιτιστική εορτή. Έπειτα έχουμε το άναμα του δέντρου, τη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Καθώς και κάθε χρόνο, αρχές του χρόνου, θα κάνουμε μια ανθογιορτή, κάνουμε...
0: Τι εννοείς, ανθογιορτή, τι εννοείς?
1: Φέτος που κάναμε, στις 26 Απριλίου, ήταν εκεί στο χώρο του Συλλόγου, μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Υπήρχε ένα μέρος που γίνονταν η ανθοπόληση. Και τα παιδάκια όλα μαζί μαζεύτηκαν το χωριού. Ο καθένας έσπηρε τη δικιά του γλάστρα. Μάθανε τα παιδιά την αξία που έχει η φύση, τα φυτά και όλα αυτά. Και έπειτα αυτά τη δωρήσανε στους γονείς τους.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ ευαίσθητο, πολύ ανθρώπινο. Τα δωρήσανε στους γονείς τους. Αυτό λέγεται οικογένεια.
1: Ναι, ναι, είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχουμε γενικότερα στη ζωή μας.
0: Η συνέστηση... Το συνέστημα, η ενσυναίσθηση, όλα αυτά, ναι, δηλαδή που σκιαγραφούν, που θα έλεγα έτσι αποτελούν ένα βαθύ περιεχόμενο της ανθρώπινης ύπαρξης. Εκδηλώνεται έτσι μέσα στο σύλλογο. Νιώθει ένας κοντά τον άλλον. Νιώθετε δηλαδή ότι είμαστε όχι απλά συγχωριανοί, είμαστε συνάνθρωποι, ότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Ότι όλοι παλεύουμε για το καλό του τόπου μας μέσα από την παράδοσή μας. Αυτό βγαίνει έτσι ανάμεσά σας.
1: Αυτό βγαίνει, εννοείται, καθώς είμαστε και μια κλειστή μικρή κοινωνία στο χωριό. Όλοι γνωριζόμαστε, όλοι έχουμε συγγένειες. Και αυτό το βλέπεις δηλαδή στις μεγάλες εκδηλώσεις ειδικότερα, που ζητάμε τη βοήθεια των εθελοντών, τη μεγάλη αντίχηση που έχει αυτή στον κόσμο. Πόσοι έρχονται αφιλοκερδώς να βοηθήσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κουβαλήσουμε διάφορα. Και όλοι έχουν να πούνε ένα καλό λόγο γι' αυτό.
0: Εσείς έχετε εκτός των άλλων εθνοτοπικών ομάδων, όπως είπες, για μια παρουσία ακόμα, θα έλεγα, σημαντική, αξιόλογων ανθρώπων της εθνοτοπικής ομάδας των Σαρακατσανέων, κάνετε και μια μεγάλη εκδήλωση των Καπαδοκών, από την Καπαδοκία. Αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει στο χωριό σε εσάς. Παλαιότερα θυμάμαι και είχα έρθει κιόλας. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ πολύ σημαντικό, με πάρα πολύ κόσμο.
1: Αυτό είχε ξεκινήσει το 2009. Έγινε για 4 χρόνια, 4 συνεχόμενες χρονιές. Καθώς όλες οι οικογένειες του χωριού κατάγονται από το μισθή της Καπαδοκίας. Είναι το χωριό το οποίο από εκεί ήρθαν οι προγόνοι μας. Και έτσι ξεκίνησε μια δράση να γίνει μια παρελήνη συνάντηση καπαδικών σωματείων, τα ονομάσαμε τα Καραμαλίδικα. Για 4 συνεχόμενες χρονιές ήταν απίστευτη η συμμετοχή. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα καπαδοκικά σωματεία. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά χρόνια να γίνει. Αλλά πρώτο Θεός.
0: Μήπως είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε να το σκαλίζουμε. Εμείς θα φωνάζουμε από το ραδιόφωνο, εσείς θα το κάνετε εκεί.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού ολονών στο χωριό. Γιατί τόσο μεγάλη εκδήλωση και τόσο πολύ κόσμος δεν είχε ξαναγίνει στο χωριό, αν μη τι άλλο.
0: Μα εγώ θυμάμαι τώρα αυτά που λες το 2009, αφού ήταν η τελευταία, ήμουν εκεί και μου έκανε εντύπωση καταρχήν το μεράκι των κατοίκων όλου του χωριού από το ξηροχώρι. Όλου του χωριού, δηλαδή όλοι οι κάτοικοι του ξηροχωρίου ήταν εκεί, μέλισσες. Και φυσικά έβλεπες αυτό το αντάμωμα, ήταν ένα αντάμωμα ελληνισμού. Δεν το ξεχνάω, το έχω μέσα στα μάτια μου εκεί στο σχολείο, ναι, ναι, στο, ναι, ναι, δασάκι, που είχε, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα για 50, για 100, για 500 άτομα.
1: Με αυτούς τους,
0: τους Καπαδόκες έχετε... Έχετε κάποια επαφή με συλλόγους δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Εννοείται, εννοείται. Με όλους τους συλλόγους έχουμε επαφή μέσω των καπαδικών σωματείων. Είναι και το γαβούστημα που έχουμε.
0: Ακριβώς
1: έτσι. Πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει στην Κόνιτσα, 22 Αυγούστου, που θα παρευρεθεί και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιροχωρίου.
0: Όπου εκεί υπάρχουν Καπαδόκες.
1: Ναι.
0: Αφού και ο Άγιος Παΐσιος από εκεί. Εκεί δηλαδή όταν έφυγαν με τον Άγιο Αρσένιο, εκεί βρεθήκαν στην Κόνιτσα.
1: Εννοείται.
0: Να πούμε λίγο τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο. Πόσα μέλη το απαρτίζουν?
1: Είμαστε 8 μέλη.
0: Και είσαστε ποιοι, ποιες?
1: Είμαι εγώ, Χατζαποστόλου Χρήστος, πρόεδρος. Είναι η Σοφία Μητροπούλου, αντιπρόεδρος. Η Μαρία Κοτσανίδου είναι γραμματέας. Η Ντιάνα Οικοτσεριάν είναι η ταμείας μας. Η Παντελίου Δημαρία είναι υπεύθυνη για τα social media και για τον ηματισμό. Και είναι και ο Τσινατσλανίδης Ιάκωβος, η Σημεωνίδου Σοφία και ο Κωνσταβίδης ο Στέφανος, που είναι και αυτοί κάθε στιγμή δίπλα μας, σαν μέλη.
0: Έχετε, Χρήστο μου, μία μίξη ηλικιών?
1: Ναι, βέβαια. Είμαστε 3-4, δηλαδή στην ηλικία τη δική μου, 26-27 χρονών, 25. Έχουμε γύρω στους 40 χρονών, έχουμε 60 χρονών.
0: Άρα είναι... υπάρχουν όλες οι γενιές.
1: Όλες οι γενιές. Εμείς με τις νέες ιδέες, οι παλαιότεροι που γνωρίζουν
0: με τη
1: τα
0: Σοφία,
1: πράγματα.
0: Με τη Σοφία και την αγκαλιά τη μεγάλη που σας δίνουν, έτσι που λέμε, αέρα στα πανιά σας.
1: Αυτό ακριβώς, γνωρίζουν κάποια πράγματα καλύτερα και εμείς με νέες ιδέες φέρουμε το κάτι καινούριο που χρειάζεται.
0: Τώρα, η επόμενη εκδήλωση, πιο κοντινή, ποια είναι, να τη φωνάξουμε? Για πού ετοιμάζεστε?
1: Η πιο κοντινή είναι τώρα το τριήμερο της Αγίας Παρασκευής. 23, 24, 25 θα έχουμε εκδηλώσεις. 23 είναι η ποδηλατοδρομία που είπαμε, 24 είναι το γλέντι που θα έχουμε λαϊκοποντιακό σχήμα και 25 θα είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαμε προαναφέρει.
0: Άρα δηλαδή τώρα ετοιμάζεστε, ουσιαστικά είναι ένας μήνας.
1: Δηλαδή, ένας μήνας.
0: Άμα το βάλουμε δηλαδή τώρα έτσι χοντρά τις ημέρες, άρα οι προετοιμασίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Οι κάτοικοι του χωριού, κατά κύριο λόγο, με τι ασχολούνται?
1: Κυρίως αγροτικές εργασίες. Αγρότες, κτηνοτρόφοι.
0: Όταν θα έρθει, Χρήστο μου, ένας περιηγητής, έτσι να τον ονομάσω, μισή ώρα είναι το ξηροχώρι, έχει φανταστική θέα. Φανταστική θέα.
1: Ναι.
0: Απέναντι είναι εκείνη
1: η
0: λίμνη, θα έλεγα, με τη δική της γοητεία η Πικρολίμνη. Το απέναντο του ουρανού, εκεί με το μαραγικό ηλιοβασίλεμα, είναι το κάτι άλλο. Όταν θα έρθει κάποιος εκεί στο χωριό, έτσι περιηγητικά, τι θα δει? Θα υπάρχει ένα καφενείο, υπάρχει μια ταβερνούλα, υπάρχει κάποιο δημοτικό σχολείο? Να ξεσηκώσουμε και τον κόσμο να έρθουν να κάθεται εκεί. Να φύγουν μέσα από την πόλη.
1: Βεβαίως και υπάρχει. Είναι και στο πάρκο και πιο κάτω σε ένα τασάκι υπάρχουν 2-3 καφετέρειες που μπορούν να πιει ο κόσμος ένα καφέ, να απολαύσει και τη θέα. Και αυτή την ηρεμία του χωριού. Υπάρχει ταβέρνα στο χωριό, εννοείται, που είναι αυτό η ηρεμία του χωριού. Δηλαδή θα έρθει και μια μέρα άλλος να χαλαρώσει, να ηρεμήσει και μετά μπορεί να επιστρέψει, αν θέλει, στην καθημερινότητα της πόλης.
0: Υπάρχουν, Χρήστο μου, θα έλεγα, σπίτια, οικόπεδα, τα οποία κάποιος από την πόλη θα ήθελε να πει κουράστηκα σε αυτή τη μεγάλη φυλακή και όχι απόμαχος της ζωής, εγώ θα έλεγα ενεργός της ζωής, αλλά όμως που κουράζεται από αυτή εδώ την ομιχλώδη ζωή της πόλης της Θεσσαλονίκης και κυρίως των μεγάλων πόλεων, ότι... Ναι, μπορώ να βρω όμως εγώ εκεί ένα σπιτάκι, να νοικιάσω ή να αγοράσω ή ένα κτήμα.
1: Υπάρχουν. Και υπάρχουν δηλαδή και οικογένειες στο χωριό, οι οποίοι μένανε μέσα στην πόλη και πλέον βρήκαν το χωριό, έχουν μείνει εδώ πέρα μόνιμα, καθώς και οικογένειες του χωριού που φύγανε στη Θεσσαλονίκη και πλέον αναζητάνε να γυρίσουν πάλι πίσω.
0: Άρα, εμείς να πούμε τώρα και ως κάλεσμα... Να έρθουν να γνωρίσουν το χωριό.
1: Εννοείται.
0: Από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
1: Εννοείται. Και με αυτοκίνητο είπατε είναι μισή ώρα. Και αστικό ακόμα έχει συγκοινωνία με τα κτέλ το 89α.
0: Οπότε μια εκδρομούλα, ούτε καν με τα μάξι. Με το λεωφορείο,
1: ναι.
0: Να πιούνε δηλαδή, να πιούμε τον καφέ στο ξηροχώρι, να κάτσουμε μια ώρα, να κάνουμε ένα ποδαρόδρομο, μια περιήγηση και να γυρίσουμε πίσω στη Θεσσαλονίκη. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εύγε για αυτό το οποίο κάνετε και κυρίως εσείς τα νέα παιδιά που μπήκατε μπροστά να συνεχίσετε την παράδοση του ελληνισμού μέσα από τον πολιτιστικό σύλλογο δημιούργημα των μεγαλυτέρων που είναι οι μπαμπάδες, που είναι οι μαμάδες, που είναι οι παππούδες, που είναι οι γιαγιάδες.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Μόνο πριν κλείσουμε να τονίσω επίσης ότι κάνουμε και πολύ συχνά αιμοδοσίες.
0: Μα αυτό πρέπει να το πούμε, Χριστό μου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πρέπει να το πούμε.
1: Κάνουμε αιμοδοσίες πολύ συχνά με τη, που μαζεύουμε εκεί φιάλες και όποιος χρειάζεται μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς και να το κανονίσουμε, να το βολέψουμε. Επίσης κάνουμε σεμινάρια πρώτων βοηθειών, καθώς στο χωριό έχουμε και απεινιδωτή και κάνουμε ένα σεμινάριο που μερικοί παίρνουν μια πιστοποίηση για τον απεινιδωτή. Οπότε στο χωριό να υπάρχει πάντα κάποιος πιστοποιημένος για τη χρήση του απεινιδωτή, να μπορεί να πάει να τον πάρει και να πάει εκεί που χρειάζεται.
0: Οπότε είναι συν αυτά όλα που κάνει ο σύλλογος.
1: Είναι όλα αυτά.
0: Όλα αυτά που κάνει ο σύλλογος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Εύγε, σε όλους σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα να, να αναδείξουμε τις δράσεις μας.
0: Πάντοτε και στο πλευρό σας.
1: Και με Φλάς, το καλό να σας δούμε και το καλοκαίρι από κοντά.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά. Ο Φλάς είναι στο πλευρό σας και η εκπομπή μου, η φωνή της Πέθρου είναι στο πλευρό σας. Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη μου, πατρίδα μαρεύω σαν καταραμένος. Πολυτραγουδισμένο, ποντιακό, πονεμένο τραγούδι που έλεγε και ο παππούς μου, ο Χρήστον ο Αντωνιάδην, Γιωρίκαν Πουλόπομ, την πατρίδα αραεύω. Στέλιος Καζατζίδης, και μετά να βγάλουμε την καλή μας την Σοφία την Καραντούκη, να ταξιδέψουμε νοερά στα κρύα, τα ιστορικά νερά περιοχής εκεί, πλησίων του Σοχού, την πρόεδρο του Πολιστικού Συλλόγου.

0: Αγαπητή μου Σοφία, καλησπέρα. Φλάς 99,4 Φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας και Στέλιος Καζατζίδης.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα.
0: Είτε είναι κάποιος πόντιος, αγαπητή μου Σοφία, είτε είναι ένας άλλος Έλληνας μιας άλλης εθνοτοπικής ομάδας, όταν ακούει το «Πατρίδα Μαρέβο» σαν καταραμένο, στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος, τι νιώθει? Και κυρίως ένας νέος άνθρωπος σαν και σένα.
1: Προφητικό τραγούδι και πολλών χρόνων.
0: Όμως επίκαιρο.
1: Όμως πολύ επίκαιρο. Ιδίως στις μέρες μας.
0: Στενάχωρο δεν είναι αυτό, Σοφία μου, όμως.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πολύ στενάχωρο, ξέρεις. Εσείς τα νέα παιδιά τώρα να λέτε ψάχνω την πατρίδα μου. Να είστε μεγαλωμένες, μεγαλωμένοι με τα ακούσματα παππούδων, γιαγιάδων. Όλος ο ελληνισμός είναι πονεμένος. Αυτό το τραγούδι δεν είναι απλά ποντιακό τραγούδι. Είναι του ελληνισμού το τραγούδι.
1: Έτσι είναι.
0: Σοφία μου, να κάνουμε Δημήτρη ένα διάλειμμα ενός λεπτού για τις κάποιες πληροφορίες και διαφημίσεις και να συνεχίσουμε την γνωριμία μας πλέον, το ταξίδι μας στα Κρύα Νερά, ποιος είναι ο πολιτιστικός σύλλογος. Γιατί τα Κρύα Νερά είναι ένας ιστορικός μεγάλος τόπος. Πιθανώς να μην το ξέρουν πολλοί στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, τη Θεσσαλονίκη, ότι τα Κρύα Νερά δεν είναι μικρός τόπος και αριθμητικά είναι μεγάλος τόπος. Ένα μικρούλι διάλειμμα και πανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
6: Το Bambi News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Φλάς 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
0: Αγαπητή μου Σοφία, ποιος είναι ο σύλλογός σας?
1: Ο σύλλογός μας είναι, λέγεται Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Κρυονερίου. Ιδρύθηκε το 1989.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Με αξιόλογους ανθρώπους που έχουν αφήσει όνομα στο σύλλογο και όλα αυτά τα χρόνια είναι ενεργός, δεν σταμάτησε ποτέ. Χορεύουν όλους τους χορούς από όλους τους τόπους της Ελλάδας τα παιδιά μας. Προσπαθούμε να το κρατήσουμε όσο γίνεται και να μην σβήσει αυτή η παράδοση από κανένα χωριό.
0: Πόσα μέλη έχετε?
1: Έχουμε γύρω στα 180 μέλη.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός για έναν τόπο περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Έχετε τμήματα από όλες τις ηλικίες?
1: Έχουμε
0: και κυρίως τα χορευτικά τμήματα, αλλά και όλες τις δράσεις τις οποίες κάνει ο σύλλογος. Να μας τις αναφέρεις.
1: Είναι παιδικό, προεφηβικό και εφηβικό το τμήματα των συλλόγων μας, που έχουμε 3 τμήματα. Κάθε τμήμα με βάση την ηλικία χορεύει και αντίστοιχους χορούς.
0: Δηλαδή μπορούμε να αναφέρουμε τους χορούς?
1: Χορεύουν από ποντιακά, χορεύουν από θρακιώτικα, χορεύουν μικρασιάτικα, νησιώτικα κάποια τα παιδάκια μας.
0: Τα κρύα νερά δεν είναι ένας τόπος ο οποίος, ας το πω, είναι μόνο Θρακιώτες ή μόνο Πόντιοι. Είναι όλες οι εθνοτοπικές ομάδες, δηλαδή, κυρίως που κατά κάποιο τρόπο είναι εγκαταστημένες στη Μακεδονία.
1: Έχουμε Πόντιους, έχουμε Θρακιώτες και κάποιες οικογένειες Βλάχων στο χωριό μας.
0: Πόσους κατοίκους έχει το χωριό?
1: Είμαστε γύρω στους 800 κατοίκους.
0: Μόνιμους.
1: Μόνιμους.
0: Είστε, θα έλεγα, αέρας. Είστε αέρας παύλα εθέρας.
1: Από στην εμβέλεια του Δήμου Λαγκαδά είμαστε ένα από τα ζωντανά χωριά που ακόμα κρατιέται καλά. Έχουμε το σχολείο μας, δημοτικό και νηπιαγωγείο. Οπότε ακόμα μπορούμε και είμαστε καλά.
0: Ένας επισκέπτης αν έρθει, τι μπορεί να βρει εκεί στο χωριό?
1: Έχουμε, το χωριό μας έχει τα κλασικά παραδοσιακά καφενεία, έχουμε δύο καφέ, έχουμε έναν παιδότοπο που μπορούν να παίξουν τα παιδάκια. Πέρα από την εκκλησία μας έχουμε πολύ ωραία εκκλησάκια με ωραία τοποθεσία που μπορούν να επισκεφτούν και να δουν.
0: Υπάρχει δηλαδή πέραν του, είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός αυτός. Ένας τόπος και δεν είναι τόσο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, είναι που λέμε 45 λεπτά. Ένας τόπος με ορεινός, πανέμορφος. Έχω έρθει, το χωριό είναι Στολίδι, με 800 κατοίκους μόνιμους. Είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο σε μια πατρίδα που η ύπαιθρός της όχι αργό σβήνει με άσχημους ταχύτατους ρυθμούς. Τώρα, στο σύλλογο να ξαναγυρίσουμε όμως, οι δράσεις σας ποιες είναι?
1: Οι δράσεις μας είναι πέρα από το χορευτικό κομμάτι, ώστε να μπορούμε να παρουσιάζομαστε σε εκδηλώσεις, να κάνουμε του τόπου μας τις εκδηλώσεις. Υπάρχει και ένα τμήμα χοροδίας μέσα στο σύλλογο, το οποίο έχουν τη δράση τους το να παρουσιάζονται και να...
0: Παραδοσιακά τραγούδια ή γενικότερα έντεχνης, όλες τις εμβέλειες και παραδοσιακά.
1: Και λαϊκά, όπως είχαμε μέσα στο χειμώνα μια βραδιά αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Τιτσάνη.
0: Μπράβο.
1: Διάφορα.
0: Η χοροδία ηλικιακά?
1: Ηλικιακά ξεκινάει από τα 40 και πάει και μέχρι τα 65-70, είναι μια ομάδα 17 γυναικών.
0: Άντρες?
1: Όχι, άντρες δεν έχουμε.
0: Πρέπει να τους φέρουμε και αυτοί μπορούν να τραγουδήσουν, καλή μου Σοφία.
1: Μπορούν, αλλά...
0: Αλλά όμως θέλουν λίγο παραπάνω, θα έλεγα έτσι, ποδοσφαιρικά, γιατί είναι παλιός ποδοσφαιριστής, πρεσάρισμα. Άλλο, τις εκδηλώσεις σας. Ποιες είναι οι άλλες εκδηλώσεις?
1: Είναι τώρα το Σάββατο.
0: Αυτή θα την αφήσουμε λίγο προς το τέλος για να την προλογίσουμε, να τη φωνάξουμε, να προσκαλέσουμε τον κόσμο, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, όπως τηλεφωνικά με ενημέρωσες, εκδήλωση του Σαββάτου. Να πάμε στις άλλες όμως.
1: Λοιπόν, η επόμενη μας δράση είναι ο μεγάλος ετήσιος χορός του συλλόγου μας, που είναι 18 Ιουλίου στο γήπεδο του χωριού μας.
0: Παραμονές προφητηλία πλέον.
1: Ναι, είναι ο ετήσιος χορός του συλλόγου μας, Σάββατο 13 Ιουλίου, που θα έχουμε το Μάκη Δημάκη στο Λαϊκό και τον Γιώργο Σαμλίδη και τον Παναγιώτη Χολόπουλο στο Ποντιακό.
0: Σοφία μου, έχετε δηλαδή μία τις 13 του Ιουλίου, ναι, και έχετε και μία τις 18.
1: 13 Ιουνίου.
0: Α, με συγχωρείς, Ιουνίου είναι. Άρα, γιατί 18 έχουμε, είπαμε, παραμονές προφητηλία είναι άλλη. 13 Ιουνίου.
1: Είναι η εκδήλωση της χοροδίας. 18 Ιουλίου είναι ο ετήσιος χορός του συλλόγου μας.
0: Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο του χωριού μας.
0: Με τους.
1: Μάχη Δημάκη στο Λαϊκό, Γιώργος Σιαμλίδη και Παναγιώτη Χολόπουλος στο Ποντιακό.
0: Η συμμετοχή
1: θα κόστος... είναι 10 ευρώ.
0: Τίποτε, τζάμπα.
1: Και μέσα ο καθένας παίρνει και πίνει και τρώει ό,τι αγαπάει και ό,τι έχει όρεξη.
0: Όλα αυτά με 10 ευρώ.
1: Όχι, 10 ευρώ είναι μόνο για να μπεις μέσα.
0: Είσοδος και μετά διαλέγει ο καθένας ό,τι θέλει να πάρει. Τέλεια. Φαντάζομαι ότι μαζεύεται πάνω από 1000 άτομα.
1: Πέρυσι που είχαμε επίσης μεγάλα ονόματα, γινόταν χαμός, είναι λίγο
0: δύσκολα για να βρει κάποιος θέση, τραπέζι και καρέκλα.
1: Αλλά ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο και πέρυσι και ελπίζουμε και φέτος ότι θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Θα πάει ακόμα καλύτερα. Και εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας να την προλογίζουμε αυτήν την εκδήλωση όπως όλες τις άλλες. Μετέπειτα.
1: Αυτή είναι η μεγάλη εκδήλωση που κρατάει τον Σύλλογο ενεργό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όλη την υπόλοιπη χρονιά μετά.
0: Σοφία μου, οι επόμενες μετά τι σχεδιάζετε?
1: Οι επόμενες είναι μετά παραμονή της Αγίας Παρασκευής.
0: Πάμε για τις 26 Ιουλίου.
1: Ναι, που θα κάνουμε...
0: 25-26.
1: 25 Ιουλίου.
0: Έτσι, 25-26, ναι.
1: Στα παραμονή έχουμε το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Εκεί θα κάνουμε μία πατινάδα με ένα δύο χορευτικά και μία χοροδία ακόμα.
0: Θα έρθουν, φαντάζομαι, στην πατινάδα και άλλοι σύλλογοι να σας τιμήσουν.
1: Ναι. Θα έρθουν κάποιο σύλλογο και μία χοροδία ακόμα. Θα κάνουμε πατινάδα από το κτίριο του συλλόγου και θα κατεβούμε στο εκκλησάκι μας. Που μετά τη Θεία Λειτουργία που θα κάνει ο ιερέας, θα κάνουμε την εκδήλωση για να τιμήσουμε την Αγία Παρασκευή, που αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μετέπειτα?
1: Μετά είναι το 15 Αύγουστο, που 13 Αυγούστου έχουμε εκδηλώσεις για την Παναγία, που είναι το πανηγύρι του χωριού μας.
0: Φαντάζομαι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση.
1: Θα χορέψουν τα χορευτικά μας, θα τραγουδήσουν οι χοροδίες. Όλη την εβδομάδα του 15 Αύγουστου έχουμε δράσεις, όπως 12 του μηνός θα φιλοξενήσουμε ένα θέατρο. Θα το κάνουμε κάτω στο χώρο της Αγίας Παρασκευής. 13 θα χορέψουν τα παιδιά μας.
0: Σε παρακαλώ λίγο, όταν λες θα φιλοξενήσουμε ένα θέατρο, τι ακριβώς εννοείς?
1: Είναι μια θεατρική ομάδα από το Κιλκής που θα έρθουν να μας παρουσιάσουν ένα ποντιακό έργο.
0: Α, είναι από την πόλη του Κιλκής, είναι ο γενέθλιος μου τόπος. Πραγματικά είστε αξιολογότατοι. Συνεχίζουμε όμως τις πληροφορίες για τις δράσεις σας. Μετέπειτα
1: είναι 13 που θα χορέψουν τα παιδάκια μας και οι χοροδίες στην πλατεία του χωριού που θα γίνει εκδήλωση για την Παναγία μας. 14 Αυγούστου γίνεται η περιφορά του επιταφείου και της εικόνας, συνοδευόμενη από τη Φιλαρμονική του Δήμου και εννοείται τα παιδάκια μας ντυμένα με παραδοσιακές στολές.
0: Και συνεχίζεται προς το τέλος του χρόνου.
1: Ναι, μετά το 15 Αύγουστο για μας σταματάει λίγο η χρονιά.
0: Με
1: τον ερχόμενο τον Οκτώβριο.
0: Με τον ερχόμενο τον Οκτώβριο, λίγο, τόνισε το αυτό.
1: Και μετά σταματάει η δράση μας μετά το 15 Αυγούστου και μετά τον Οκτώβριο ξαναξεκινάνε τα προγράμματα κανονικά.
0: Από τον καινούριο χρόνο. Συνήθως δηλαδή.
1: Από τον καινούριο χρόνο, συνήθως έχουμε με το που μπαίνει η χρονιά, με το που φτάνουμε κοντά στον Δεκέμβρη, έχουμε μια γιορτούλα που γίνεται στην πλατεία του χωριού με το άνοιγμα του δέντρου, που κάνουμε μια εκδήλωση και έχουμε διάφορες δράσεις για τα παιδάκια μας. Γίνεται και το άνοιγμα του δέντρου, μοιράζονται δωράκια στα παιδάκια μας.
0: Μετά ερχόμαστε προς το Πάσχα.
1: Κοντά στο Πάσχα δεν έχουμε κάποια δράση. Μετά ετοιμαζόμαστε καθαρά για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Πιο πολύ εκεί στοχεύουμε.
0: Τώρα, έχουμε πλέον να πάμε 19 Μάη. Γενοκτονία ποντίων, 353.000 Έλληνες πόντοι ζητούν δικαίωση. Τι ετοιμάσατε εσείς πλέον γι' αυτό το Σαββάτο στο ιστορικό χωριό σας?
1: Θα γίνει για πρώτη φορά μία εκδήλωση στο χωριό μας για την γενοκτονία των ποντίων. Μία πολύ μεγάλη οργάνωση που η οποία θα έχει αφηγητές, θα έχει ένα μικρό σιωπηλό θεατρικό από τα παιδιά μας που θα συμμετέχουν. Θα έχουν η χοροδία, θα τραγουδήσει κάποια τραγούδια και ένα χορευτικό του συλλόγου που θα χορέψουν μία σέρα στο κλείσιμο της βραδιάς.
0: Σοφία μου, πού θα γίνει αυτό?
1: Αυτό θα γίνει μπροστά από την εκκλησία του χωριού μας, ακριβώς μπροστά στο χώρο της εκκλησίας. 7.30 ώρα είναι η έναρξη της εκδήλωσης.
0: Φαντάζομαι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Σας αξίζουν πολλά εύγε, διότι παρότι εκείνη η μέρα ήταν στενάχωρη, ήταν βροχερή, εσείς όμως δεν την ξεχάσατε, γιατί είναι ένα μνημόσυνο μνήμης θύμησης πόνου και δακρύων. η ημέρα εκείνη. Εσείς όμως επανέρχεστε πλέον το Σαββάτο για να γίνει αυτό που δεν μπορούσε να γίνει εκείνη την συγκεκριμένη ημέρα. Τώρα,
1: θα υπάρχει ένας μεγάλος μπουφές με ποντιακά και μη κεράσματα γλυκά για όλο τον κόσμο που θα είναι εκεί. Θα υπάρχει το κλασικό παραδοσιακό αριάνι που θα μοιραστεί σε όλο τον κόσμο μετά το τέλος της εκδήλωσης. Ευελπιστούμε να μας θυμίσει ο κόσμος και να έρθουν κοντά μας.
0: Θα έρθει, κορίτσι μου, θα έρθει, γιατί το αξίζεται και γιατί το έχει να κάνει με την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα κάλεσμα πατριωτικό για την Ελλάδα μας. Τώρα, είστε όλοι εθελοντές και εθελόντριες. Να πούμε ποια είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούμε?
1: Ναι, φυσικά. Είναι, τα μέλη μας είναι 7. Πρόεδρος, εγώ, Καραντούκη Σοφία. Αντιπρόεδρος είναι η Παπαδοπούλου Πολίνα. Γραμματέας είναι η Ελευθεριάδου Μαρία. Ταμείας είναι η Βακιάνη Στυλιανή. Δημοσίων σχέσεων είναι ο Κανακάρης ο Νίκος. Πολιτισμικού για το ίντερνετ είναι η Χατζη Παπαδοπούλου η Χρύσα και φοροσηματισμού είναι η Τουρατζίδου Αναστασία.
0: Τώρα, κλείνοντας, ένα μήνυμα να στείλεις, ένα κάλεσμα για την εκδήλωση τη συγκεκριμένη 7.30 ώρα μπροστά στην Εκκλησία του Πολιτιστικού Συλλόγου, να έρθουν οι Θεσσαλονίκες και από τα γύρω χωριά να δουν αυτή τη μοναδική εκδήλωση που σχεδιάζεται, αλλά να έρθουν και στο Σύλλογο ακόμα περισσότερα μέλη. Αυτό να είναι το μήνυμα καλέσματος και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τηλεφωνική μας επικοινωνία, πληροφόρηση και ενημέρωση των έργων, των δράσεων, των ημερών του Συλλόγου σας.
1: Θα ήθελα να πω λίγο, να ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσους βοηθάνε να γίνουν όλα αυτά με οικονομική ενίσχυση, με ατομική βοήθεια, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που βοηθάει, εθελοντές, χορηγοί, που δεν αφήνουν ποτέ το σύλλογο έτσι και μας στηρίζουν. Όπως επίσης ο σύλλογός μας πριν 4 χρόνια, το κτίριο μεταονομάστηκε σε Πολιτιστικό Κέντρο Αντώνιος και Βασιλική Παλατιανά, που ήταν μία πρόεδρος πάρα πολύ ενεργή που άλλαξε τον σύλλογο και μετά το κτίριο πήρε το όνομα.
0: Και ξέρεις κάτι, με αυτό που κάνετε, Σοφία, την ονοματοδοσία του συλλόγου, το κτίριο, δείχνει πόσο ευαίσθητοι, πόσο σκεπτόμενοι, πόσο πραγματικά αληθινοί Έλληνες είστε, διότι αναγνωρίζετε την προσφορά καρδιάς, ψυχής και θελοντισμού. Σας αξίζουν πολλά εύγε.
1: Υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι πολύ ενεργοί στο σύλλογο και ακόμα συνεχίζουν και υπάρχουν κοντά μας. Σε ό,τι βοήθεια και να ζητήσουμε, είναι εδώ. Όπως επίσης να πω ότι στο χωριό μας υπάρχει και πλέον ξανά ενεργή η ποδοσφαιρική ομάδα Διενής Κρυονερίου.
0: Είναι σε καλό επίπεδο. Τα παλαιότερα χρόνια ήμουν διαιτητής. Ήμασταν λίγο ζωηροί που λέμε, λίγο γκρινιάζανε, αλλά εντάξει. Όταν ερχόμουν πάνω στα κρύα νερά.
1: Η ομάδα, η ποδοσφαιρική ομάδα. Όπως επίσης και το χωριό μας έχει 2 αιμοδοσίες.
0: Με προστάρδες εσάς?
1: Όχι, η μία αιμοδοσία είναι της εκκλησίας μας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γύρω στα 35-40 χρόνια.
0: Όπω συγκίνηση. Συγκίνηση και έβγαινε στην Ορθοδοξία και στην τοπική εκκλησία.
1: Και μία ακόμα αιμοδοσία που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 2 χρόνια, μία φιλανθρωπική αιμοδοσία από ένα άτομο, την φαρμακοποιό του χωριού.
0: Μπράβο.
1: Την οποία την έχει κάνει εθελοντικά και οι δύο είναι ενεργοί.
0: Σοφία μου, να πούμε το όνομά της. Ποια είναι αυτή, η φαρμακοποιός ποια είναι?
1: Είναι η Κακουλίδου Παναγιώτα που έχει κάνει την δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία και η αιμοδοσία της Εκκλησίας με τον Πάτερ Νικόλα Οτεριάκη που ασχολείται όσα χρόνια είναι στην Εκκλησία μας και ανέλαβε την αιμοδοσία από τους προηγούμενους.
0: Μεγάλο έβγε. Πολύ μεγάλο έβγε και στους δύο. Και στους δύο, και τον ιερέα μας και τη φαρμακοποιό μας. Όλους εσάς που μεταλαμπαδεύετε τις αξίες του ελληνισμού. Μόνο έβγε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το σύλλογό μας και κάποια πράγματα το χωριό μας. Η δράση μας είναι η τωρινή, το Σάββατο 13 Ιουνίου για την εκδήλωση της γενοκτονίας και μετά ο ετήσιος μεγάλος χορός του συλλόγου μας 18 Ιουλίου στο γήπεδο του χωριού μας.
0: Άρα, φίλοι ακροατές, οι δρόμοι οδηγούν στα κρύα νερά.
1: Ναι.
0: Αρχής γενομένης από το Σάββατο 7.30 ώρα μια συγκινητική εκδήλωση για την θύμηση, τη μνήμη, τον πόνο, τον θάνατο των 353 Ελλήνων ποντίων που ζητούν δικαίωση. Πες μου καλή μου κοπέλα.
1: Όπως και Μαλά, θα θέλαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ στο Δήμο Λαγκαδά που είναι κοντά μας και μας στηρίζει σε όλες τις εκδηλώσεις του χωριού μας. Και είναι κοντά μας και δεν μας αφήνει σε ό,τι και να ζητήσουμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ο Δήμος είναι κοντά μας και μας στηρίζει σε όλα.
0: Μπράβο και στην Δημαρχίνα, μπράβο στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί οι μικρές κοινότητες, ασχέτως αν η δική σας είναι μεγάλη κοινότητα, χρειάζονται τη στήριξη.
1: Το έχουμε ανάγκη και το χρειαζόμαστε όλοι. Και όσο έχουμε άνθρωποι σαν το Δήμο και τους υπόλοιπους που μας στηρίζουν, θα συνεχίζουν και θα υπάρχουν.
0: Ένα έβγε και στους ανθρώπους του Δήμου και κυρίως στην Δημαρχίνα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλό αντάμωμα το Σαββάτο.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, να βάλουμε ένα ακόμα ποντιακό τραγούδι. Κωνσταντίνος και Μαρθαίος Τσαχουρίδης. Έλα πουλί μας αμακρά. Γιατί αυτό το τραγούδι, Δημήτρη, έχει να κάνει με τα νέα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, που γίνονται μετανάστες, διωγμένα από την ίδια τους την πατρίδα. Είναι τραγικό μια οικογένεια να στερείται το παιδί της, αφού στερήθηκε πρώτα να το σπουδάσει, η ίδια η πατρίδα έχει ξοδέψει χρήματα για να σπουδάσει και αυτό το παιδί, η ίδια η πατρίδα, το διώχνει στο εξωτερικό. Και να συνδεθούμε σε παρακαλώ με την και να κλείσουμε τον κύκλο των παρουσιάσεων των συλλόγων των πολιτιστικών, θα έλεγα τον στην κυριολεξία αυτή είναι όλοι πρόξενοι ελληνισμού, στο Ρεόκαστρο το σύλλογο των ποντίων με την προεδρίνα μας την κυρία Χρυσούλα την Κουρουκερέζη.

0: Αγαπητή μου Χρυσούλα, την καλησπέρα μας.
1: Καλησπέρα.
0: Από Φλάς 99,4, Γιώργο Δίμπαλα, φωνή της Υπαίθρου και ποντιακό τραγούδι, Μαθαίος και Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, έλα πουλί μας αμακράν.
1: Η πιο όμορφη εισαγωγή.
0: Χρυσούλα, σε πρώτο ενικό με πολύ σεβασμό, πώς μπορεί να νιώσει μια μάνα, ένας πατέρας, μια οικογένεια, όταν δηλαδή αγωνίζεσαι να μορφώσεις τα παιδιά σου με τις αξίες του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού, να τα καμαρώσεις και αυτά η πατρίδα να τα διώχνει στο εξωτερικό.
1: Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές για τους γονείς, γιατί κάθε γονιός θέλει το παιδί του, το σπλάχνο του, όπως λέμε εμείς οι πόντι, να είναι δίπλα του. Δεν μπορεί να το αποχωριστεί.
0: Κι όμως. Και βλέπεις η παράδοση, η λαϊκή μούσα, η ποντιακή μούσα, μέσα από τις φωνές της εξαίρετης των αδελφών Τσαχουρίδη, πώς υμνούν, πώς θα έλεγα, τραγουδούν με πόνο αυτό το τραγούδι, «Έλα πουλί μας αμακρά». Όμως, υπάρχετε εσείς.
1: Υπάρχετε εσείς.
0: Ο Σύλλογος Ποντίων Ωραιοκάστρου, ένα κόσμημα της πατρίδας μας. Ποιοι είστε, πότε ιδρυθήκατε και ποιος ο σκοπός σας?
1: Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1993 στο Ωραιόκαστρο του νομού Θεσσαλονίκης και φέρει επισήμως την ονομασία Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων. Ο σύλλογος είναι ένας πολιτιστικός, επιμορφωτικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και ο σκοπός του συλλόγου είναι η μορφωτική και πνευματική μας καλλιέργεια μέσα από τον λαϊκό πολιτισμό, τις λαϊκές τέχνες, και η διατήρηση των ηθών και των εθήμων και η ιστορία του πολιτισμού του Πόντου.
0: Χρυσούλα μου, πόσα άτομα έχετε, τα μέλη σας αριθμητικά πόσα είναι?
1: Τα μέλη μας είναι περίπου 150.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Αρκετά μεγάλος αριθμός και φυσικά έχει και αρκετά τμήματα στο σύλλογο.
0: Όπως?
1: Που δραστηριοποιούνται όλα αυτά τα άτομα.
0: Όπως?
1: Στο σύλλογο υπάρχουν χορευτικά τμήματα. Παιδικό χορευτικό που ξεκινάνε από πολύ μικρές ηλικίες. Από τον νηπιαγωγείο ακόμη τα πρώτα βήματα ξεκινάνε να χορεύουν ποντιακά. Έχουμε το τμήμα των ενηλίκων στα ποντιακά. Το τμήμα παραστάσεων, το οποίο είναι το πιο δυνατό τμήμα του συλλόγου, καθώς μας αντιπροσωπεύει σε διάφορες παραστάσεις που παίρνουμε μέρος ανά την Ελλάδα και όχι μόνο. Υπάρχει η χοροδία έντεχνου τραγουδιού με την χωράρχη μας τη Νίκη την Καραγιώζη.
0: Έχετε και έντεχνο τραγούδι, δεν είναι θα λέγαμε καθαρό αίμα να πούμε τα του Πόντου όλα όσον αφορά τις δράσεις σας?
1: Όχι, πιάνουμε όλη την Ελλάδα, βέβαια επικεντρωνόμαστε στον Πόντο, αλλά έχουμε και για όποιον άλλον θέλει να έρθει κοντά στο σύλλογο, είμαστε σίγουροι ότι θα βρει κάτι που θα του αρέσει. Έχουμε το εργαστήρι ποντιακής μουσικής. Χωράρχης μας είναι ο Θόδωρος Σοκοτίδης,
0: γνωστός
1: σε όλους μας λυράρης και τραγουδιστής.
0: Είναι Κιλκισιώτης, με μεγάλη μου χαρά, γιατί είναι συμπατριώτης και καλός φίλος ο Θοδωρής και αξιόλογος πραγματικά μουσικός.
1: Έτσι. Έχουμε θεατρικό τμήμα με τον σκηνοθέτη του συλλόγου επί 20 και πλέον έτη, ο Γιάννης ο Γεωργιάδης.
0: Πολύ γνωστός. Πάρα πολύ γνωστός. Έχετε δηλαδή θεατρική ομάδα?
1: Έχουμε πολύ δυνατή θεατρική ομάδα.
0: Χρυσούλα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια ο Γεωργιάδης είναι γνωστός, πάρα πολύ γνωστός. Υπηρετεί την λαϊκή θεατρική τέχνη του Πόντου. Και όχι μόνο. Κατά κύριο λόγο του Πόντου. Είναι δύσκολο όμως να κάνει ένα σύλλογος μια θεατρική ομάδα. Εσείς όμως το έχετε πολλά χρόνια και το καταφέρνετε και πολύ καλά.
1: Ναι, είναι το θεατρικό της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων. Έχει ανέβει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο οι παραστάσεις που κάνουμε μαζί με τον Γιάννη. Όλοι οι συντελεστές της ομάδας αυτής πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και παίρνουν και τα εύσημα όπου εμφανιστούν, γιατί φέτος το θεατρικό μας εμφανίστηκε, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία σε πάρα πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Έχει πάει στην Αθήνα, έχει εμφανιστεί στην Αθήνα, έχει εμφανιστεί στο...
0: Φαντάζομαι και στο εξωτερικό έχετε πάει.
1: Ακόμα δεν τα καταφέραμε να πάμε, είμαστε κοντά, ελπίζω να τα καταφέρουμε, υπάρχει μια πρόσκληση, να δούμε πώς θα τα πάμε και ελπίζουμε όλα να έρθουν όπως πρέπει και να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε.
0: Πριν πάμε λίγο στα πιο βαθιά για να πούμε την εκδήλωση,
1: ναι,
0: την τριήμερη πλέον,
1: ναι, ναι,
0: που
1: ναι,
0: ετοιμάζεται,
1: ναι,
0: και είναι κάτι, άμα το σκεφτεί κάποιος είναι αδιανόητο, να μπορούν σε αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους, τους, θα έλεγα, στενάχωρους στην πατρίδα μας, να παράγεται έργο και να ετοιμάζεται μια εκδήλωση τριών ημερών.
1: Τριών ημερών. Βέβαια πριν φτάσουμε σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στη συνεργασία που έχουμε φέτος με το Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουμε διοργανώσει πάντα σε συνεργασία με το Δήμο Ρεοκάστρου.
0: Δηλαδή ο Δήμαρχος εκεί σας στηρίζει, ο Παντελής ο Τσακίρης.
1: Πάρα πολύ μας στηρίζει.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, πρέπει να λέμε. Πρέπει να τα λέμε τα καλά.
1: Γι' αυτό να λέμε τα έργα. Όλο το πολιτιστικό καλοκαίρι.
0: Μπράβο, τον
1: είναι
0: Παντελή.
1: Αφιερωμένο στον ελληνικό ποντιακό ελληνισμό. Έχουμε ξεκινήσει τις εκδηλώσεις από τις 13 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 11 Οκτωβρίου.
0: Όλο αυτό το διάστημα έχετε εκδηλώσεις.
1: Όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις με το Δήμο. Έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που το προβάλαμε. Το κάστρο που ξεριζώθηκε ονομάζεται «Η πόντη του Ρεοκάστρου». Έχει μέσα αφηγήσεις από αναμνήσεις των πρώτων κατοίκων. Φυσικά δεν υπάρχουν, δεν είναι στη ζωή οι άνθρωποι αυτοί, αλλά υπάρχουν τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους που έχουν συνεχίσει αυτή την παράδοση στο Ρεοκάστρο. Έχουμε 1η Ιουλίου θα κάνουμε... την αναδύωση των Μπαρχαρίων.
0: Πάλι από το Δήμο. Χρυσούλα μου, κράτα σε παρακαλώ λίγο. Πάρε μια αναπνοή, έτσι, για να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα πληροφοριών και διαφημίσεων και επανερχόμαστε, γιατί αυτή η εκδήλωση είναι όπως όλες σας, αλλά επειδή πάμε σε μια ιδιαιτερότητα τώρα τον Ιούλιο, να την τονίσουμε λίγο παραπάνω, όπως πρέπει, αμέσως μετά τις διαφημίσεις μας.
1: Ωραία.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Να συνεχίσουμε, αγαπητή μου Χρυσούλα, και να πούμε τώρα για την εκδήλωση τη μεγάλη που έχει μια ιδιαιτερότητα του Ιούλιου.
1: Του Ιούλιου. Λοιπόν, τον Ιούλιο θα κάνουμε την αναβίωση των παρχαρίων. Όποιος δεν γνωρίζει τι είναι τα παρχάρια...
0: Αυτό ήθελα έτσι να ακουστεί, γι' αυτό ήθελα να το τονίσουμε.
1: Είναι η ορίζοντα.

0: κάλυψη θα την κάνει ο Χρήστος ο Καλλιοτζίδης.
1: Γνωστότατος.
0: Και η σκηνοθετική επιμέλεια θα την έχει πάλι ο σκηνοθέτης του συλλόγου μας, ο Γιάννης ο Γεωργιάδης. Έτσι. Όλα αυτά γίνονται με τη συμβολή του Δήμου. Ο Ρεοκάστρου, ο Δήμαρχος είναι πάρα πολύ κοντά στους πολιτιστικούς.
1: Αν και όχι Πόντιος, μπράβο τον Παντελή τον Τζακίρη, ο οποίος δηλαδή στηρίζει τον πολιτισμό. Παύλα στηρίζει τον ελληνισμό.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι τον Ιούλιο και τώρα αν θέλετε ας έρθουμε και λίγο στο άμεσο μέλλον, στο πολύ κοντινό.
1: Αυτό, αυτό... να πάμε στο τριήμερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάμε στο τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου, Κυριακή. Ουσιαστικά 12. Σήμερα είναι Πέμπτη, άρα ξεκινάμε από αύριο.
0: Αύριο, 12, 13, 14 Ιουνίου, 15ο Σταυροδρόμι Πολιτισμού και Παράδοσης στο Ρεόκαστρο. Στις 12 Ιουνίου θα έχουμε τη χοροδιακή μας συνάντηση. Θα φιλοξενήσουμε συνολικά 6 χοροδίες μαζί με τις δικές μας.
1: Οι οποίες θα είναι ποιες?
0: Οι οποίες θα είναι η μεικτή χοροδία Κόρο Ανήμα, η χοροδία Α και Β Καπή Ελευθερίου Κορδελιού, η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυχρόνου, η χοροδία του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Καλυθέα Σικαιών, η χοροδία Έντεχνου Ρεπερτορίου της ΕΠΟΦ και το Εργαστήρι Ποντιακού Τραγουδιού επίσης της ΕΠΟΦ. Όλα αυτά θα γίνουν την Παρασκευή από τις 7.30 ώρα στο δεύτερο γυμνάσιο Ρεοκάστρου, Οδυσσέα Ηλίτη 19.
1: Αυτό θα διαρκήσει περίπου 3 ώρες.
0: Περίπου. Περίπου 2.5 ώρες σίγουρα θα είναι.
1: Μετά πάμε στο Σαββάτο.
0: Ναι, ναι. Το Σαββάτο έχουμε την χορευτική μας συνάντηση που πάλι θα έχουμε φιλοξενούμενους συλλόγους.
1: Ποιους?
0: Ο Σύλλογος Μικρασιατών Νικομίδιας Οίκης Δερβενιώτες, ο Μακεδνός Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ρεοκάστρου, οι Χωροστάτες Πολιτιστικό Σωματείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σικιάς τα Σικιωτάκια και τα χορευτικά τμήματα της ΕΠΟΦ, το παιδικό μας τμήμα θα βγει, το τμήμα παραστάσεων ποντιακών, και το τμήμα των παραδοσιακών μας χωρών επίσης της ΕΠΟΒ.
1: Την Κυριακή?
0: Πριν να φτάσουμε στην Κυριακή, να πούμε ότι μετά από όλο αυτό τη χορευτική συνάντηση θα ακολουθήσει ένα μικρό γλέντι στην φιλόξενη αυλή του δεύτερου λυκείου, όπου θα έχουμε μαζί μας το πενταμελές σχήμα της μουσικής παράδοσης, το Σαλονικιώτικο Τακίμι. Και θα παίξουν στο ποντιακό το πρόγραμμα ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης στη λύρα και στο τραγούδι και ο Νίκος ο Φιλιππίδης στον ταούλι.
1: Πολύ όμορφα.
0: Ναι, θα είναι πραγματικά πολύ όμορφα.
1: Θα το λέγαμε στα ποντιακά έμορφα. Έμορφα.
0: Πραγματικά θα γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Και φυσικά το κλείσιμο είναι την Κυριακή στις 14.
1: Τι ώρα?
0: Στις 8.30 ώρα αυτή τη φορά.
1: Λέω όχι 7.30, πάμε 8.30 τώρα.
0: Στις 8.30 είναι η θεατρική παράσταση «Ασέν καλά η μάνας». Είναι ένα έργο του Στάθη Πανιτσίδη στην Ποντιακή Διάλεκτος και την επιμέλεια και τη διασκευή και τη σκηνοθεσία την έχει ο Γιάννης ο Γεωργιάδης.
1: Αυτή πάλι στο σχολείο.
0: Πάλι στο σχολείο. Ναι, όλα θα γίνουν εδώ στο δεύτερο γυμνάσιο Ρεοκάστρου, Οδυσσέα Ηλίτη 19, με είσοδο ελεύθερη.
1: Χρυσούλα μου, όλο αυτό είναι ένα έργο απίστευτα μεγάλο, θέλει χρόνο, θέλει κατάθεση ψυχής,
0: και αγάπη.
1: Θέλει αγάπη υπέρμετρη και θέλει αυτό το πνεύμα που λέμε του εφαγωνίζεστε, θέλει εθελοντισμό.
0: Έτσι.
1: Τα μέλη του Συμβουλίου, του Διοικητικού, μπορούμε να τα αναφέρουμε. Βεβαίως. Έτσι για να μάθει ο κόσμος, αυτούς εδώ θα έλεγα τους λεβέντες και τις λεβέντισες που παλεύουν για τον συνάνθρωπο, την πατρίδα, μέσα από τα ήθη και τα έθιμα.
0: Βεβαίως, λοιπόν, το Συμβούλιο μας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 άτομα. Είναι ο Νάκης ο Κεσίδης, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Είναι η Δόξη Ορμανίδου, η οποία είναι και μέλος της θεατρικής ομάδας,

0: είναι η Σοφία η Πετροπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη των παραδοσιακών τμήματων. Είναι ο Νίκος ο Αμυρίδης, ο οποίος είναι και δάσκαλος ποντιακής διαλέκτου, την οποία κάνουμε στο σύλλογο. Είναι ο Αλέξανδρος ο Τριφωνίδης, ο γραμματέας του συλλόγου. Η Νικολέτα η Αδαμίδου, η ταμείας μας. Η Αναστασία η Τσακαλίδου, η οποία είναι υπεύθυνη στα παιδικά μας τμήματα. Και στο τέλος είμαι εγώ, η Χρυσούλα Κουλκερέζη, η πρόεδρος.
1: Κάνουμε ένα κάλεσμα και κλείνουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις να πεις στους συμπατριώτες, στους συνέλληνες, τους απανταχού ποντίους και φυσικά εκεί πιο στενά λίγο της πόλης του Ωραιοκάστρου.
0: Θέλω να έρθουν να στηρίξουν τις εκδηλώσεις μας. Ξέρω ότι αγαπάν όλοι το σύλλογο, όλο το Ωραιοκάστρο τρέφει αδυναμία στην Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων. Είναι πάντα δίπλα μας, απλά εγώ θέλω να τους κάνω ένα κάλεσμα, να έρθουν. Όσοι δεν μας γνωρίζουν, να μας γνωρίσουν, να πιαστούμε χέρι-χέρι, να χορέψουμε χορούς του πόντου, να τραγουδήσουμε ποντιακά τραγούδια και όχι μόνο, και τραγούδια από όλη την Ελλάδα, να χειροκροτήσουμε τους ηθοποιούς μας που με κόπο, γιατί είναι όλα εθελοντικά, αφήνουν χρόνο από το σπίτι τους για να έρθουν να είναι στις πρόβες τους, να μας παρουσιάζουν πάντα ένα άρτιο αποτέλεσμα, θα ακούσουν όμορφα τραγούδια από τις χοροδίες μας. Αυτά, δεν θέλω κάτι άλλο να τους πω. Να στηρίζουμε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Έβγε
1: Χρυσούλα μου, καλά. Γιατί θα το λέω στο κάθε σύλλογο, είχαμε κοντά μας τους καλούς φίλους, τον καλό σύλλογο, τον κορυφαίο σύλλογο στη Θέρμη, τον Ανέστη, τον Κεφαλά, που έχουν ήδη και αυτή τώρα εκδήλωση αυτό το Σαββατοκύριακο, τον πρόεδρο του Γενό Μακεδόνων, όπως μιλήσαμε με την Σοφία, την Καραντούκη, από τα κρύα νερά. Είστε πρεσβευτές του ελληνισμού, δεν είστε απλά κάποιοι άνθρωποι που πάτε να περνάτε την ώρα σας γιατί περνάτε καλά. Είναι κάτι άλλο οι δράσεις και οι παρουσίες οι δικές σας. Μεγάλο ευχαριστώ, Χρυσούλα μου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε όλους από κοντά.
1: Θα τα πούμε από κοντά, θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη μου. Θύμιος Γκοκίδης και ο συμπατριώτης μου Αντώνης Ζώρας με το μοναδικό του κλαρίνο, να ακούσουμε εκεί το θρακιώτικο το τραγούδι «Το στέριο που μπάνεψε» και να βγάλουμε τον Γιάννη το Φλωρίδη να μας πει τα της αγροτιάς, τι συμβαίνει γύρω από το χώρο του πρωτογενή τομέα όσον αφορά τα προγράμματα και τις καθυστερημένες πληρωμές που τις αναμένουν κάθε μέρα με αγωνία η παραγωγή της πατρίδας μας.

0: Αγαπητέ μου Γιάννη, την καλησπέρα μας από Φλάσσα 99,4 και Γιώργο Δίμπαλα, Φωνή Πέθρου, και τους αγρότες, τους παραγωγούς που αγωνιούν να σ' ακούσουν να πεις ένα καλό νέο.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου. Σίγουρα τα νέα πάλι δεν θα πω ότι είναι πολύ ευχάριστα, αλλά ίσως πούμε κάποια ευχάριστα για σήμερα.
0: Όπως.
1: Όπως. Αναμένουμε μέσα στον μήνα που διανύουμε μια πληρωμή περίπου στα 600 εκατομμύρια δραχμές.
0: Ευρώ.
1: Συγγνώμη.
0: Μακάρι να ήταν δραχμές. Μακάρι να ήταν δραχμές, Γιάννη μου.
1: Περιμένουμε μια πληρωμή που θα ολοκληρώσει φυσικά σύμφωνα με τα λεγόμενα τόσο του Υπουργού όσο και του αρμόδιου πλέον για τις πληρωμές διοικητή της ΑΔΕ, ότι γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή να είναι όσο το δυνατόν αρτιότερη η πληρωμή. Πολλές φορές μας έχουν πει ότι οι πληρωμές θα είναι άρτιες, πολλές φορές διαψευστήκαν. Εύχομαι αυτή τη φορά να προχωρήσουμε χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος.
0: Νέοι αγρότες, τι γίνεται, παρακαλά να βρούνε λεφτά από πότε στους λογαριασμούς τους?
1: 9-20 μήνες είναι τώρα που έχουν ξεκινήσει και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα οι νέοι αγρότες της τελευταίας προκήρυξης, που αν και όλοι μαζί 6.500 περίπου δεν κάλυπταν ούτε καν τις προϋποθέσεις που έβαζε το πρόγραμμα, ότι ζητούσε πάνω από 10.000 άτομα να ενταχθούν. Βλέπουμε ότι για τεχνικούς λόγους, όπως αναγγέλλονται από τους επαείοντες που έχουν τη διαχείριση του προγράμματος στη διαχειριστική αρχή, ότι θα πληρωθούν στο τέλος του Ιουλίου.
0: Στο τέλος του Ιουνίου δηλαδή θα πληρωθούν, κατά τα λεγόμενα δηλαδή των επαϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι νέοι αγρότες που έχουν να δουν τα χρήματα αρκετούς μήνες, και μιλάμε για χρόνια.
1: Ακριβώς. Μιλάμε ότι πέρασαν 20 μήνες.
0: Ακριβώς. Πάμε για δύο χρόνια. Πάμε για δύο χρόνια.
1: Βγήκαν και κάποιες διευκρινιστικές που απαλύνουν λίγο τις προϋποθέσεις. Όχι βέβαια πολύ, αλλά λίγο απαλύνουν τις προϋποθέσεις και αφήνουν μια, ας το πω, χαραμάδα φωτός, ότι κάπου πλέον έχουν καταλάβει και στο Υπουργείο ότι όχι μονάχα καθυστερήσαν, αλλά ότι τείνουν να καταστρέψουν αυτούς οι οποίοι
0: τους εξουθενώσαν
1: τις υποχρεώσεις του προγράμματος.
0: Άλλες πληρωμές, έστω να πούμε έτσι κάποιες, Γιάννη μου, να χαρούν οι αγρότες που περιμένουν κάθε μέρα να ακουστεί, να δουν κάτι στους λογαριασμούς τους, γιατί δεν πλέον δεν μπορούν να συνεχίσουν το επάγγελμα.
1: Η διαδικασία αυτή που μπήκε μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο αλλά και στην μετάβαση αυτή που επιλέχθηκε να γίνει το διοικητικό μέρος του τμήματος των πληρωμών, και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περάσαμε στη ΓΕΛΔΕΠ, δηλαδή στην υπηρεσία αυτή της ΑΔΕ,
0: της πρακτικής υπηρεσίας,
1: της πρακτική υπηρεσία που ίσως καιρός είναι να μάθει και να πληρώνει κιόλας.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα γίνονται πράγματα αδιανόητα στην πατρίδα μας.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτοί που εισπράττουν δύσκολα μαθαίνουν να πληρώνουν.
0: Άρα δεν βλέπουμε δηλαδή φως από πληρωμές.
1: Να μην είμαστε, να κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Να κρατάμε ένα μικρό καλάθι, αν και είναι γνωστό ότι χθες έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου για τα θέματα αυτά των αγροτών. Βέβαια κανείς μας δεν γνωρίζει ποιες αποφάσεις πάρθηκαν, πώς θα επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή που έχει καταντήσει τον αγροτικό κόσμο να είναι συνέχεια χωρίς χρήματα, να υπάρχουν περίπου, όπως είπαμε, 600-700 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που δεν έχουν μοιραστεί από το έτος 2025.
0: Γιάννη μου, σε παρακαλώ, τρέχει και όσον αφορά στα ΚΙΔ, όπου είσαι και αντιπρόεδρος της μεγαλύτερης ένωσης ιδιωτικών ΚΙΔ. Οι δηλώσεις ΩΣΔΕ, οι ημερομηνίες τρέχουν, τι γίνεται, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα?
1: Έκλεισε οι δηλώσεις στο 70-80% των χωρών της Ευρώπης και εμείς εδώ ακόμα δεν έχουμε πλατφόρμα.
0: 70-80% των χωρών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είμαστε μέλος εμείς, εδώ εμάς δεν άνοιξε καν.
1: Εδώ εμάς όχι μονάχα δεν άνοιξε, αλλά δεν φαίνεται και ορίζοντας ούτε ανακοινώνεται, αλλά ούτε έχουμε δει και την περιβόητη εφαρμογή αυτή που σχεδίασε η ΑΔΕ για τη φετινή δήλωση. Ακούμε μεγάλες κουβέντες γύρω από μεγάλες λέξεις, μεγάλους τίτλους, μίδας, ότι από εδώ και πέρα οι αγρότες με ένα κλικ θα κάνουν τη δήλωσή τους. Ότι ακούμε πολλά, αλλά μέχρι στιγμής δεν είδαμε τίποτα.
0: Αυτό δεν θα είναι καταστροφικό για τις μετέπειτα, δηλαδή θα έλεγα ενέργειες, επιδοτήσεις, προγράμματα, αυτά δεν θα πάνε πίσω όλα?
1: Ήδη έχουν πάει, όχι πήγαν, έχουν πάει πίσω. Το ΠΑΑ το 2023-27 φαίνεται ότι δεν θα έχει την απορροφητικότητα που προσδοκούσε η ελληνική κυβέρνηση όταν έφτιαχνε το στρατηγικό σχέδιο. Όλα εκείνα τα οποία είχαν σχεδιαστεί και τότε, μια χούφτα ανθρώπων της αγοράς, λέγαμε ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν, φαίνεται ότι και δίκιο είχαμε και είχαμε επισημάνει εδώ και δύο χρόνια, τρία χρόνια πιο μπροστά την πολυπλοκότητα αυτό που σχεδίασε η ελληνική κυβέρνηση.
0: Τελικά, Γιάννη μου, είσαι κάθε μέρα από εκεί, από τη Μυτιλίνη, μέσα από την, θα έλεγα, μια κορυφαία εταιρεία που είναι κοντά στους αγρότες. Όμως κινείσαι σε όλη την Ελλάδα. Ακούστηκε, δημοσιεύθηκε, μαθεύτηκε για τα λεβεντόπεδα πάλι από εκεί, από την Κρήτη, στην Καστοριά, ένας λεβέντης, ξάδελφος του Ξυλούρη του Γιώργου, του περιβόητου Φραπέ, του λεγόμενου κατωτιδίου Τζιτζί, 562 στρέμματα που τα σπέρνανε ηλιές πάνω στην Καστοριά. Οι Καστοριανοί έχουν πλέον αποσβολωθεί. Τελικά, αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε ένα τρίλεπτο, Γιάννη μου, να πούμε, έκανε τόσο μεγάλο κακό και έγινε αυτό πώς? Εν υπνώση των αρμοδίων φορών.

0: φορέων, Υπουργείου.
1: Σίγουρα όποιος πει ότι δεν είχε οστριστεί και δεν είχε καταλάβει το πού πηγαίναμε με τις εγκυκλίους και με τις αποφάσεις που έβγαζαν τόσο οι αρμόδιοι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μάλλον ψεύδεται. Σίγουρα όλα αυτά που συζητάμε σήμερα όχι μονάχα ήταν εν μέρη γνωστά, αλλά στους κύκλους των ανθρώπων που ήταν κοντά στην διαδικασία ήταν γνωστά. Ήταν γνωστές όλες αυτές οι πράξεις που σήμερα μας κάνουν κάποιους να πέφτουμε από τα σύννεφα. Όταν το ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη ανέβαινε με ρυθμούς
0: δυσανάλογους.
1: Όχι, με ρυθμούς ανάπτυξης όπως δηλώναμε όταν ήθελαμε να μπούμε στην ΟΝΕ στην Ελλάδα. Όταν οι δημόσιες εκτάσεις ή οι εκτάσεις οι οποίες δεν ταυτοποιούνταν ιδιοκτησιακά με ένα απλό χαρτί ε9 είχαν γίνει εργαλεία κάποιοι να παίρνουν επιδοτήσεις, όλα αυτά ήταν γνωστά. Το ύψος των ενισχύσεων όμως που μοιράστηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία πενταετία σε σχέση με αυτά που μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Παναγιά μου, τι μας περιμένει?
1: Δεν λέω τι μας περιμένει. Πολύ φοβάμαι ότι σε κάποια υπάρχουν και μεγάλες υπερβολές που η πραγματικότητα δεν δείχνει ότι η κατάσταση είναι έτσι όπως κάποια στιγμή κάποιοι εκπρόσωποι τύπου στη χώρα μπαίνοντας, ας το πω αυτόματα, στον αγροτικό χώρο επιδερμικά σχολίαζαν για κάτι τεράστια σκάνδαλα. Υπάρχει σκάνδαλο. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αλλά δεν είναι αυτό το σκάνδαλο έτσι όπως οικονομικά έχει περάσει στην κοινωνία. Όταν έχουν μοιραστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία 5 χρόνια 30 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, το αν έχουμε αστοχίες σε 5 και σε 10 και σε 20 εκατομμύρια είναι κάτω του ποσοστού που η ευρωπαϊκή κοινότητα θεωρεί ότι είναι καμπανάκι για τις ευρωπαϊκές χώρες. Μάλλον μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας, γιατί δεν ξέραμε ούτε το μέγεθος του σκαντάλου, ούτε ξέραμε και πώς να το διαχειριστούμε. Και όλο αυτό το πληρώνουν σήμερα οι σωστοί, οι πραγματικοί καλλιεργητές. Γιατί τελικά από αυτά που παρακολουθούμε, τα μεγαθύρια της, ας το πω, αυτοί που θα έπρεπε να πρωτοστατούν στις αποκαλύψεις, φαίνεται ότι κανένας από αυτούς μέχρι σήμερα δεν έχει περάσει την πόρτα του εισαγγελέα.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δυστυχώς πληρωμές γιοκ.
1: Δεν θα πω γιοκ.
0: Α πούμε λίγες και περιμένουμε.
1: Θα πω πληρωμές περιμένουμε, παρακολουθούμε. Πιστεύω ότι θα είναι κάπως καλύτερες από τις προηγούμενες που έγιναν μέχρι σήμερα.
0: Άρα,
1: αλλά
0: λίγο υπομονή.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτές οι οποίες πιστεύαμε όταν πλέον πέρασε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ η διαχείριση του χρήματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άλλες προσδοκίες είχαμε και το κράτος και εμείς.
0: Εμπλέκονται ο καθής στο χώρο τον πρωτογενή. Ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
1: Καλό απόγευμα. Σε σένα
0: ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Σχιζοδήμο, να ευχαριστήσω τον Ανέση τον Κεφαλά, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης, την καλή τη φίλη τη Σοφία την Καραντούκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο από τα Κρύα Νερά, τον Χρήστο, τον νεαρό, τον παιδί, τον Χατζαποστόλου, τον πρώτο πολιτιστικού συλλόγου Ξηροχωρίου, την Κουρουκερέζη, εδώ, τη

0: Η σούλα μας από, από τους ποντίους του Ωραιοκάστρου, όλους εσάς, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8, Γιώργος Δίμπαλας, φωνή της Υπαίθρου Φλάς, 99,4. Να έχετε καλό υπόλοιπο εβδομάδας και Λάζαρος Λαζάρου παίρνει τη σκητάλη. Σας ευχαριστούμε όλους σας.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, είναι 11 του Ιούνιου. Είμαι ο Λάζαρος Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Στην ίδια πάντα αγαπημένη συχνότητα του Flash 99,4, όπως κάθε μέρα του τη δω την ώρα. Ο Γιώργης ο Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Πολύ καλησπέρα σας αγαπητέ μου φίλε. Τι θα πει πως το είπα έτσι το φίλε? Φίλος μου δεν είσαι?

Θα δούμε παρέα τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Θα πούμε αρκετά για την πολιτική επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε βεβαίως με τους προσκεκλημένους μας. Η ακρίβεια θα μας απασχολήσει αρκετά σήμερα. Όσο οφείλουμε βεβαίως να κάνουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε πολιτικοί αναλυτές.

Στους 27 αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 31 έφτασε σήμερα εσείως, με αρκετή ηλιοφάνεια. Όχι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, είχαμε συννεφιές. Αύριο ωστόσο περιμένουμε βροχούλα. Βροχούλα και πτώση της θερμοκρασίας, η οποία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επομένως, κύριε Πανάρετε, σας την έσκασα. Και γιατί το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι? Μα λόγω του επόμενου τραγουδιού, το οποίο ξέρω ποιο είναι. Ωστόσο, είναι ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πλούταρχος, οπότε ας τον απολαύσουμε για λίγα δευτερόλεπτα.

Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Βέβαια θα πω ότι οι στίχοι έχουν ένα λάθος. Έχουν τη λέξη Αθήνα μέσα. Και δεν το λέω αυτό με κάποια μνήση κακία προς την πόλη των Αθηνών, για όνομα του Θεού. Απλά λέω ότι όταν θέλεις ένα τραγούδι να έχει μια γενικευμένη αποδοχή, δεν θα ζεις μέσα τοπονύμια που να αφορά, ξέρω εγώ, τους Αθηναίους μόνο που θέλουν να πάνε διακοπές. Γι' αυτό το λόγο. Για τον ίδιο λόγο έχω ξαναπεί και το έχω πει και ως συγγραφέας και ως στιχουργός, ότι δεν βάζουμε και κύρια ονόματα γυναικών ή ξέρω εγώ ανδρών μέσα σε ένα τραγούδι όταν θέλουμε να έχει γενική αποδοχή. Εκτός αν πρόκειται για ένα αριστούργημα, ας πούμε, όπως είναι η Μαργαρίτα ή Μαργαρό βεβαίως, ή όπως είναι η Αμάντα των Boston ή η Angie των Rolling Stones. Αυτές είναι εξαιρέσεις. Anyway, λοιπόν, ναι, τώρα μου φύγαν τα αγγλικά. Θέλω λίγο ζεμπέκικο dance, αγαπητέ κύριε Πανάρετε, αν μπορούμε παρακαλώ. Θέλω το ζεμπέκικο του Δία συγκεκριμένα, και το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά αυτό, το ξέρετε όλοι αυτό το κομμάτι, όχι τίποτα άλλο, διότι στην Ελλάδα είμαστε και προφανώς όλοι θυμόμαστε το επιβλητικό ζεμπέκικο που ακούστηκε στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αν το θέλεις αυτό, πού το θυμήθηκες?

Αυτή την Κυριακή λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να γίνει απόπειρα για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεμπέκικου. Εξού και η μουσική επένδυση. Το πιάσαμε τώρα. Έπρεπε να γίνω σκηνοθέτης εγώ, κύριε Πανάρετο, ραδιοσκηνοθέτης. Να σας διώξω σας από εδώ πέρα. Όχι τίποτα άλλο, με έχετε κουράσει κιόλας. Λοιπόν, η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς καλεί τον κόσμο να γίνει μέρος μιας μοναδικής προσπάθειας με η μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεμπέκικου για να σπάσει το ρεκόρ Guinness, παρακαλώ. Στις 12 το μεσημέρι, την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους. Η διοργάνωση δεν αφορά μόνο μια παγκόσμια επίδοση, αποτελεί μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την νόσο Alzheimer, στηρίζοντας το έργο της Alzheimer Ελλάς και μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης και αλληλεγγύης. Αυτό τουλάχιστον επισημαίνει η εταιρεία. Πρώτος αθλητής έτρεξε. Τη μουσική, κύριε Πανάρετε, τη μουσική, όχι, το, όχι, όχι αυτά που, όχι τα λόγια. Έτσι, μπράβο. Τι να πω, εγώ θα το μάθω για το αυτού του ανθρώπου.

Οπότε πάμε την Κυριακή 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους να χορέψουμε ζεμπέκικο για να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness και με τον τρόπο αυτό να προσφέρουμε στην αντιμετώπιση της νόσου Αλσχάιμερ. Μια πάρα πολύ ευγενική χειρονομία. Λοιπόν, να πω βεβαίως εδώ ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας αυτής της προσπάθειας θα γίνουν ανοιχτές πρόβες για όλους τους ενδιαφερόμενους στο περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης, αύριο Παρασκευή και το Σάββατο στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χορογραφία της επίσημης προσπάθειας να ενημερώσει σε αγωγό. Μπράβο. Δεν έχει βιολογικό καθαρισμό η περιοχή? Γιατί άραγε? Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη Χαλκιδική κάτι τέτοιο? Όχι. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, έχει επιληθεί προσωρινή απαγόρευση σε ζώνη

200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης έως την ολοκλήρωση των δείγματων λειψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Αυτό το οποίο λέει ο Δήμος είναι ότι η θρέφση του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Μετά την επέμβαση των συνεργείων, η διαρροή διεκόπη άμεσα και η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, κάποια στιγμή οι προχειρότητες σε τέτοιες περιοχές πρέπει να σταματήσουν. Προφανώς και το αποχετευτικό σύστημα είναι ιδιαίτερος βεβαρημένο, είναι και πεπαλαιωμένο, και έχει γίνει μόνιμος βραχνάς του καλοκαιριού αυτή η ιστορία, με αγωγούς που από την ιδιαίτερη επιβάρυνση που δέχονται σπάνε και γεμίζουν τις παραλίες με απόβλητα. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, είναι η πολλωστή, να θυμίσω. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Δήμο Κασάνδρας, διότι παρόμοια φαινόμενα έχουμε δει σε πολλούς δήμους της Χαλκιδικής την τελευταία δεκαετία. Απλά δεν θέλω τώρα να αρχίσω να αναφέρομαι συγκεκριμένα. Πρώτον, διότι έχει περάσει καιρός, και καλά, δεύτερον, δεν θέλω να κάνω και δυσφήμιση. Για όνομα του Θεού.

Είναι Πέμπτη, είναι 11 Ιουνίου. Βεβαίως και επειδή μικραίνει ο χρόνος πριν από τη Διεθνή Έκθεση, αρχίσαν σιγά σιγά οι επισκέψεις υπουργών, οι επιθεωρήσεις έργων, οι εξαγγελίες ανεπισήμως νέων, διότι τις εξαγγελίες αυτές τις κάνει μόνο ο Πρωθυπουργός, μην το ξεχνάμε, όχι οι υπουργοί. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα που τις εξαγγελίες για μεγάλα έργα τις κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν κατάλαβα, κύριε Πανάρη, δηλαδή, πού είναι.

0: Πού το πρόβλημα σε αυτό? Γιατί να την κάνει την εξαγγελία ο αρμόδιος υπουργός? Να την κάνει ο μετρό προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απρόπτου θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος Ιουλίου. Τι είπε ο πρωθυπουργός προχθές? Θα πάω Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο να εγκαινιάσω την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Άρα λοιπόν, πέταξε σποιλέρια σε τον Δήμο. Τι να κάνουμε δηλαδή? Μητσοτάκης είναι αυτός. Πάμε παρακάτω. Να μην πάμε παρακάτω, να ακούσουμε τον υπουργό. Να τον ακούσουμε. Ελάτε κύριε Πανάρδη.
1: Μια ακόμα συνάντηση στο μετρό Θεσσαλονίκη είναι στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συσκέψεων που κάνουμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πάντοτε κάποιος από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι εδώ πέρα παρόν. Είτε εγώ, ο υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας, η διοίκηση του μετρό, όπου παρακολουθούμε την πορεία των εργασιών. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε πραγματικά επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς εργασιών σε όλα και στους 5 σταθμούς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την μέση πορεία. Το μετρό έχει κλείσει για λίγες ημέρες, ακριβώς επειδή απαιτούνται κάποια πιστοποιητικά, που για να βγουν τα πιστοποιητικά, τα διεθνή πιστοποιητικά αυτά, προφανώς πρέπει να γίνουν κάποια δοκιμαστικά. Το ίδιο ισχύει τώρα και για την επέκταση προς την Καλαμαριά, όπου συνδέονται ουσιαστικά δύο συστήματα. Τα δοκιμαστικά συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό. Έχουμε μέχρι στιγμής πολύ καλά αποτελέσματα και υπολογίζουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι, κανονικά όπως έχουμε πει, θα δοθούν στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση οι 5 επιπλέον σταθμοί. Κατασκευαστικά το μετρό είναι έτοιμο. Είναι μόνο μικροεργασίες που απομένουν, όπως επίσης και τα περισσότερα συστήματα έχουν πλήρως εγκατασταθεί, δοκιμαστεί και είναι λειτουργικά, αλλά πρέπει να είναι στο 100%.
2: Ξέρω ότι εμείς πάντα θέλουμε να κάνουμε την είδηση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα το πείτε μια εβδομάδα ή τρεις μέρες πριν από τέλη Ιουλίου. Θα υπάρξει ένας χρόνος νωρίτερος. Πότε υπολογίζετε θα μας δώσετε την ημερομηνία?
1: Σωστά. Λοιπόν, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπαμε τώρα, ολοκληρώνουμε τα δοκιμαστικά. Εγώ αυτό το οποίο σας λέω είναι μέσα στο καλοκαίρι, καλώς έχω και το πραγμάτι τέλειο Ιουλίου.
3: Υπουργέ, πότε θα επανέλθει σε λειτουργία η βασική γραμμή που έκλεισε τώρα για τις δοκιμές?
1: Όπως κανονικά έχουμε ανακοινώσει. Έτσι, δεν αλλάζει κάτι.
2: 20. Και για τα δοκιμαστικά.
1: 19, αν θυμάμαι καλά.
4: Και 19 κλειστό.
1: 19 Ιουνίου είναι η τελευταία μέρα που είναι κλειστό, άρα μετά δίνεται στην κυκλοφορία.
2: Για τα ειδικά είπατε νωρίτερα ότι θα γίνουν ανακοινώσεις, τελικές ανακοινώσεις μετά την Καλαμαριά, ή θα είναι αυτό το σχέδιο?
1: Αυτό που είπα για τα ειδικά είναι ότι με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, προφανώς στρέφουμε με ακόμα μεγαλύτερο βάρος και ταχύτητα το ενδιαφέρον μας στα ειδικά.
2: Και με το flyover έχουμε να μας πείτε κάτι για το flyover?
1: Ναι, η περιψωμένη λεωφόρος ταχύτητας κυκλοφορίας αυτή τη στιγμή είναι στο 53% του φυσικού αντικειμένου. Πλέον βλέπουμε και τα δύο καλούπια που σκυροδοτούν. Είναι ένα πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης ή της Ελλάδος, είναι ένα καινοτόμο έργο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομαλότερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Ο στόχος όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα δεν αλλάζει, είναι σε περίπου ένα χρόνο από τώρα και λίγο λιγότερο καιρό. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες, οι οποίοι περνάνε καθημερινά από τον περιφερειακό δρόμο, βλέπουν την πορεία των εργασιών, συνειδητοποιούν την ταχύτητα που έχει προς την ολοκλήρωση. Φυσικά βέβαια όλοι προσμονούμε να δοθεί στην κυκλοφορία και να μπορέσει να ανακουφίσει ακόμα περισσότερο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Ακούσαμε τον υπουργό μεταφόρων και υποδομών. Μίλησε για θέματα της Θεσσαλονίκης, δέχτηκε και αρκετές ερωτήσεις όπως είδατε. Συνεπώς, περί τα τέλη του Ιούλη οι καλαμαριώτες θα μπορούν να διασχίζουν τον πολυοδομικό ιστό ημέρος αυτού με το μετρό.

0: μετά από την παράδοση, προφανώς και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού, πρόκειται να ξεκινήσει και η συζήτηση, να γίνουν οι ανακοινώσεις συγκεκριμένα για το τι πρόκειται να συμβεί και πώς θα πάει η όλη ιστορία της επεκτάσεως στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ελπίζω όχι με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, και έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, βεβαίως, δέχθηκε και μια ερώτηση ο Υπουργός, την οποία ενδεχομένως και... Ναι, διότι με βάση την τελευταία ενημέρωση που έχουμε και διαστόματος Νίκου Ταχιάου, το flyover αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 27. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, ενώ είναι σήμερα στο 53%.
1: Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Βλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Είναι 5η, είναι 11 του Ιούνιου. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλες. Καλό μετρό να έχουμε. Έρχεται. Καλαμαριώτες. Καλαμαριώτισες. Τέλη Ιουλίου. Ο κύβος ερήφθη. Όχι για να μην παραπονιέται ο φίλος μου ο Κώστας ο Μαργαρίτης ότι η κυβέρνηση δεν κάνει έργο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Μαργαρίτη.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και έχω κι άλλα βέβαια, έχω κι άλλα τώρα. Ακούσαμε πριν τον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, ο οποίος μίλησε και για την επέκταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όσο το επιτρέπεται βέβαια, διότι αν δεν μιλήσει πρώτα ο Πρωθυπουργός για ένα έργο, το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα από μένα, ότι δεν μιλάνε οι υπουργοί, δεν απαγορεύεται, υπάρχει απαγορευτικό. Έλα.
6: Και κάνεις και προβοκάτσια, διότι
0: εντελώς.
6: Εγώ εντελώς. Στην προηγούμενη εντελώς. Εκπομπή σου είπα από τους 7 υπουργούς μόνο ο Νίκος ο Ταχιάος προχωρεί και υλοποιεί τα project που βρήκε ανοιχτά, και πραγματικά μόνο το έργο του Νίκου του Ταχιάου που είναι το μετρό προχωρά.
0: Το είσαστε φίλοι με τον Νίκο του Ταχιάου και την προηγούμενη φορά?
6: Όχι, δεν είμαστε φίλοι.
0: Μέλια έσταζε το στόμα σου για τον Νίκο του Ταχιάου. Καλησπέρα και στον Υπουργό να μας ακούει. Καλησπέρα μου.
6: Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος. Φίλοι δεν είμαστε. Τον εκτιμώ όμως, διότι
0: και εγώ τον εκτιμώ
6: τα ιδιαίτερα project τα οποία πραγματικά βρήκε μπροστά του.
0: Και εγώ τον εκτιμώ τον Νίκο Ταχιάου και ως άνθρωπο και ως επιστήμονα, για να μην παρεξηγούμεθα εδώ πέρα. Απλά,
6: μετρό,
0: απλά όχι, έπεσε στη δίνη του πειράγματος στον Κώστα τον Μαργαρίτη. Έπεσε, να κάνουμε.
6: Όλα χρειάζονται. Απλώς θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Βεβαίως.
6: Το ότι το μετρό στην Καλαμαριά, η επέκταση της Καλαμαριάς, θα βοηθήσει πάρα πολύ και την αποκέντρωση της πόλης. Διότι όταν θα ξεκινά το μετρό από την Καλαμαριά, θα μπορεί να γίνει και πρώτη κατοικία η Περαία, οι νέοι επιβάτες, ο Μπαχτσές που λέμε, εντάξει, το Αγγελοχώρι.
0: Δεν είναι έτσι, Κωνσταντίνε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
6: Γιατί θέλω να... Δεν είναι έτσι.
0: Γιατί... Καταρχήν θέλει υποδομή αυτό που λες. Εννοείς να γίνει πρώτη κατοικία η Περαία, να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο μέχρι, ξέρω εγώ, τη Μίκρα, μέχρι τη Μίκρα. Εκεί θα φτάνει το μετρό, θα είναι τελευταίος σταθμός, έτσι.
6: Μέχρι την Καλαμαριά.
0: Θα πρέπει λοιπόν, δεν είναι μεγάλη.

0: κάτι τέτοιο. Καλό είναι τα αυτά που λέμε. Οι προτάσεις καλές είναι. Εδώ μιλάμε με γεγονότα όμως. Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή με την υπάρχουσα κατάσταση δεν υπάρχει υποδομή για κάτι τέτοιο. Εκτός και αν τα παρκάρουμε, ξέρω εγώ, αν τα διπλοπαρκάρουμε στο περιφερειακό. Άλλο αυτό.
1: Δεν χρειάζεται. πραγματικά θέλει υποδομή και συμφωνώ μαζί σου. Όμως σε πρώτη φάση μπορούμε με πλωτά πάρκινγκ να δώσουμε ανάσα, γιατί το σκεπτικό μου ποιο είναι, να αποσυμφορήσω το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Καλά,
1: δηλαδή
0: να,
1: από
0: ότι, να σημειώσω εδώ ότι το πλωτά πάρκινγκ είναι μόνο η ιδέα του Κώστα Μαργαρίτη και δεν υπάρχει σε κανένα σχεδιασμό αυτή τη στιγμή.
1: Όχι.
0: Έτσι, γιατί ακούει ο κόσμος και λέει «Α, θα μας κάνει ο Μητσοτάκης πλωτά πάρκινγκ». Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Αν θυμάσαι πάλι,
0: έλα,
1: μιλούσα και έλεγα ότι δεν να μείνεις εκεί που είναι, με ΣΔΙΤ να ανακαινιστεί, να γίνει πεντάστερο ξενοδοχείο. Εγώ τα έλεγα αυτά πριν 10 χρόνια και αυτό θα γίνει. Τώρα, αν θέλουμε να αποσυμφορήσουμε το κέντρο της πόλης, και θα έκλεινα εγώ το κέντρο από Χανθ μέχρι Βαρδάρη, να μην μπορεί να μπαίνει αυτοκίνητο παρά μόνο ταξί και λεωφορείο, και αυτά τα οποία θα ξεφορτώνουν, για να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες. Πρέπει δηλαδή να μπούμε σε μια άλλη λογική, να φύγουμε από τη λογική αυτής που ζούμε σήμερα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι.
0: Καλά, η πόλη μας για να γίνει ανθρώπινη πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, αγαπητέ Κωνσταντίνη.
1: Συμφωνώ,
0: και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τη δούμε εμείς ανθρώπινη.
1: Μπορούμε
0: λοιπόν,
1: να
0: πάμε
1: τη
0: λίγο
1: δούμε.
0: Παρακάτω. Έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Γκίκα. Έτσι, γιατί είπαμε ότι τώρα επειδή είμαστε εν ώψη εκθέσεως, περνάνε οι υπουργοί από εδώ πέρα και όλο κάτι λένε, κάτι εγκαινιάζουν, κάτι εξαγγέλουν, κάτι και έτσι είναι. Είδες τελικά που γίνονται πράγματα και στην πόλη εδώ, που λες ότι έχουμε πόσους υπουργούς και δεν γίνεται τίποτα.
1: Μα δεν είναι εγώ υπουργού αυτό, σας προβλήτα, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Δεν είναι.
1: Λοιπόν, πού ανήκει το λιμάνι, στο κράτος και δεν το ξέρω. Και έπρεπε να είχαν γίνει αυτά πολλά χρόνια πριν, όπως το λες.
0: Το κράτος βέβαια θα πρέπει να επιμεληθεί την διασύνδεση, την οδική και την, και την διασύνδεση με τα τρένα, για να είμαστε και ορθολογιστές εδώ πέρα.
1: Πολύ έτσι, βασικό, όπως το θέτει.
0: Διότι εγώ όπως το βλέπω θα γίνει πρώτα η επέκταση. Έτσι. Θα γίνει η επέκταση, θα τελειώσει και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε πέντε πινακίδες για να μπορέσουμε να στρέψουμε την κυκλοφορία προς τα εκεί. Η Τούμπαλιν, έλα.
1: Είναι πραγματικά το θέτεις πάρα πολύ ουσιαστικά και εδώ είναι το λεπτό σημείο. Το κατά πόσο θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μακέτα στην υλοποίηση. Και η μακέτα είναι πολλά χρόνια πίσω και οι απαιτήσεις και οι σύγχρονες δομές απαιτούν άλλα πράγματα σήμερα. Δηλαδή δείτε, δημιουργείται και ένα επιπλέον κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί για να μπορούμε να λέμε ότι είμαστε σε ένα έργο σύγχρονο, αποτελεσματικό, που να συνδέονται τα λιμάνια με τα τρένα και να φεύγουν τα εμπορεύματα επάνω. Αυτός άλλωστε ήταν ο στρατηγικός στόχος και ο επενδυτικός στόχος όσων καταθέσαν την πρόταση για το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Και δυστυχώς ακόμα αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα, αυτοί που υπογράψαν τα συμβόλαια και τις συνεργασίες, αυτοί θα έπρεπε να είχαν βάλει και κάποιες ρήτρες. Στα πόσα χρόνια θα γίνει αυτό, με ποιες προϋποθέσεις, τι θα εξυπηρετήσει, διότι αυτό διώχνει και επενδυτές. Και σε ένα κυκαιώνα πραγμάτων και σε μια διαδικασία, αν θέλετε, εξελίξεων, όταν δεν είσαι σύγχρονος να μπορέσεις να απορροφήσεις, να αντιμετωπίσεις και να είσαι πόλος έλξης όλων των ξένων επενδυτών επιχειρηματιών, τότε βγαίνεις εκτός παιχνιδιού. Δυστυχώς. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Κωνσταντίνε, να πάμε λιγάκι και στην πολιτική μας επικαιρότητα. Θέλω κάτι να σε ρωτήσω, έτσι τώρα έχω να σου κάνω μια ερώτηση σοβαρή. ξέρεις, με το γνωστό μου ύφος.

0: εμένα.
1: Πάντα.
0: Βρε παιδί μου, μπορείς να εξηγήσεις πολιτικά. Πολιτικά μπορείς να εξηγήσεις. Γιατί ο φίλος μου ο Σωκράτης ο Φάμελος εκθέτει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν ξέρω, λυπάμαι για αυτό το πράγμα το οποίο κάνει.
0: Μα ή δεν εκθέτει τον εαυτό του. Τουλάχιστον να πω εγώ, δεν ξέρω αν εκθέτει τον εαυτό του στα μάτια των αριστερών, των φανατικών αριστερών κιόλας, αλλά θα πω εγώ ότι στα μάτια των υπολείπων ψηφοφόρων ή ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένως στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ ως μια σανίδα σωτηρίας το 2015, τότε που υπόσχονταν ο Τσίπρας λαγούς με πετραχίλια, αν θυμάσαι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν, παρατηρούν και είναι αποσβολωμένοι γιατί ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατά αυτή τη στάση. Ουσιαστικά εκθέτει τον εαυτό του, δεν κάνει κάτι διαφορετικό.
1: Δεν είναι κρατάει αυτή τη στάση τώρα. Όταν πρώτο ακούστηκε ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει κόμμα, που το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή σου, ο κύριος Φάμελος είπε ναι, να πάμε να στρατευτούμε, να κάνουμε, δηλαδή αυτομάτως βγήκε και ακύρωνε τον εαυτό του ως πρόεδρος κόμματος. Τώρα πολύ δε περισσότερο που τον στριμώξαν στην Πολιτική Επιτροπή και που ιδιαίτερα ο κύριος Πολάκης τον έβαλε και χρονοδιάγραμμα ότι αν εντός 15 ημερών, 12 νομίζω, δεν φέρει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα να σηκωθεί να φύγει, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Διότι ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι δεν θα τους πάρει ομαδικά, θα μιλήσει με έναν χωριστά και θα δει προϋποθέσεις συνεργασίας. Μην το λησμονούμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι να γίνεις αρχηγός ενός κόμματος.
0: Επέτρεψε μου λοιπόν να σου διαβάσω ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μίλησε και για το θέμα προφανώς και λέει: θέλουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αξιολόγησε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε ότι το αντιμετωπίζουμε θετικά, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά και ότι θα είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του.
1: Άρα,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συμβάλλει στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για να δοθεί απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη, είπε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης ο Φάμελος. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχει, βρε παιδί μου, δεν έχουμε μάθει ή δεν έχει γίνει γνωστή, αν θέλεις, μια επικοινωνία του με το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ή πολύ περισσότερο με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, να του πει: εδώ βρε Αλέξη, ξέρω εγώ, το και το, εμείς θέλουμε να σε στηρίξουμε. Όχι ως μονάδες, αλλά ως κόμμα. Αυτό το οποίο ξέρουμε και αυτό το οποίο, με συγχωρείς λίγο να τελειώσω, αυτό το οποίο έχει πει κατ' επανάληψη και η εκπρόσωπος τύπου του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία που είναι τόσο πολύ, με το γλωσσοδέτη όνομα, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι αυτό που έχει πει, είναι ότι δεν θέλουμε κανέναν. Δεν θέλουμε στήριξη από κανέναν. Δεν θέλουμε βουλευτές, γιατί δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε εμέσως πλην σαφώς λέει στον καθένα ξεχωριστά, παρέδωσε τη βουλευτική έδρα και το συζητάμε.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και ο Σωκράτης ο Φαμίλος από την άλλη λέει: εμείς στηρίζουμε ως κόμμα τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν να συναντηθούν. Προσκρούν το ένα πάνω στο άλλο.
1: Όχι, δεν μπορούν να συναντηθούν. Και αυτό το οποίο ίσως θα έπρεπε να κάνουν, να δοκιμάσουν να κατεβούν μόνοι τους στις εκλογές και κατόπιν να επιδιώξουν μια στρατηγική συνεργασία, μιας που δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία κομμάτων για τον προοδευτικό, όπως ονομάζουν αυτοί, χώρο, γιατί η λέξη προοδευτικός χώρος για μένα έχει μεγάλο εύρος συζήτησης και δεν είναι ώρα να το αναπτύξουμε τώρα. Ο κύριος Φάμελος αυτοακυρώνεται και δείχνει ότι δεν μπορεί να παραμένει πρόεδρος ούτε να ηγείται ενός κόμματος.
0: Δεν θέλω να μιλάμε τόσο αυστηρά, αν μου επιτρέπεις. Εντάξει, ο κύριος Φάμελος είναι μια προσωπικότητα. Είναι μια προσωπικότητα, είναι πρώην υπουργός, είναι και φίλος. Έτσι, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα ότι δεν είναι σοβαρός άνθρωπος. Μα για όνομα του Θεού.
1: Δεν μπορεί.
0: Και βλέπουμε ότι. Εγώ το λέω με πολύ μεγάλη μου λύπη αυτό το πράγμα, ότι εκθέτει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό λέμε.
0: Δηλαδή,
1: μαζί.
0: Ο Πολάκης, βλέπεις τι του έχει σύρει, να το πω έτσι, τι του έχει σούρει, να το πω πιο λαϊκά.

0: Έτσι βλέπεις τι του σούρνει κάθε μέρα ο Πολάκης.
1: Και το μαγαζί,
0: πραγματικά
1: το
0: μου μαγαζί κάνει τρομερή εντύπωση. Και επειδή ανέφερες να κατέβει, να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, χθες ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης στη δημοσκόπηση που παρουσίασε στην Politik, ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης στη Σύντερβιου εννοώ.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Στην πρόθεση ψήφου, στην πρόθεση ψήφου κιόλας, όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση ψήφου δίνει. Πόσο λες, 0,6 στην όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση.
1: Στην πρόθεση. Λογικό δεν είναι. Αφού δεν συζητήσαν όλοι και βγήκαν ανακοινώσεις ότι όλοι πάμε στο Τσίπρα, γιατί να ψηφίσει κάποιος ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσει για ποιο λόγο. Δηλαδή τα λάθη αποτυπώνονται τώρα και στη διάθεση του εκλογικού σώματος. Και δεν θα σταματάει αυτό, συνεχώς θα χειροτερεύει. Γι' αυτό ας το κλείσουν το μαγαζί, να παραιτηθεί μια ώρα αρχίτερα ο κύριος Φάμελος ό,τι πρέπει να κάνει και ο κύριος Ανδρουλάκης που πάει σε μονοψήφιο αριθμό και βλέπει κατηφορικό ρόλο και δρόμο και να πάνε σε εκλογές νέων ηγεσιών για να σώσουν και την αξιοπρέπειά τους. Στην πολιτική πρέπει να σκέφτεσαι όχι μόνο την καρέκλα και το πώς θα σώσεις και το κύρος σου.
0: Σήμερα είχαμε και κουβέντες. Είναι σαφές ότι μετά από τρεις μέρες από την Κεντρική Επιτροπή η απόφαση η οποία ελήφθη με κάποια σχετική πλειοψηφία χρειάζεται διασάφιση, η απόφαση να στηριχθεί ο Τσίπρας εννοώ. Έτσι, εννοώ. Χρειάζεται διασάφιση λοιπόν η απόφαση, η εξειδίκευση, ενώ υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και τα ερωτήματα αυτά αφορούν και το ρόλο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τι ακριβώς κάνει. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του από τώρα μέχρι τις εκλογές? Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων? Έχει αρμοδιότητα συγκρότησης προεκλογικού προγράμματος? Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα.
1: Και είναι λογικές απορίες αυτό, και λογικά ερωτήματα.
0: Γι' αυτό λοιπόν σου έθεσα και εγώ το ερώτημα, γιατί πιστεύεις, πώς επιτρέπει ο Σοκράτης ο Φάμελος, πώς το ερμηνεύεις εσύ να εκθέτει τον εαυτό του? Μια πολιτική εκτίμηση θέλω να κάνεις.
1: Εγώ την πολιτική μου εκτίμηση την έκανα και είπα ότι τώρα πλέον όπως κινείται πρέπει να παραιτηθεί, γιατί χάνει συνεχώς και από κύρος και από δυναμική, έχει αποδυναμωθεί πλήρως και δεν τον σέβεται κανείς μέσα εκεί. Λοιπόν, οπότε δεν μένει άλλος δρόμος. Αυτά τα οποία προσπάθησε να δρομολογήσει, δεν ξέρω αν είχε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, ελπίζω πως είχε μιλήσει, ελπίζω πως τουλάχιστον πήρε κάποιες, αν θέλεις, εγγυήσεις, αλλά ο κύριος Τσίπρας, όπως σας ξαναείπα, θα κάνει ένα μαγαζί το οποίο θα είναι one man show. Εγώ αποφασίζω, δεν υπάρχουν όργανα και όλοι υπακούτε σε αυτά τα οποία θα λέω εγώ για να γλιτώσει από όλα αυτά τα οποία τράβηξε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και όσο πιο γρήγορα ο κύριος Φάμελος απομακρυνθεί μόνος του, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η πορεία του μετά.
0: Τώρα αυτό με το όσα τράβηξε στο ΣΥΡΙΖΑ, ας τα έγραφε στο βιβλίο του αυτά που τράβηξε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, αυτό το ότι τράβηξε πολλά ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι φεύγοντας, ξέρω εγώ, ήταν μαζί με τη σύζυγό του στο αυτοκίνητο και ήταν, ξέρω εγώ, σε μια κατάσταση ευθυμίας διότι επιτέλους είχε αποτάξει το βάρος από πάνω του κτλ. Εγώ αυτά κόβερες, εγώ θέλω ονόματα, θέλω καταστάσεις, θέλω να μας πει τι τράβηξε στο ΣΥΡΙΖΑ και συμπεριφέρεται κατά τον τρόπο αυτό. Ουσιαστικά καθημάζοντας το κόμμα το οποίο ο ίδιος ανέβασε και το έκανε και το έκανε κυβερνητικό κόμμα. Θα πρέπει να τα πει αυτά. Ή ας τα έγραφε στο βιβλίο του, έστω, ας έκανε και αυτό.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να τα μάθουμε.
0: Γιατί το λες εσύ και εγώ ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν έχω πει αυτά που πέρασε, που τράβηξε ο Τσίπρας όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πει μόνο ότι αν θέλει ας γίνει να τα πει. Δεν μπορεί εγώ να επικαλούμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω και δεν μου τα έχει πει ποτέ κανένας.
1: Ας βγει να μας
0: απλά, τα πει, λοιπόν. απλά κυκλοφορούν ως φήμες από στόμα σε στόμα μεταξύ των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Δεν το ανέχομαι καν αυτό το πράγμα. Ας δεν είναι καν δημοσιογραφική πληροφορία.
1: Δεν,

0: Δεν είναι εκτιμήσεις που κάνουμε, αλλά όλο αυτό το κλίμα αποτυπώνεται κάθε μέρα στις δηλώσεις των στελεχών ένθεν και κήθεν. Λοιπόν, λίγη υπομονή, πιστεύω ότι θα τα πει ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά εγώ βλέπω ταχύτατες εξελίξεις στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, επιμένω. Και του ΠΑΣΟΚ.
1: Να το... Ναι, επειδή επιμένεις, θα σου δώσω το χώρο και το χρόνο να μιλήσεις και γι' αυτό, διότι βεβαίως και απασχολεί. Είναι και τα δύο, είναι και τα δύο κόμματα εξουσίας. Και το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας ή ήταν κόμμα εξουσίας.
0: Ήταν, έτσι, ήταν.
1: Έτσι, και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κόμμα εξουσίας. Έτσι, και προφανώς, έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία, το οποίο μπορεί να μην μεταφράζεται σε δημοσκοπικό ποσοστό, είτε για το ένα κόμμα είτε για το άλλο, ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον ως προς το πού κινούνται και πού θα καταλήξουν παρατάξεις, κόμματα τα οποία τον διακυβέρνησαν τη χώρα και χειρίστηκαν και τις τύχες του.
0: Ο κόσμος βεβαίως έχει ενδιαφέρον, ο κόσμος βεβαίως ψάχνει απεγνωσμένα λύση και ο κόσμος βεβαίως περιμένει αντιπολίτευση ουσιαστική, αντιπολίτευση για την καλύτερη επόμενη μέρα της ζωής του και δεν τη βλέπει. Λοιπόν, τα κόμματα πρέπει να ασχοληθούν με σοβαρά ζητήματα, να αφήσουν πίσω αυτή την παλιά εικόνα που τους κυνηγά και την εσωστρέφειά τους και να κοιτάξουν μήπως μπορούν να συνεισφέρουν στον πολιτικό διάλογο με κάτι νέο, καινούριο, που να κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερη από σήμερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, σε κούρασα σήμερα, δεν είναι, σε εξήγηλησα σήμερα. Σε εξήγηλησα σήμερα.
0: Καθόλου, χαρά θα βγεις από
1: το στούντιο εξαντλημένος.
0: Χαρά μου να συζητώ μαζί σου.
1: Χαρά δική μου, διότι ήταν μια ωραία...
0: Πρέπει κάποια στιγμή να πιάσουμε και τον εκλογικό νόμο που παρουσίασε σήμερα ο κύριος Λιβάνιος.
1: Βεβαίως θα τον πιάσουμε και αυτόν. Κάτσε να κατασταλάξει λίγο μέσα μας και θα τον πιάσουμε και αυτό. Σε ευχαριστώ,
0: Να είστε
1: πολύ.
0: Καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

και εδώ έχουμε κάτι ευχάριστο, ή τουλάχιστον θα ακουστεί ευχάριστο, ελπίζω να είναι και πραγματικό. Διότι όταν λέει κάτι ο Τραμπ, και ειδικά σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο ίδιος μας έμαθε να κρατάμε μικρό καλάθι.

και για να το πάρει το ποτάμι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμματισμένων για απόψε στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Γιατί, όπως ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά, οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου είχαν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας. Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κλιμακώσει τη ρητορική του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά απόψε το Ιράν και πως θα καταλάβουν το νησί Χάργ, του σημαντικότερου πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν, καθώς και άλλων ενεργειακών υποδομών της χώρας. Λίγο αργότερα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε λίγο τους τόνους, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνομιλούν με το Ιράν, αναθεωρώντας και λέγοντας ότι μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς.

Έτσι λοιπόν, για την ώρα αυτό το οποίο έχουμε, γιατί σε καμιά ώρα μπορεί να βγει και να κάνει άλλες δηλώσεις στο Τραμπ, αλλά αυτό που έχουμε για την ώρα είναι ότι έχουν ακυρωθεί τα προγραμματισμένα για απόψε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Και ο Θεός βοηθός. Ποιος από τους τρεις θα μου πείτε? Διότι στη Μέση Ανατολή έχουμε την παρουσία πολλών θεών εκεί πέρα, πλην του δικού μας. Ο δικός μας Θεός βοηθός λοιπόν, για να κάνω και τη διευκρίνηση.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Είναι 5η, είναι 11 του Ιούνιου. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4. Πάμε τώρα στο κέντρο προστασίας καταναλωτή. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Τζεμπερλίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπερίζω, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας για μια ακόμη φορά, πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ κύριε Λαζάρου για την πρόσκληση. Ναι, όντως. Είμαι όλος αυτιά.
0: Είσαστε όλοι αυτιά. Είχαμε καιρό να τα πούμε, κύριε Τζεμπερλίδη. Και ξέρετε κάτι, με στενεχωρεί και με στενεχωρεί ιδιαίτερα, διότι λέω εγώ, έλεγα, είχα ένα συλλογισμό σκεπτόμενος και φωναχτά, αν θέλετε, και έλεγα ότι αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ξόδευαν το μισό χρόνο από ό,τι ξοδεύουν για τα εσωκομματικά τους, όταν μιλούν δημόσια εννοώ, στο θέμα της ακρίβειας, θα έχει γίνει κάτι το έως τώρα. Επειδή δεν το κάνουν όμως, ας πούμε, όταν βάζουμε βενζίνη τη εβδομαδία, πληρώνουμε και ένα 15 παραπάνω για τα 200 χιλιόμετρα που κάψαμε, ας πούμε, καταλάβατε. Λέτε, πάμε, ξεκινάμε από αυτό, το πολύ απλό που ανέφερα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω δημόσια και φωναχτά μαζί σας. Η ευθύνη της ακρίβειας δεν μπορεί να αποδίδεται στα προβλήματα της αντιπολίτευσης. Όχι ότι δεν έχουν ζητήματα τα οποία άπτονται της λειτουργίας της δημοκρατίας, άρα μπορεί να έχουν σε ζητήματα πολλά ευθύνη. Η ευθύνη βασίζεται στον τρόπο που λειτουργεί η ευρωπαϊκή οικονομία ή, αν θέλετε, όχι το αμερικάνικο μοντέλο της ελεύθερης, αν μπορεί να την πει κανένας ελεύθερης οικονομίας, αλλά η οικονομία της αγοράς. Βασίζεται στην Ευρώπη σε ένα τρίπολο. Ένας πόλος είναι οι καταναλωτές. Ο δεύτερος πόλος είναι αυτοί που καθορίζουν την προσφορά. Το εμπόριο, η παραγωγή, οι υπηρεσίες. Είναι όλοι αυτοί που προσφέρουν υπηρεσίες και αγαθά. Και ο τρίτος πόλος, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τη λειτουργία της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ή κυβερνήσεις, είναι ή νομοθεσία, είναι ή ανεξάρτητες αρχές και ο τρόπος που λειτουργούν μαζί με τη δικαιοσύνη. Συν το ότι υπάρχουν και θεσμοί οι οποίες έχουν συνεργασία. Άρα, εάν κάποιος ευθύνεται, είναι να περιγράψουμε, γιατί το πιο σημαντικό, και πλέον έχω αποφασίσει να μιλάω όσο πιο απλά γίνεται, γιατί τα αυτιά των καταναλωτών, των πολιτών, έχουν φορτιστεί όσο πολύ με τις σύνθετες έννοιες και πρέπει να καταλαβαίνουν απλά πράγματα. Πρώτον, ποιο είναι το πρόβλημα για το ζήτημα που αφορά την Ένωση Καταναλωτών που εκπροσωπώ?
0: Ναι.
1: Το ένα μεγάλο ζήτημα, η ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια.
1: Μάλιστα,
0: ποιο άλλο
1: γιατί
0: μπορεί
1: υπάρχει
0: να είναι?
1: Ακρίβεια, γιατί υπάρχει υψηλός πληθωρισμός. Γιατί υπάρχει υψηλός πληθωρισμός? Γιατί έτσι λειτουργεί η ελληνική αγορά. Λειτουργεί πάνω σε τρεις βασικά άξονες αυτή τη στιγμή. Οι επιχειρήσεις, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν αγώνα επιβίωσης, καφενεία, μαγαζάκια, εμπορικά, που πουλάνε ρούχα, κλείνουνε, δεν μπορούν να σταθούν στον ανταγωνισμό και κλείνουνε παρότι προσπαθούνε. Υπάρχουν αυτοί που κερδίζουν λογικά και όχι μόνο, υπάρχουν και αυτοί που εσχροκερδούν. Μπορώ να τα περιγράψω όλα με απλές γραμμές, αλλά θα έρθω στο σημείο που βάλατε το πιο σημαντικό ίσως, καύσιμα. Λέει η πολιτεία, ξέρετε, έχουμε πόλεμο. Πολύ ωραία. Βλέπετε ότι ανεβαίνουν τα καύσιμα, άρα θα κάνω μια παρέμβαση. Πού? Στα καύσιμα, στο πετρέλαιο κίνησης και αυτό που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο βενζίνη 95 οκτανίων, ώστε να περιορίσω την ακρίβεια για να μην έχω προβλήματα. Και ποια είναι η παρέμβαση, κύριε Λαζάρου? Επεμβαίνει στον τελευταίο λιανοπολιτή, δηλαδή στα πρατήρια, τα οποία κερδίζανε περίπου 15 με 17 λεπτά και ξέρετε το κέρδος σας μεικτό θα είναι έως 12 λεπτά, όχι παραπάνω. Και εσείς εταιρείες που ασχολείστε με αυτό θα παίρνετε άλλα 5 λεπτά το μέγιστο. Πολύ ωραία. Εκεί είναι το πρόβλημα, στα 15 συν 5, στα 20 λεπτά που παίρνανε οι δυο μαζί παράγοντες. Για να πάμε λίγο πιο κάτω. Εγώ θα ξεκινήσω από τα δηληστήρια. Ξέρετε, ένα πρατήριο για να αλλάξει την τιμή που έχει θα πρέπει να παραγγείλει καύσιμο με νέα τιμή για να μπορέσει να δικαιολογήσει την όποια αλλαγή. Άρα, αν αγόραζε με 10, μπορεί να πουλήσει 10 και 12 λεπτά. Αν αγοράζει με 15 θα πουλήσει 15 και 12 λεπτά. Άρα πρέπει να αγοράσει έστω και αν είναι μισό το τεπόζιτο του, δεν θα τον ελέγξει κανένας εύκολα. Ότι ξέρεις αγόρασες το μισό τεπόζιτο που έχεις βάλει, αλλά το άλλο μισό το έχεις με χαμηλό τιμή. Τώρα το πουλάς και τα δύο σε υψηλότερη τιμή. Η διαφορά υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρή. Τον ελέγχει σε ένα βαθμό. Πάω στα πρατήρια όμως. Ξέρετε κύριε Λαζάρου, την ώρα που στο χρηματιστήριο η τιμή του καυσίμου το 95 οκτανίων, η διεθνής τιμή, γιατί μπορεί να συνδέεται με το πετρέλ, με το βαρέλι, αλλά δεν είναι αυτή η διεθνής τιμή που ακολουθάει. Η διεθνής τιμή το 95 οκτανίων και η διεθνής τιμή του πετρέλαιου κίνηση. Αυτοί παρακολουθούν. Μόλις ανέβει στο χρηματιστήριο, η επόμενη μέρα τα δύο δηληστήρια, δηλαδή ένα ολιγοπόλιο στην Ελλάδα δυστυχώς, αυτά τα δύο δηληστήρια αλλάζουν την τιμή που πουλούν την επόμενη μέρα κατά 1/4 της διεθνούς τιμής. Γιατί την αλλάζουν? Μα άλλαξαν οι διεθνείς τιμές. Αγόρασες πετρέλαιο? Αγόρασες? Όχι. Τότε γιατί την αλλάζεις?
0: Όχι, αλλά θα αγοράσω με τις, με τις διεθνείς τιμές.
1: Βεβαίως.
0: Δεν αγόρασα, αλλά θα αγοράσω.
1: Όταν θα αγοράσεις, τότε να μου μεταχειλήσεις την τιμή που αγόρασες, βάζοντας το κέρδος όπως το
0: επιχείρημα βάζεις. Είναι ότι, το επιχείρημα είναι ότι επειδή θα αγοράσω με τις αυξημένες τιμές, αυξάνω την τιμή πώλησης σήμερα. Μπας περιπτώσει.
1: Μπράβο.
0: Το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι το. Βασικά δεν έχουν κι άλλο επιχείρημα, το μοναδικό είναι.
1: Όχι, μα δεν έχει λογική, γιατί αν είναι αυτό και το αποδέχεσαι σαν πολιτεία, όπως αποδέχτηκε στα κέρδη 700% από ένα χρόνο σε άλλο, όταν υπήρχε και πλαφόν περιορισμού κέρδους, στο ποσοστό κέρδους, και το άλλο η μία είχε δηλώσει 700% και άλλη 350. Στο κανάλι που το ανέφερα, γιατί το διάβασα μόνο σε μια εφημερίδα δυο τις ίδιες μέρες και ύστερα εξαφανίστηκε. Λοιπόν, δεν εξαφανίστηκα και εγώ από τα κανάλια αυτά, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Εσείς γιατί εξαφανίστηκατε? Σας χτύπησε κανείς με μαγικό ραβδί? Τι πάθατε?
1: Κάτι χειρότερο από μαγικό ραβδί.
0: Τι πάθατε, για πείτε το.
1: Γιατί ποτέ δεν εξαργύρωσα τη δράση μου εκεί. Το μαγικό ραβδί μου έδειξε κατάματα, κάτι που σας έλεγα από παλιά, αλλά να τελειώσω το συλλογισμό αυτό για να μην... Ο συλλογισμός είναι, λέει το εξής. Αν σκέφτεσαι ότι κάποτε θα αγοράσει, άρα πρέπει να πουλάει πολλά, γιατί το εφαρμόζεις στο λιανοπολιτή? Δηλαδή αυτός που πουλάει, που είναι το πρατήριο, πρέπει να τον κλείσεις επειδή είναι εκατοντάδες? Αυτή η τιμή του πρατηρίου και ο έλεγχος που κάνεις, τα πρατήρια στις περιοχές που πουλάνε ελάχιστη βενζίνη, ίσα ίσα επιβιώνουν, αύριο θα έχουν κλείσει όπως κλείσαν τα καφενεία. Είναι αυτό που σας είπα, ότι υπάρχουν εταιρείες που δίνουν αγώνα επιβίωσης και πάρα πολλές από αυτές κλείνουν.
0: Άνοδος του πληθωρισμού, κύριε Τσαμπελίδη, να κάνουμε και λίγο κουβέντα, γιατί έχουμε μείνει σε αυτό μόνο. Άνοδος του πληθωρισμού, σήμερα είχαμε την ανακοίνωση της αυξήσεως των επιτοκίων κατά 25 βάσεις. Κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, και μάλιστα έχουμε και προαγγελία και επόμενης αυξήσεως που θα έρθει. Αυτό το 25 μονάδες βάσης σημαίνει περίπου 0,25.
1: Συμφωνούμε.
0: Και βέβαια τι σημαίνει τώρα αυτό, επειδή μας ακούνε τώρα ακροατές και λέει, ξέρω εγώ, τι μας νοιάζει, ξέρω εγώ, η Ευρωπαϊκή
1: Τράπεζα. Θα το κάνουμε για να το καταλάβουμε.
0: Βεβαίως και μας ενδιαφέρει, διότι επηρεάζει τα πάντα αυτή η κίνηση τώρα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Τράπεζης. Τα πάντα όμως. Και όχι μόνο τα επιτόκια των δανείων. Ελάτε κύριε Τσαμπελίδη.
1: Τι αύξησε? Αύξησε το ποσοστό, είναι αυτό το λεγόμενο ποσοστό το οποίο καθορίζει το Euribor. Δηλαδή είναι η τιμή την οποία μπορεί να αγοράζουν οι τράπεζες χρήμα. Άρα το επιτόκιο που οι τράπεζες πληρώνουν να αγοράσουν το χρήμα αυξάνεται κατά 0,25%. Δεν είναι τεράστιο ποσοστό, αλλά είναι ποσοστό. Πολύ ωραία. Εγώ καταναλωτής που έχω τα λεφτά μου κατατεθειμένα στην Ελληνική Τράπεζα, μπορείτε να μου πείτε κύριε Λαζάρου τι επιτόκιο έχω? Δεν μπορείτε να μου πείτε, αλλά μπορείτε να μου πείτε πανεύκολο ότι επειδή έχω αυτό το χαμηλό επιτόκιο και επειδή κάθε κίνηση στην τράπεζα εκτός από τον αέρα, αλλά και αυτός δεν είναι ακριβώς, γιατί για να μπεις στην τράπεζα τώρα πρέπει να κλείσεις μέρες πριν ραντεβού. Δεν μπορείς να μπεις μέσα γιατί δεν έχουν προσωπικό πλέον, γίνονται σχεδόν όλα αυτόματα. Κερδίσανε 4,5 δισεκατομμύρια, είχαν κέρδη σε ένα χρόνο 4,5 δισεκατομμύρια. Μπράβο ρε παιδιά, καλά κάνατε και κερδίσατε. δεν θα χρειαστεί να σας ανακεφαλαιοποιήσουμε πάλι. Πιθανόν, γιατί και παλιά είχατε κέρδη, αλλά μας ανάγκασε να τα πληρώσουμε εμείς για να υπάρχετε σαν τράπεζες. Γιατί όμως με κοροϊδεύετε? Γιατί δεν σας επιτρέπω σαν πολίτης? Όχι, γιατί η πολιτεία, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, λέει παιδιά, εγώ δεν θα σας φορολογήσω. Ξέρετε και τα πρόστιμα που έριξε ο προηγούμενος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τον έχω διώξει ήδη, δεν τον ανανέωσα τη θητεία και σας επέβαλα ένα πρόστιμο αφού έφυγε αυτός, 40 εκατομμύρια, σας τρόμαξα γιατί τα δισεκατομμύρια ήταν τα κέρδη σας και εσείς επειδή σας τρόμαξα με τα 40 εκατομμύρια πρόστιμο, τι κάνατε, μου χαρίσατε και 100 εκατομμύρια μία χρονιά και τη δεύτερη 100 να φτιάξω κάποιες σχολικές στέγες. Μα αν σας φορολογούσα θα έπαιρνα δισεκατομμύριο. Δεν θα θα έπαιρνα 100 ευρώ ή 200, έτσι. Άρα αυτή η κοροϊδία το να προστατεύουμε ένα σύστημα 5-4 τραπεζών στην ουσία και ένα αντίστοιχο σύστημα στην ενέργεια που και εκεί υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, σημαίνει ότι η πολιτεία ενισχύει κάποιους και τα παίρνει από κάποιους άλλους. Ας το σκεφτούν οι πολίτες όταν βλέπουν, αρχίζουν να βλέπουν ακριπρόσθετα, να βλέπουν ποιος και γιατί βάζει το χέρι του βαθιά στην τσέπη μας. Αυτοί που έχουν καταφέρει να γίνουν καρτέλ, να έχουν γίνει ολιγοπόλια και να μην λειτουργεί τίποτα από τις αρχές τις οποίες προανέφερα, ώστε να λειτουργεί η οικονομία της αγοράς, όχι ελεύθερη οικονομία, γιατί δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομία, η οικονομία της αγοράς, η οποία απορώ πάρα πολλές φορές πώς καταφέρνει να πείθει ότι δουλεύει για μας, ενώ δεν δουλεύει για μας. Δουλεύει από μας, εκμεταλλευόμενοι, γι' αυτό θα μοιράσουν και τεράστια ποσά ως μερίσματα, τα οποία φορολογούνται με 5%. Αλλά ξέρετε, οι καταθέσεις σας που παίρνετε τόκο φορολογούνται 15%. Ο τόκος που παίρνετε, 5 ευρώ αν παίρνετε τόκο γιατί έχετε 50.000 στην τράπεζα και παίρνετε μερικά ευρώ, 100 ευρώ τόκο, φορολογούνται με 15%. Αν όμως τα έχετε σε μετοχές και πάρετε μέρισμα, φορολογούνται με 5%. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια, που είναι ένα κομμάτι της κι αυτή.
0: Καλά, δεν θα ζούμε. Δεν θα ζούμε και από τους τόκους, αγαπητέ κύριε Τζεμπελίδη. Κάποτε ζούσαμε από τους τόκους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Το έχουμε. Και ξέρετε, το γελίο του πράγματος είναι ότι το έχουμε αποδεχτεί κιόλας αυτό που σας λέω.
1: Αυτό είναι το βασικό, ότι η προπαγάνδα που πραγματικά δένει πραγματικά στοιχεία με εικονικά μας έχει κάνει όλους ειδικούς. Παρακολουθούσα δύο παραδείγματα να αναφέρω για να φανεί.
0: Να τα αναφέρετε και να κλείσουμε με αυτό. Λέτε.
1: Ωραία. Λοιπόν, ρωτάνε έναν παραγωγό στην αγορά. Βάζουν το μικρόφωνο στο πρόσωπό του και του λένε: κύριε μου, η ντομάτα που πουλούσατε την περασμένη εβδομάδα, εδώ έκανα έρευνα, εγώ δημοσιογράφος, είχε 2 ευρώ το κιλό. Και αυτή την εβδομάδα μου το δίνετε 4,5. Η απάντηση: ναι κύριε μου, αλλά ξέρετε πώς ανέβηκαν τα λιπάσματα λόγω του πολέμου? Και ο δημοσιογράφος δεν κάνει την ερώτηση. Δηλαδή τα λιπάσματα, τα οποία δεν έχουν εξαχθεί ακόμα λόγω του πολέμου, δεν εξάγεται απολύτως τίποτα, αλλά πιθανόν να κρύβαιναν, δεν είναι τα λιπάσματα που αγόρασες. Θα αγοράσεις όταν αρχίζει την επόμενη παραγωγή. Τώρα δεν σε έχουν επιβαρύνει. Είναι αυτό που λέγαμε, θα αγοράσουν κάποτε, έτσι, και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική τιμή. Ανέβασε 100% τις ντομάτες. Γιατί?
0: Καλά, εδώ πέρα μέχρι και ο καφές που παίρνουμε στο χέρι ανέβηκε 1 ευρώ, όταν ακούστηκε ότι θα ανέβει η διεθνή τιμή του καφέ λόγω των καιρικών συνθηκών στο Βιετνάμ, κύριε Τσεμπελίδη. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα και μας επηρεάζουν τα πάντα. Είμαστε ο ορισμός του φαινομένου της πεταλούδας, ξέρετε εμείς. Ο ορισμός.
1: Ναι, αυτό που λέει εκεί πετάει και εδώ δημιουργεί πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πράγματι αυτό ισχύει, με τυφώνας. Όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και λέει σε διάφορες ερωτήσεις που του κάνανε και που μόνο και τις περισσότερες μονολογούσε, λέει, ξέρετε, ακριβένει σοκολάτα. Το έλεγε προς τα τέλη του 90, του 2025. Δηλαδή ένα χρόνο περίπου πριν, λιγότερο από χρόνο. Λοιπόν, λέει, ανεβαίνει σοκολάτα γιατί αυξάνεται η τιμή του καπακάου. Ευτυχώς έχω μαλλιά, γιατί αν ήμουν φαλακρός δεν θα έλεγα θα μου πέφταν τα μαλλιά. Αρχίζα να μου πέφτουν.
0: Προσέξτε,
1: τα μαλλιά.
0: Όταν λέμε σοκολάτα, εννοούμε σοκολάτα γάλακτος τώρα, έτσι, που δεν έχει καμία σχέση με το προϊόν κακάο, το φυτικό προϊόν κακάο.
1: Όχι, έχει η σοκολάτα πάντοτε, η σοκολάτα και το γαλάκτος και αμυγδάλο είναι θέμα ότι έχουν, μιλάω για αυτές που χρησιμοποιούν το κακάο οι σοκολάτες, η γνήσια σοκολάτα, όχι άλλες που δεν είναι σοκολάτες, αλλά είναι από φουντούκι και λοιπά, είναι άλλα πράγματα αυτά.
0: Αυτό σας λέω, αυτό σας λέω, ότι αυξήθηκαν και αυτές που δεν είχαν σχέση με κακάο.
1: Αυτό δεν θα διαφωνήσω, παρασύρει, τώρα μιλάω για το συγκεκριμένο. Και λέω, λέει ο Πρωθυπουργός, ξέρετε, αυξάνεται η σοκολάτα. Γιατί αυξήθηκε το κακάο. Και εμένα αρχίζει να μου πέφτει τα μαλλιά και λέω, μα η τιμή του κακάου, η διεθνής τιμή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και της του Λονδίνου, αν δείτε τις τιμές, ήταν της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2024, είχε φτάσει τα 11.500 δολάρια ο τόνος. Και την ώρα που μιλούσε ήταν 350 δολάρια ο τόνος, 350 δηλαδή, είχε κατέβει κοντά σχεδόν στις τιμές που είχαν ξεκινήσει. Οι τιμές ήταν, του κακάου ήταν γύρω στα μέχρι 200 δολάρια ήταν. Έτσι, και μας ανέφερε ότι αυξάνει το κακάο, ενώ είχε πέσει και οι τιμές είχαν ήδη επιβληθεί και δεν αφαιρούνται. Άρα όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβέρνηση σου λέει ότι αυξήθηκε το κακάο γιατί αυξάνονται, και δεν του έχουν πει οι συμβουλοί ότι ξέρετε το κακάο έχει πέσει στο 10% από ό,τι ήταν το Δεκέμβριο. Άρα δεν δικαιολογείται και δεν μπορείς να πεις τέτοια αιτιολογία. Το λες εσύ, θα το λέει ο καθένας. Και ξέρετε, όταν ακούω όλους, από τους απλούς παραγωγούς μέχρι τους απλούς εμπόρους, προσπαθούμε να απορροφήσουμε το βάρος τις ενέργειες των πρώτων υλών κλπ. Και τους ρωτάς, άμα τους ρωτήσεις, παρακαλώ πέστε μου τι προϊόντα παράγετε, 1, 2, 3. Τι κοστολογική αποτύπωση έχει η ενέργεια, η πρώτη ύλη,
0: πάμε κύριε Τσεμπελίδη, λέτε, είπατε να πω δύο παραδείγματα, σας είπα με αυτά να κλείσουμε, αλλά το τραβήξαμε πολύ και συγγνώμη κιόλας. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Σε 20 λεπτά δεν έχω παράπονο, αρκεί να καταλάβουν οι καταναλωτές και κλείνω με αυτό.
0: Τώρα εντάξει, άντε, τώρα μη με στεναχωρείτε, άντε.
1: Τελειώνω.
0: Λέτε.
1: Αν δεν αποφασίσει ο καταναλωτής ότι παίζει και αυτός ρόλο τη λειτουργία της αγοράς με τη συλλογική του αντίδραση, θα είμαστε θύμα αυτό που θεωρούμε ότι η ακρίβεια είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο.
0: Προφανώς και δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Δαμπάκη.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε μαζί, να το Σαρδάμ. Πέρασαμε μια ολόκληρη εκπομπή χωρίς Σαρδάμ, κύριε Πανάρετη, και το κάναμε στο τέλος. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εμείς μαζί ξανά τη Δευτέρα στις 8. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλά να περάσετε όπου και αν πάτε. Αύριο πάρτε καμιά ομπρέλα μαζί σας. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Όλο παίζει κάτι νιου στυλ Αμερικά. Στην αποχή μου ήρθανε flow, ζακουμέρικα. Έκανα ασφάλεια, κλοπή συντέρα Αμερικά. Ραπάρουμε σε καταβλές και σε μπαρμπέρικα. I got the new tone, χωρίς να μου νιου τον.

Βρήκαν τυχερό. Στην πραγματική ζωή, τύχη μου βουνό. Βουτάω σε πισίνα και πατάω αχινό. Στις όσες μπήρες άραγμα με τρεις τυπούς τα εσπέσιος. Κοιτάω την πύρα σαν τον Γκόλουμ, με πρέσιος. Το τέλος της ταινίας με τίτλο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: το κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
13: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
14: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
15: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
17: Veces que la vida es así y las cosas no salen.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: ενώσε.
1: Ζω κατεβαίνω, έχω ένα θέμα λίγο με το χρόνο. Αν δεν γνωρίζω, κόβω σωπαίνω, απλά το βουλώνω. Φαίνεται άμα σ' ακούει από το πώς θα πατήσει. Άμα σκέφτεται όντως, είναι μεγάλος ο δρόμος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης.

0: Σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή.

0: Είναι η εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
2: 8 με 9 το πρωί
1: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: πολύ γαμάτος, ρε φίλε.
1: Πολύ γαμάτος.
0: Πολύ γαμάτος.
1: Πολύ γαμάτος.
0: Ο Φίβος.
2: Και ο Φίβος, πολύ γαμάτος.
1: Γαμάτος Φίβος.
3: Πώς τον λένε το βιολιστή, ρε, είναι...
4: Μα!

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία, φόρουνε την μπέρλαν παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν

πρόσωπα στιβαγμένα μέσα σε δωμάτια, δωμάτια, δωμάτια. Πάνω σε τείχους μια βοβή χαλκομανία. Έσπασε η ψυχή.

0: Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

ξύπνησες και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.